0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στεριά μου ξέρει που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου.

ξανθήσα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του. Πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στου ώμου σου σε κουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξε και ξαφνιάστηκα. Πλησίασε εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μα ήταν μοιραία.

Φαντάζανε λόγω ατέλεια του σαλονιού. Εσύ μια κυρία, ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχω ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα, θύμα σε κάθε μα κύμα. Να αρκεί σε κάθε μα βήμα. Πε κάτι, αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.

Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δακρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Βιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλα μου φόβο, σου προξενώ και όσο κατολμώ. Εν αγνία μου διαρκώς τη ρήξη, μα συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μα επιφέρει πλήξη. Ίσως η λύση πριν μα ρίξει. Είναι ο καθένα μα στο δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μα μα εκπλήξει, κι αγκαλιά μα θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πω ο ένα τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αν τρέξαμε. Αντέξαμε σαν οι φορείς, τα πόδια μα κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα. Είμαστε οι άγρια φίλοι των Λιλιπού.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενημερωμένοι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφάλεια, και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι ΗΠΑ πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανό. Νέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στον προορισμό τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και J.D. Vance εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Χωρίς ρεύμα απόψε, η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέλληνος καλούν για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947 καταγράφηκε χθες στη Γαλλία, όπου από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά που μένονταν σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη η 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν στην πρωινή παρέα Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earth-echo.gr, αλλά και την εφαρμογή Earth Echo που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και στον υπολογιστή σας. Για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της Earth, είναι πολλά, είναι πλούσια, είναι εξόχως καλοκαιρινά και θα σας κρατήσουν συντροφιά κατά τις διακοπές σας και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από το earthnews.gr και το earth.gr. Δηλαδή όπου θέλετε, διαδικτυακά έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μας ακούτε. Ακούστε μας, σας παρακαλούμε. Άκουσον μεν πάταξον δε, που λέγανε οι παλιοί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κρυστάλλινος, γιατί έχει πειράξει και το μικρόφωνο. Το έχει κατεβάσει λίγο, κάτι έχει κάνει. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Τις μουσικές επιλογές που θα ακούτε και ακούτε, τις έχει κάνει η Ήρα Πανανίδου. Ιουνίου. 6 και 12 το πρωί. 6 και 12 το πρωί. Ναι, τεταρτούλα σήμερα. Ναι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Viber, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News μία λέξη, κενό. Radio η δεύτερη. Ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Η γνωστή μας διεύθυνση στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως έχει κάνει ήδη η Κυριακή. Οι φίλοι μας από την Καλαμάτα. 23 βαθμούς τώρα. Αρχίσαμε να μην πέφτει πολύ θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 το βράδυ έχει 27. Αυτό. Καλημέρα στη Φωτεινή που στην Ξάνθη μας πληροφορεί ότι έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, επίσης από την Ξάνθη, 19 βαθμούς. Ναι, σε άλλο σημείο της Ξάνθης. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο από το Τυχιό Καστοριάς με 18 βαθμούς επίσης. Κοίτα να δεις, το 18 σήμερα παίζει πολύ Ξάνθη, Καστοριά. Περιμένουμε βροχή, λέει, από τις 12 και μετά, όπως και χθες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη που δεν καταλαβαίνει από 18. Έχουν 23 ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας. Πάρα πολύ ωραία. 18 έχει και στη διαδρομή από Σάπες για Αλεξανδρούπολη. Ή στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης. Θα σας γελάσω. Καλημέρα και στον Διονύση από τις Σέρες. Μιας και περί καιρού ο λόγος, σήμερα αναμένεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού, όπως την εννοεί ο καθένας αυτή, την εννοεί με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ διαφωνώ σφόδρα, αλλά τέλος πάντων, βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τα μελτεμάκια, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο θα πιάσει και Εξάρια. Τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πολύ ωραίο, ευπρόσδεκτο, στα βόρεια όμως, κρίμα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ότι θα λέγαμε ότι έχει 34 βαθμούς Κελσίου και είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί δίπλα έχει 43 και 44 και 45, ούτε στα καλύτερα όνειρά μας ή στους χειρότερους εφιάλτες μας. Λοιπόν, σήμερα που είναι 24 του μηνός, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Εκεί που είχαν κάνει και δημοψήφισμα αν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή όχι. Δεν πέρασε. Είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Καραμπόμπο. Είναι εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Έγινε στις 24 Ιουνίου του 1821, παρακαλώ. Παράλληλα γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου και είναι αργία στη Βενεζουέλα και στο Καραμπόμπο. Είναι η μέρα των μαχών σήμερα. Είναι η μέρα της μάχης του Μπάνκομπερν στη Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων στις 24 Ιουνίου του 1314 κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες το χαβά τους. Είναι Εθνική ημέρα πραλίνας. Ωραία είναι η πραλίνα. Πραλίνα, έχω μια απορία, θα μου τη λύσεις η Σερέτη μόλις έρθει. Πραλίνα λέμε μόνο του φουντουκιού ή λέμε κι άλλες, δηλαδή του αμυγδάλου, ναι, του, ξέρω εγώ, του πικραμύγδαλου ή δεν ξέρω εγώ πιανού άλλου. Ναι, νομίζω ότι λέμε κι άλλες, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Ιβάν, ο εκ Τσεχίας, να ξέρετε. Γιορτάζει ο Όσιος Γερμόκιος, ο εκ Κορνουάλης. Τώρα όλοι αυτοί είναι στην Ορθόδοξη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος. Αυτό, ναι, κάπως μου ακούγεται. Ο Άγιος Νικήτας, ο επίσκοπος της Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας. Βέβαια, πολλές γιορτές σήμερα. Δεν θα βρείτε κανένα να πει το χρόνια πολλά, αλλά τέλος πάντων. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο με 22 βαθμούς Κελσίου. Α, λίγο έχετε. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχουμε περισσότερο. Οι σάπες με πληροφορούν ότι βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κομωτινή προς την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Άρα ο φίλος που μας στέλνει από τις σάπες Αλεξανδρούπολης δεν κάνει τη διαδρομή σάπες Αλεξανδρούπολη, είναι στις σάπες της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Άργος Οριστικό, ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά, μέχρι και ο Πούτιν συχνά πυκνά αναφέρει ως παράδειγμα το πάθημα του Βοναπάρτη στη Ρωσία. Ο Πούτιν, άλλο παιδί και αυτό. 1821, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο, φυσικά της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει έτσι και μετά από αυτή τη μάχη να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων των πολέμων. Αν δεν υπήρχε η μάχη του Σολφερίνο, δεν θα είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό. Πώς λέγανε ουδέν κακό να μηγές καλού και το Τούμπαλιν. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, δίνοντας την πρώτη ύλη για να γίνει μια υπέροχη ταινία. Εκεί που σφυρίζανε το το σφυρίζανε αυτό το πράγμα και περνούσαν τη γέφυρα. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή είναι στα σύνορα Βιρμανίας Ταϊλάνδης, έτσι. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί, όπως σας είπαμε, από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές, παρακαλώ, τους Σερ Άλεκ Γκίνες και Βίλιαμ Χόλντεν. Οι σάπες είναι στη Ροδόπη, μου λένε, παιδιά. Μην μου βάζετε δύσκολα, σας παρακαλώ πολύ. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Είχε γίνει τότε, όταν είχε εκδοθεί αυτή η απόφαση, είχε γίνει σάλος. Η Τουρκία είχε αντιδράσει φυσικά. Η Τουρκία, η οποία τους δολοφόνους του Σολομού και του Ισαάκ τους είχε κρατήσει στις τάξεις του στρατού, είχαν πάρει και βαθμούς. Είχαν φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει ένα διάστημα ο φωνιάς του
σου του Ισαάκ, είχε γίνει και βουλευτής. Αλλά μπορεί και να κάνω ένα μικρό λάθος αυτό. Σαν σήμερα το 1911 γεννιόταν ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 γεννιόταν ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Και αν δεν θα θυμόσαστε τα δύο προηγούμενα, να θυμάστε ότι σαν σήμερα το 1987 γεννιόταν ένας από τους πιο σπουδαίους καταορισμένους, ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη, ο Λιονέλ Μέση. Τον οποίον το ρωτήσανε προχθές, για πόσο θα συνεχίζεις ακόμα να παίζεις, γιατί θέλετε να με στείλετε στη σύνταξη. Νιώθω καλά. Όσο θα νιώθω καλά και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και τον εαυτό μου, θα παίζω, είπε ο άνθρωπος, γιατί και καλά έκανε. Εν τω μεταξύ θέλω να το πω αυτό. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο. Χθες η Πορτογαλία έπαιζε, ο Ρονάλντο έβαλε γκολ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο να πάνε και να ρωτάνε παίκτες ή στα τηλεοπτικά πάνελ να συγκρίνουν τώρα τον Μέση με τον Ρονάλντο, ποιος είναι καλύτερος, ποιος δεν είναι καλύτερος, να ρωτάνε παλιές δόξες του ποδοσφαίρου να πάρουν θέση. Γιατί βρε παιδί μου, γιατί και εκεί διχασμός. Με τον Μέση φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. χρονών λοιπόν ο Μέση. Το 1519 έφευγε από αυτόν τον μάτιο κόσμο η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Καταλαβες, δηλητηριάζει κάποιους, αλλά μετά προστατεύει τις τέχνες και καθαγιάζεται. Το 1935 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό ή το τάγκο, όπως λένε κάποιοι γλωσσομαθείς, το λένε τάγκο ξαφνικά. Και το 1949 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945-46 την περίοδο και επίσης την περίοδο 1947-1949. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1949, είχε γεννηθεί το 1860, 89 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ταυριδίκη. 24 βαθμούς είδηση στη Λίδα, 6 ώρα το πρωί. Καλά ξεκινήσαμε. Σας είπαμε πριν τι λέει η Έμι, μέχρι 34 θα φτάσει. 34 το τονίζουμε, υποσκιά. Και μάλιστα κατά την Έμι θα έχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βέβαια κυρίως στα βόρεια. Στη Λίδα δεν είναι στα βόρεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι κάπου στο κεντρικά. Έτσι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Νέα Πέραμα ο Καβάλας. Μας ακούει καθημερινά, θα σας ευχαριστούμε πολύ. 183 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε καλό χειμώνα, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, που προφανώς είναι δικός μου. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, μας στέλνει ο κύριος Κώστας. Οι Σάπες βρίσκονται στον ομό Ροδόπης. Η Αλεξανδρούπολη στον Εύρο. Είναι περίπου μισή ώρα δρόμος. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μας λέει η Μαρία από την Αλεξανδρούπολη. Βάλτε τα πράγματα. Δεν έχω πάει καθόλου από εκείνα τα μέρη. Δεν τα ξέρω καλά. Ξέρω τις Σάπες, σας έλεγα και τις προάλλες, ως μέρος, ότι είναι ένα από τα πιο τελευταία μέρη της Ελλάδος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Δόριο Μεσσηνίας. Εκεί η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί Κελσίου, αν διακρίνω καλά το καντράν του αυτοκινήτου του. Λοιπόν, αυτά και με το σαν σήμερα, με τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα, συνεχίστε εσείς να στέλνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την διεθνή επικαιρότητα, για τη διεθνή δισογραφία. Έχουμε να πούμε και για την εσωτερική δισογραφία επίσης. Έχουμε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, σκιώδη κυβέρνηση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε σκιώδη κυβέρνηση από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά θα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά, γιατί
Έχουμε ακόμα μπόλικο χρόνο μέχρι τις 8 να πούμε πράγματα και θάματα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον καιρό. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στην Γαλλία και στην Ιταλία, για παράδειγμα, ότι έχουν καύσωνα, έχουν θύματα από τον καύσωνα, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, καταφεύγουν σε εκπτωτικά χωριά ή αυτά τις μεγάλες αγορές που έχουν λίγο κλιματισμό, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν την πρόνοια να βάλουν ή δεν ήταν αχρίαστη μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι πνίγονται πέφτοντας στο νερό για να δροσιστούν, έχουν τέτοια προβλήματα. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Έχουμε τις θερμοκρασίες που σας είπαμε, 32-34, αλλά τι είναι αυτό που εμάς μας γλίτωσε από αυτόν τον θόλο, τον μετεωρολογικό, που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης? Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 7. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ. Εννοείται, θα ενημερωθείτε εδώ κατά τις 8 παρατέταρτο για το Μουντιάλ. Είχαμε και νίκη και της Γαλλίας. Είχαμε ισοπαλία της Αγγλίας, 0-0 η καημένη μου. Αγαπώ Αγγλία, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για τους καινούριους ακροατές το λέω σήμερα, το επαναλαμβάνω. Και θα πούμε όμως και για άλλο ένα θέμα. Βγήκε χθες μια ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία έχει τη σημασία της. Μιλάει για τα τροχαία δυστυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον και για τη χώρα μας και θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή. Αλλά αυτά μετά. Τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά, αφού προηγουμένως πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικό θρίλερ στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χωρίς κοινή ανακοίνωση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπριδοσμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. We'll be right back.

Εδώ είμαστε, τη Φωτεινή. Σα άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Χειροκροτάει. Λέει ευχαριστούμε πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και στέλνει αυτά τα emoji που δείχνει να χειροκροτάει. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Λέει καλημέρα. Από διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα με 23 βαθμούς. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή τη στάση κάποιων Ελλήνων Ευρωβουλευτών που δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη Τουρκία. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος. Όμως διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ότι κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπερψήφισαν, προτιμώντας την αποχή, γιατί διαφωνούσαν από ό,τι εξήγησαν οι ίδιοι με κάποιες πτυχές αυτού του ψηφίσματος, όχι με την ουσία του ψηφίσματος, αν δεν κάνω λάθος. Για όσους δεν το ξέρουν, το ψήφισμα αυτό καταδίκαζε την Τουρκία και για την στάση της στο Κυπριακό και για τις παραβιάσεις στην Ελλάδα και για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και για το κάζους μπέλι, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έκανε, υιοθετούσε τις ελληνικές θέσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει με πλήρη λεπτομέρεια γιατί κάποιοι διαφώνησαν εν πάση περιπτώσει και διαχώρισαν την θέση τους, αλλά αν δεν κάνω λάθος κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος και θα ζητήσω και συγγνώμη. Αλλά αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχα, δεν έδωσα περισσότερο βάρος όμως αυτή την πληροφορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών και όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω ότι χθες είχαμε, ενδεχομένως θα το έχετε δει από χθες, είχαμε χθες πάλι παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, μάλιστα οπλισμένων τουρκικών F-16, φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά σε χρόνο ντετέ, έγινε δηλαδή ό,τι προβλέπεται συνήθως, δεν προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο αυτές οι ιστορίες, απλά για ένα διάστημα μεγάλο διάστημα, λίγο πολύ τις είχαμε ξεχάσει. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετική τακτική, να το πω έτσι, η τουρκική ηγεσία ή τουλάχιστον η στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας και στέλνει αεροπλάνα και μάλιστα οπλισμένα μέχρι πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, αυτά που τα μόνα που πετούσαν στο Αιγαίο από τουρκικής πλευράς ήταν κάποια λεγόμενα κατασκοπευτικά αεροπλάνα ή κάποια drones ή κάποια τέτοια πράγματα. Χθες είχαμε, δεν ήταν η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι εμφανίσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, οπλισμένων μάλιστα, στο Αιγαίο. Θα δούμε εάν αυτό είναι προάγγελος κάτι άλλο ή όχι. Βέβαια, αυτό κάνει πολλούς να αναρωτιούνται, εντάξει ρε παιδιά, πώς συμβαδίζει αυτό, για παράδειγμα, με τα ήρεμα νερά που λέμε ότι θέλουμε και υπάρχουν, επικρατούν αυτή την περίοδο ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και βάζει σε πολλούς σε σκέψεις. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως βάζει σε πολλούς σε σκέψεις το τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον η Τουρκία και αν θα συνεχίσει να κάνει, γιατί βλέψεις έχει, αν κάνει επεκτατικές κινήσεις ή όχι, γιατί πάρα πολλοί προβλέπουν κάτι τέτοιο. Χθες διάβαζα μάλιστα και μία ανάλυση ενός Ισραηλινού πρώην διοικητή της Μοσάντ, ο οποίος έλεγε, αυτό που σας λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι ένα από τα επόμενα μέτωπα του Ισραήλ θα είναι μοιραία με την Τουρκία, η οποία Τουρκία φροντίζει ή επιθυμεί, δεν το καταφέρνει πάντα, να επεκταθεί και προς την πλευρά μέσω της Συρίας, ίσως και μέσω του Ιράκ, αλλά εν πάση περιπτώσει να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που λέω Τουρκία, επειδή θα γίνει σε 2 εβδομάδες η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το ξέρετε αυτό, σας είχαμε πει ότι θα είναι εκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα περάσει και από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τότε, αλλά σίγουρα θα περάσει, λέγανε οι πληροφορίες, ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, όπως και ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξε, θα περάσουν από την Ελλάδα καθοδόν για την Τουρκία. Χθες είχαμε πάρα πολλές συλλήψεις στην Τουρκία και καλά αφενός ακροαριστερών ή κουρδικών οργανώσεων, αφετέρου λέει υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους. Αυτό το πράγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι
και στάχτη στα μάτια, που λένε στην καθομιλουμένη, διότι υπάρχουν και διεθνείς εκθέσεις που λένε πλέον Ινστιτούτων, για παράδειγμα, διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωματικών, στρατιωτικών και στρατιωτικοπολιτικών κτλ., που λένε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και του Ισλαμικού κράτους, είτε της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, είτε της Χαμάς, ή τραχαγύρευε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα δεν την κάνουμε με 6 και 41 τώρα πρωί Τετάρτης. Μπορεί να θυμώσει μια κροάτρια, αλλά δεν πειράζει. Μιας και είμαστε στα διεθνή, στον ευρύτερο χώρο, και επειδή δεν έχουμε από το μέτωπο του... Δεν υπάρχει πόλεμος πια στην Μέση Ανατολή, τουλάχιστον με τη μορφή που τον είχαμε μάθει τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρετε, με τέτοια ώρα σας ενημερώναμε πάντα για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται τίποτα από την άποψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Να πούμε, δεν έχει βομβαρδισμούς, δεν έχει ντρόουνς, δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει όμως μία αγωνία ακόμα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Επαναλαμβάνω ότι τα στενά του Ορμούς δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Αφορά αφενός την τιμή των καυσίμων τα οποία πληρώνουμε όταν βάζουμε, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Γεμίζουμε τρόπος του λέγει. Όταν βάζουμε βενζίνη, πάση περιπτώσει, στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας ή της μοτοσυκλέτας μας. Άρα ένα πράγμα που μας αφορά ούτως ή άλλως. Μας αφορά περισσότερο γιατί έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας και οι τιμές της ενέργειας και των μεταφορικών επιβαρύνουν το κόστος της ζωής μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε ένα βαθμό, έτσι, δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας βασικός λόγος είναι και τα κόστη τα μεταφορικά που είχαν εκτιναχθεί στα ύψη. Και αυτό μας αφορά. Γενικότερα μας αφορούν όλες αυτές οι εξελίξεις, έτσι. Μας αφορούν την τσέπη μας. Όχι το γεωστρατηγικό αποτύπωμα και το αυτό και το εκείνο και το άλλο, την τσέπη μας. Λοιπόν, διαβάζω σε έκθεση Ινστιτούτου, το οποίο ασχολείται με τις ναυτιλιακές μεταφορές, ότι 1150 πλοία, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, παραμένουν εγκλωβισμένα

0: Εγκλωβισμένοι εκεί. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι από την 29η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είναι εγκλωβισμένοι εκεί, δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί την επομένη έκλεισαν τα στένα του Ορμούζ. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει και αγωνία δε. Η κυρία Νίνα μας λέει τι τεράστιο μίσος είναι αυτό κατά του Ρονάλντο στην εκπομπή της ΕΡΤ. Γιατί το, έχετε διακρίνει, εγώ δεν ξέρω τώρα τι λέτε, αν υπάρχει μίσος ή όχι. Λέει είστε φαν του Μέση. Ναι, ωραία, ναι. Αλλά βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι, λέει, χολή κατά του Ρονάλντο. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν το έχω παρακολουθήσει, να σας πω την αλήθεια. Ό,τι και να σας πω ψέματα θα είναι. Και δεν θέλω να σας πω ψέματα, κυρία Νίνα. Θέλω, δεν θέλω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Δεν ακούμε τίποτα τελευταία για τη Συρία. Όλα καλά εκεί ξαφνικά. Γενικά μιλάω, δεν ακούγεται. Όχι από εσάς μόνο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τη Συρία, να σας πω την αλήθεια. Επί του παρόντος. Δηλαδή, δεν έχουν προκύψει κάποιες σοβαρές σημαντικές ειδήσεις. Έτσι, το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι ο κύριος Σάρα, αυτός που κατέλαβε την εξουσία και έδιωξε τον Άσαντ, κατέλαβε την εξουσία με τα όπλα, έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα μεταβαίων και κλάδων. Αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα, ο Τραμπ τον είχε προτείνει να μπει στο Λίβανο για να καθαρίσει με τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ είπε και αυτό. Καλώς την.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε βρει το πιο αγιογράφητο άνθρωπο του κόσμου και του κάνετε πλάκα.
0: Γιατί μου κάνουν πλάκα,
1: δηλαδή,
0: γιατί
1: σάπε. Πραγματικά, ναι, όμως, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν μου κάνουν πλάκα. Εντάξει, με ενημερώνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τον μπερδεύετε το Διονυσάκο
0: μου. Αυτό, με μπερδεύετε αυτό, λίγο. Ναι, αυτό, εντάξει, αυτό.
1: Όσο για τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο, παιδιά, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης. Αλλά είναι κομπλεξικός.
0: Γιατί είναι κομπλεξικός?
1: Έχει κόμπλεξ απέναντι στο Μέση. Έχει πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο.
1: Δεν είναι θέμα μπιφ.
0: Παιδί μου, όλοι ας πούμε, θέλουν ντε και καλά να δημιουργήσουν ένα δίπολο. Από τη μία ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλντο.
1: Όχι,
0: γιατί?
1: Όχι, ο Ρονάλντο δημιουργεί αυτό.
0: Έλα, μωρέ, που
1: βρες, το άκου να δεις τώρα, με τη στάση του, με τις δηλώσεις του. Ο άνθρωπος αυτός κινείται εντελώς λάθος, γιατί είναι το εγώ του. Και αν ένας παίκτης δεν έχει μεγάλο εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει και μεγάλος παίκτης τώρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλει να σπάει και εκείνος κάποιο ρεκόρ πάντα. Για να φαίνεται ότι είναι το ίδιο μίσο που θεωρεί ότι είναι καλύτερος από το Μέση. Νομίζω ότι το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Αλλά δικαίωμα να θεωρεί ότι θέλει για τον
1: θέλω να
0: του.
1: Πω ναι. Ότι αυτός το έχει δημιουργήσει με τη στάση του. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος θα έλεγε: υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο ένας είναι ο Μέση και ο άλλος είναι ο Ρονάλντο. Ο ένας έχει κάποια χαρακτηριστικά, ο Μέση, ας πούμε, που τον κάνουν ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα μαγεύει την μπάλα. Και έχει και ασυλία. Στους διαιτητές τώρα κατά ψέματα. Αλλά έτσι είναι με τους μεγάλους παίκτες. Και απ' την άλλη είναι ο Ρονάλντο, ο οποίος είχε φοβερή ταχύτητα ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία. Και έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
0: Ρεκόρ έσπασε και αυτός.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά αυτά είναι για αυτούς τους δύο. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Και για να λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Είχε φτιάξει μια περιουσία τεράστια. Ξέρετε, ήταν ένα φτωχό παιδί, όπως και ο Μέση. Μια τεράστια περιουσία. Πώς το λένε, αξιοποίησε το ταλέντο του κτλ. Όλα τα άλλα τώρα δεν είναι ούτε μένος. Έχουμε εμείς. Έχουμε μίσος τώρα για τους παίκτες.
0: Σε κανέναν.
1: Για κανέναν. Ναι.
0: Σχεδόν.
1: Εντάξει.
0: Σχεδόν. Σχεδόν.
1: Μην υπερβάλλουμε.
0: Μερικές φορές, ναι. Μερικές φορές έχουμε και τέτοια. Κάνα θεματάκι.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπουμε καμιά συμπεριφορά η οποία είναι περίεργη, αλλιώς δεν έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν τους ξέρουμε και τους ανθρώπους, παιδί μου.
1: Όχι, δεν τους ξέρουμε.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν τους ξέρουμε, παιδιά.
1: Δεν
0: ξέρουμε που είναι οι σάπες. Εγώ.
1: Ναι.
0: Που λέω λόγος, κατάλαβες. Το φέρει πίν. Φέρει πίν.
1: Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Πραλίνα βγάζεις από διάφορα πράγματα επίσης.
0: Λοιπόν. Για πες.
1: Επειδή ήθελες να με ρωτήσεις.
0: Τι, ήθελα να σε ρωτήσω για την. Ήθελα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Α, για την πολιτική.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Καλά, εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε για τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Αυτό για τη σκιώδη μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, τι.
0: Ότι όλοι γράφουν, ας πούμε, για τη σκιώδη κυβέρνηση, επικεντρώνουν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μέχρι προχθές ήταν στο Πασόκ και τώρα έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και
1: ο
0: μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε επειδή την έδρα στην Αχαΐα την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου. Και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα, έτσι θα κρίνουμε τα πράγματα.
1: Το σκανδάμπι λέμε τώρα.
0: Ένα, ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το όνομα.
1: Σκανδάμπι, ναι. Ναι.

0: Μου λέγε ένας φίλος, δεν λέω το όνομά του για να μην τον εκθέσω.
1: Όχι,
0: τον άνθρωπο.
1: Ναι, μην το πεις.
0: Μου λέγε, είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι σαν να έχεις μια σχέση με μια κοπέλα,
1: ναι,
0: 15 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: αγαπημένη κτλ. Και,
1: ναι,
0: και κάποια στιγμή να της πεις, αγάπη μου, αύριο παντρεύομαι μια άλλη. Κατάλαβες.
1: Έτσι έκανε.
0: Έτσι μου το παρομοίασε ο φίλος αυτός, ο καλός. Ότι έτσι έκανε. Γιατί μέχρι και προχθές ήταν στα όργανα του Πασόκ, πριν από λίγο καιρό, ξέρω πω, ήταν γενικός γραμματέας κτλ.
1: Ναι, αλλά άμα να σου πω κάτι,
0: ναι,
1: θα κάνω εγώ το ρόλο της κοπέλας.
0: Με κάνεις.
1: Που την αφήνεις για να παντρευτείς μια άλλη. Που,
0: ναι,
1: που, που ξαφνικά μια μέρα στην άλλη. Και αν με θεωρούσες δεδομένη τόσο καιρό.
0: Μπράβο, και είναι και αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη.
1: Το είναι λάθος.
0: Κάτι δείχνει και για την άλλη κοπέλα που τον δέχεται με τέτοια συμπεριφορά.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρει η κοπέλα.
0: Α, ναι, ναι. Λες, μπορεί.
1: Μπορεί να μην το ξέρει.
0: Εντάξει, και αυτό ήταν το σχόλιο μας για την σκιώδη κυβέρνηση.
1: Δεν, όχι.
0: Έχεις άλλο, είπε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Όχι εμείς.
0: Μισό. Να πούμε σε κάποιους ακροτές που μπορεί να μην ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ανακοίνωσε χθες τη σκιώδη κυβέρνηση η Ελλάς.
1: Ναι, που έχει μέσα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η Ελλάς. Όχι, δεν είναι. Δεν ακούστε ταξίαρχος, ξέρω εγώ, αναβαθμίστη γη καρατομήθηκε. Όχι, μην περιμένετε τέτοια. Η Ελλάς ή άλλη η Ελλάς.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Έχει αρκετό πρώην Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν ήταν ο μοναδικός. Α, βγαίνει ναι, τηλεόραση τώρα.
0: Βγαίνει ναι, τηλεόραση.
2: Βγήκατε ήδη.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Τι κάνετε.
0: Μας λείψατε χθες, αλλά ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, χθες τι έγινε και αργήσαμε.
3: Πάλι ευγενής, ξέρεις τώρα.
1: Ευγενής, παιδιά, δεν έφευγε. Έβγαινε μέχρι το παρά ένα.
0: Εγώ φοβόμουν και για σήμερα που είχε να πει για τον νόμο Κατσέλη. Είχαμε άλλα.
2: Και εγώ ήμουν σίγουρη. Για σήμερα ήμουν σίγουρη. Ναι.
1: Γιατί μπορεί να πιάνε τις παραλλαγές του νόμου Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα του νόμου Κατσέλη.
3: Αυτή εξήγησε όμως όλα, να μην τα βασικά.
1: Πάντα μπράβο, τα ξέρει πολύ καλά ο Φωτορής μας.
0: Να ρωτήσω, αυτοί που δεν είχαν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη.
2: Α. Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν δανειολήπτες.
2: Δεν είχαν υπαχθεί.
0: Δεν είχαν υπαχθεί.
2: Ωραία.
0: Και οι οποίοι μπορεί να είχαν του κόσμου τα δάνεια ή κάποια εκ των δανείων αυτών ήταν σερβετικό φράγκο για παράδειγμα και να διπλασιάστηκε το δάνειό του κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Με αυτού υπάρχει καμιά χρονιά.
3: Έχουν άλλη ρύθμιση. Έχουν υπαχθεί κάπου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να έχουν υπαχθεί κάτι. Μ' αρέσει που είπαν αυτή τη λέξη την καινούργια.
3: Συγγνώμη, γιατί λέγαμε το λεβεντικό φράγκο. Εκεί υπάρχει ρύθμιση, έχει υπαχθεί πολλοί κόσμος. Πάει αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι άλλο θέμα του νόμου Κατσέλη. Τώρα εσύ ποιους λες.
0: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί πουθενά.
1: Δεν έχει να κάνει που έχει υπαχθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου. Μήπως.
2: Μήπως
0: δια της τεθλασμένης, μήπως ωφεληθούν και αυτοί. Αυτό λέω. Μήπως υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση, να έχει χάσει τη ρύθμιση, να έχει κάνει. Είναι διάφορε.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα αφορά μόνο.
1: Έχει 9 ερωτήσει και απαντήσει. Διάβασε.
3: Όταν παίρνει ένα δάνειο. Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο, οποιοδήποτε καθεστώ, ο τόκο, να λέμε τόκο, υπολογίζεται από το κεφαλαίο. Επιστολικού κεφαλαίου. Έτσι είναι, αυτή είναι η πάγια τραπεζική πρακτική εδώ και αιώνες. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοϊκή για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα. Αν μεθαύριο κάποιος άλλος προσφύγει και κερδίσει μια απόφαση, αυτό θα ανοίξει άλλους ανθρώπους.
0: Και αυτό, από ό,τι άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, αφορά 100.000 ανθρώπους.
3: Περίπου εκεί να υπολογίζεται.
0: 100.000 νοικοκυριά, να μην πούμε 100.000 ανθρώπους.
2: Ενεργή ρύθμιση.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Άλλοι που είτε έχουν λίγοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, που έχουν χάσει το σπίτι. Είτε
0: μ' άρεσε όμως το παράδειγμα που είπε.
2: Τελειώσει, έχουν λήξει τις ρυθμίσεις.
0: Μ' άρεσε το παράδειγμα που είπε, ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να χρωστάει 70.000 και ξαφνικά να βρεθεί να χρωστάει μόλις 141 ευρώ. Μιλάμε, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, πάρτι θα έκανα. Δηλαδή δεν θα ερχόμουν σήμερα για κομπή.
3: Επειδή μιλάμε για νόμο Κατσέλη, πίσω από αυτό βέβαια, από πολλού από αυτού, κάποιοι είναι αυτοί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, το οποίο δυστυχώς ο νόμος Κατσέλη δεν το διαχώρησε, δεν το απασχόλησε, ήταν άλλες συνθήκες της εποχής. Τώρα μην το κρίνουμε αυτή την ώρα. Αλλά πολλοί κρύβονται δραματικές ιστορίες ανθρώπων που σε ένα βράδυ χάσαν τα λεφτά τους, σε ένα βράδυ
0: έφευγαν
3: και το στο μαγαζί τους, μην
0: ανάγκη
3: οτιδήποτε.
2: Έτσι, μιλάμε για πρώτη κατοικία για αυτά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα είχαν πάρει μόνο για πρώτη κατοικία.
3: Λοιπόν, πάντως, εγώ από την ειδησιογραφία πρέπει να σα πω, ξεχωρίζω κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι μικρή σημασία.
1: Τεράστια
3: σημασία είναι. Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κλείνουν, αναγκαστικά κλείνουν, 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία.
1: Πώς
3: το αρθμό, νομίζω, που διάβασα.
0: Κλείνουν, συγχωνεύονται. Ναι.
3: Τα συγχωνεύονται είναι άλλα, δεν τα βάζω.
0: Ναι,
3: άλλα.
0: Γι' αυτό λέω.
3: Επιπλέον αυτό.
0: Η απόφαση αφορά και κάποια που κλείνουν και κάποια που συγχωνεύονται. Ναι. Δηλαδή, πέραν του κλεισίματος έχουμε και συγχωνεύσεις.
3: Έχουμε συνολικά, λοιπόν, 75 σχολεία σε όλη την επικράτεια, τα οποία τώρα λειτουργούν ή πέρυσι λειτουργούσαν. Και το Σεπτέμβριο δεν θα ξανανοίξουν. 75 κουφάρια, κτηρίο. Τώρα να λένε τα πράγματα όπως είναι.
2: Λέω να σου πω κάτι. Άμα έχουμε 60.000 γεννήσεις πια, 60-65, και είχαμε 100.000 γεννήσεις πριν 10 χρόνια, στο μέλλον θα κλείσουν και άλλα σχολεία.
3: Είναι όμως δραματικό και άλλο το λέμε εμείς εδώ από την Αγία Παρασκευή του στούντιο. Άλλο να στο χωριό να έχει ένα δημοτικό νηπιαγωγείο. Για να δει τι κλείνει αυτό. Είναι τεράστιο βάρος στην καρδιά, ρε παιδί μου. Το βλέπεις προφανώς ότι είναι λίγες γεννήσεις. Όταν κλείνει το δημοτικό, κλείνει το νηπιαγωγείο, καταλαβαίνεις ότι ο τόπος.
2: Μαραζώνει.
0: Μαραζμός.
3: Πεθαίνει. Δηλαδή, σκέφτεσαι όταν φύγουμε εμείς από τη ζωή, είναι ο άλλος, δεν είναι κανένα και 90, είναι 60.
2: Να.
3: Σου λέει, θα ζήσω, αλλά μισό αιώνα, μακάρι ο άνθρωπος. Αλλά όταν πεθάνω, θα πεθάνει μαζί με το χωριό.
0: Είναι συγκλονιστικό και έχει και πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, τώρα το ξαναήρθε στο προσκήνιο με αφορμή το κλείσιμο σχολείων ή τη συγχώνευση. Αλλά έβλεπα και ακόμα και εκθέσεις οι οποίες λένε, παιδιά, ότι το ασφαλιστικό μας εξαιτίας ακριβώς του δημογραφικού προβλήματος σε λίγα χρόνια θα τυναχθεί στον αέρα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι. Εκτός αν γίνουν άλλες λύσεις.
1: Παιδιά, για να λυθεί αυτό το πράγμα, εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι χρειάζονται πολύ ισχυρά κίνητρα. Κίνητρα όμως, δηλαδή όχι αστεία πράγματα.
0: Ρε παιδιά, όμως δεν είναι παλιά, ας πούμε. Παλιά δεν φτιάχνανε οικογένεια επειδή είχαν κίνητρα.
1: Όχι, ναι, αλλά τώρα αυτό χρειάζεται.
0: Επειδή
1: όμως
0: ήταν τέτοιες οι αξίες, γιατί είχαν άλλη ιεράρχηση, για παράδειγμα, στο τι θα κάνω με την καριέρα μου κτλ.
1: Επειδή είμαστε όμως στο μη περαιτέρω, πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για να φύγουν οι νέοι άνθρωποι από τα αστικά κέντρα τα μεγάλα, άμα θέλουν και άμα δεν έχουν προοπτική και άμα θεωρούν ότι πιέζονται πάρα πολύ και να πάνε σε περιοχή. Γιατί πια όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες, παιδιά. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τα πράγματα. Δεν έρχεται η μόμα να σου ανοίξει το δρόμο άμα κλείσει, ας πούμε, ναι, από την κακοκαιρία. Δηλαδή υπάρχει πρόσβαση, είναι τα πράγματα. Δηλαδή
0: ναι, αλλά εγώ επιμένω ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή μόνο θέμα κινήτρων.
1: Τώρα,
0: δηλαδή παλιότερα δεν κάνανε οικογένειες.
1: Το οικονομικό
0: δηλαδή δεν κάνανε, ναι, αλλά δεν κάνανε οικογένειες για να πάρουν επίδομα πολυτέκνου, ας πούμε. Κάνανε οικογένεια γιατί θέλανε να κάνουν οικογένεια. Ή γιατί θεωρούσαν ότι αυτό είναι ο σκοπός της ζωής τους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι θέμα γενικότερο αξιών, δηλαδή, οι οποίες έχουν επικρατήσει και έχουν αλλάξει. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
1: Όχι,
2: ειδικά τώρα με το ασφαλιστικό,
1: παιδιά,
2: που είπε πριν ο Διονύσης. Όλοι το ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό έχουν σύστημα αναδιανεμητικό, όχι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι οι νυν εργαζόμενοι πληρώνουν τους νυν συνταξιούχους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι εγώ είχα τόσα ένσημα, έδωσα τόσα για να πάρω τόσα στη σύνταξή μου. Όχι, αυτό είναι για όσους έχουν κεφαλαιοποιητικό ουσιαστικά σύστημα. Εμείς πάμε, όπως και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με αναδιανεμητικό. Όμως θα πούμε κάτι αισιόδοξο τώρα. Ότι ο κύριος Elon Musk έχει πει ότι με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ούτε θα δουλεύουμε, ούτε λέει θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άμα λοιπόν δεν δουλεύουμε και έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνουμε για παιδιά.
2: Ναι.
3: Επίσης στην Ελλάδα που είναι μια χώρα που βασίζει τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι από αυτόν που καθαρίζει τα ντομάτια κατά σεντόνια, ο σερβιτόρος, ο μπάρμαν, ο DJ, ο Ξαπλωστράς, ο Γακτοπλός, τι να σου πω, δεν βλέπω κάτι από όλα αυτά να το καθιστά η τεχνητή νοημοσύνη από αυτά τα επαγγέλματα που σου λέω. Ο μάγειρας, ο σεφ, ο σου σεφ, δηλαδή του σκοπιάζουμε να
0: θυμίζει
3: ο μπαρίστα.
0: Ο τουρισμός βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή, δηλαδή το α και το ω είναι η ανθρώπινη επαφή, δεν είναι να σε ξαναγεί ένα μηχάνημα, δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι η ανθρώπινη επαφή το σημαντικότερο πράγμα. Άρα αυτά είναι από τα επαγγέλματα που δεν θα χαθούν.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Η εποχή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχήν, οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία παιδιά και είναι και πιο δύσκολο. Λόγω της δουλειάς, γιατί λόγω της εξέλιξης. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το δεύτερο, αν σας έλεγα πριν 15 χρόνια ότι είδα ένα σιχ σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, να το πιστεύατε, είχε αλλάξει το πάντα. Δηλαδή, έβλεπα τον άνθρωπο τώρα.
2: Α, εσύ τότε όντως αυτό.
1: Τον είδα στη Μεσογείο.
3: Ναι.
1: Και έλεγα ένα σιχ πάνω σε ηλεκτρικό ποδήλατο.
3: Αλλά,
1: δηλαδή
3: λοιπόν,
1: μπορεί να ξεκινήσει ένα ανέκδοτο.
3: Είναι παρατρία και δεν προλαβαίνουμε να σταθεί τη συζήτηση, αλλά θα την κάνουμε αυτή τη μέρα τη συζήτηση και να φωνάξουμε και ειδικούς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Για το δημογραφικό, λες.
3: Όχι, για το δημογραφικό. Η διάσημη βάζει η Κατερίνα, που λέει γυναίκα. Ένα γυναικολόγο μίλαγα τις προάλλες, που του κουβέντιαζε μαζί του. Και μου λέει, ξέρεις πώς γυναίκες έρχονται και μου λένε ότι αν μας είχε πει κάποιος ότι πριν τα 30 είναι η γόνιμη ηλικία και ότι μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις παιδί σου, μπορεί να το είχα σκεφτεί να κάνω.
2: Ποια δεν το ξέρει αυτό.
3: Παιδιά, πάρα πολλές γυναίκες. Και εγώ αυτή την άποψη είχα που λες εσύ. Και μου λέει ότι είναι πάρα πολλές που δεν το ξέρουν. Το λένε οι πελάτες του ανθρώπου. Πώς το λέμε, στο γιατρό.
1: Κάτι δεν γίνεται σωστά, παιδιά.
2: Δικαιολογίες.
3: Δεν σου πω ότι είναι το μόνο αυτό το θέμα.
1: Εντάξει.
3: Αλλά ας βάλουμε και αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι και σε εσάς. Α, να πω, λέει ο κύριος Βαρσάμης, ότι παλιά το σούπερ μάρκετ μια οικογένεια ήταν 200-250 ευρώ, τώρα είναι πάνω από 500 το μήνα. Το ενίκιο ήταν περίπου 25-30% τώρα και είναι πάνω από 50%. Πώς να κάνουν μια οικογένεια. Ναι, αλλά δεν ήταν και οι αποδοχές οι ίδιες. Θέλω να πω, είναι ένα μέρος του προβλήματος και αυτό. Προφανώς και είναι ένα μέρος του προβλήματος. Δεν ήταν ούτε οι αποδοχές οι ίδιες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε κάποια φορά, όπως είπε και ο Κώστας. Down with

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με τη Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάζνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες όταν στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο στο Εγάλιο κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι. Ξανά μαζί όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, περίπου στις 7 και 5. Εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε πρωί και κάθε απόγευμα, αλλά και μεσημεράκι. ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Να μ' αρέσει αυτό το ότι το πρωί έχει μια ωραία δροσούλα, είναι ότι πρέπει να βγεις να περπατήσεις. Τώρα άμα είσαι κοντά σε καμιά θάλασσα, ρίχνεις και μια βουτίτσα πρωινή, ωραιότατο, έτσι για να ξυπνήσεις. Εμείς που είμαστε στα πιο υπηρετικά τμήματα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά όπως και να είναι, η δροσιά, η πρωινή, η καλοκαιρινή είναι πραγματικά όνειρο. Βλέπω τον καιρό νωρίτερα και βλέπω ότι εντάξει, θα έχουμε κάποιες συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας στη Θράκη, αλλά στην Ανατολική Μακεδονία και στην Κεντρική ενδέχεται το μεσημέρι να πυκνώσουν τα σύννεφα και να έχουμε αυτές τις τοπικές μπόρες, καταιγίδες που έρχονται και φεύγουν πολύ σύντομα, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων ίσως να είναι και επικίνδυνες, και φαίνεται ότι αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να περιοριστούν τις επόμενες μέρες προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, αλλά όχι ότι θα είναι και λίγα, έτσι. Ωστόσο, το θερμόμετρο θα παραμείνει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα για αυτήν την εποχή, γύρω στους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μετά στις ανόδου πιθανά από εβδομάδα κανένα 2 βαθμούς πιο πάνω. Θα δούμε. Πάντως δεν θα έχουμε εκείνα που ακούμε που συμβαίνουν, ας πούμε, στην κεντρική Ευρώπη, Γαλλία κτλ., όπου το θερμόμετρο αγγίζει και τους 40 πλάς βαθμούς Κελσίου. Νίτσα Ελληνάκη μου, είσαι το...
1: Λες για το στρώμα, είναι το στρώμα μου.
0: Ναι.
1: Διπλό είναι το στρώμα μου, βαρύ.
0: Τα νέα τα παιδιά σαν και σένα δεν μπορούν να ξυπνήσουν εύκολα.
1: Από εκεί ξεκινάει, η αλήθεια είναι, ναι.
0: Πως
1: όσο μεγαλώνεις ξυπνάς πιο εύκολα. Όσο είσαι μικρός, πολύ ζωής.
0: Ναι, αυτό είναι. Όταν είσαι κάτω από τα πρώτα, μάλλον μεταξύ των δευτέρων και των πρώτων άντα, είναι... δεν μπορείς. Μετά αρχίζει το πράγμα και αλλάζει.
1: Ναι, ναι, μετά. Η αλήθεια είναι μετά.
0: Εκτός και αν πας στον καθρέφτη το πρωί και ξαφνικά δεις... Μπα! Εγώ γιατί δεν είμαι, ας πούμε, 35 και είμαι 55.
1: Περίμενε. Να σου πω κάτι. Μετά από μια ηλικία, ακόμα και για να το δεις αυτό.
0: Α, ναι, θες γυαλιά, άμα το γυάλι, ναι.
1: Άμα πας χωρίς γυαλιά, ξέρεις τι καλά τα βλέπεις όλα. Σιδερωμένα, σιδερωμένα. Γυρνάς και αυτό σου κοπελάρα μου στον καθρέφτη.
0: Ναι, αν τρομάξεις κανένα βέβαια. Και δεν είναι άλλο.
1: Σκεγμένος πρωί-πρωί δηλαδή. Τι πρόβλημα έχει?
0: Τι είναι αυτό που έχω δίπλα μου? Τι είναι τούτο? Λοιπόν, θερμόμετρο πόσο έχουμε? 15-16.
1: Θερμόμετρο.
0: Ναι, εκεί. Εκεί έχουμε.
1: Εμένα
0: τώρα
1: ζέστη μου φάνηκε. Γιατί?
0: Ωραία είναι.
1: Το 15. Καλά,
0: δροσιά. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Πολύ μ' αρέσει αυτό το πρωινό, το δροσερό έτσι που ξεκινάς.
1: Αυτό σου λέω. Ανάποδα μετράω.
0: 21 βαθμούς έχει στα παραθαλάσσια τμήματα από ό,τι βλέπω, της Αλεξανδρούπολης, της Κομωτινής, της Ροδόπης γενικότερα του Εύρου. 22-23 βαθμούς η Θάσος, 22 η Σαμοθράκη, 20 άρια και στις παραλίες της Καβάλας. Στα πιο ορεινά τμήματα, Σέρες για παράδειγμα, έχουμε γύρω στους 20 βαθμούς, 12 πιο ψηλά στα ορεινά, 17 άρια στα ημιορεινά της Ροδόπης, της Ξάνθης, της Δράμας κτλ. Κάπως έτσι. Λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες στο Βόρειο Εύρο, από Σουφλί και πάνω, 15.
1: Είμαστε δροσεροί τύποι.
0: Είμαστε, ναι. Αν πάτε στην Κρήτη, θα δείτε. Στην Αθήνα, ας πούμε, τώρα έχει 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν έχεις να πας μέχρι και τώρα και με τέτοια ζέστη. Δηλαδή, αν πρωί-πρωί έχει 30, ξελυπάμαι. Αν πρωί-πρωί έχει 30 βαθμούς.
0: Μένω μ' αρέσει.
1: Κινητή σάουνα.
0: Ναι. Και 28 έχει στην Κρήτη, ας πούμε, στην νότια πλευρά της Κρήτης. Αυτά με τον καιρό, όπως είδα σήμερα. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερκλίδης.
1: Όλοι αυτοί, η Δώρα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο, έτσι,
0: Βασιλική
1: αυτό το
0: Μαχαίρα.
1: Πρωινό, θα την έχουμε κοντά μας όσον ούπο.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά την Τασούλα Κρητικού.
0: Ναι.
1: Από Καβάλα βέβαια. Θα επιστρέψουμε Ορεστιάδα, γιατί θα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουρίδο Απίκο πάνω το τηλέφωνο, έτσι. Και...
0: ο Σκάικη που λέγει στο γογιό μου, αλλά...
1: Σκάικη, δεν μας Σκάικη. Πρωί-πρωί δεν συμπορτώ. Και θα πάμε μέχρι και Σέρες. Έχουμε εκεί τη Δέσποινα Γιαννακίδου, που επίσης μας περιμένει για να συνομιλήσουμε το πρωινό.
0: Να μάθουμε νέα βρε. Όχι πως είμαστε κουτσομπόλιδες, όχι. Θέλουν να μάθουμε έτσι πέντε πράγματα το τι συνέβη και να συμβεί.
1: Εμείς για σας το κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι τίποτα άλλο. Όχι ότι μας... εμείς θα τα μαθαίναμε ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία σήμερα. Αναγνωρίζεται, λέει, στην ουσία η ενεργό συμμετοχή των γυναικών επίσης όρις με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα λήψη αποφάσεων και είναι απαραίτητη για την επίτευξη ουσιαστικής έμφυλης ισότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας.
1: Όλα αυτά,
0: Όλα αυτά, ναι. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσες γυναίκες διπλωμάτες έχουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε, γενικότερα η γυναίκα άρχισε να παίρνει το ρόλο που της αξίζει. Δεν.
1: Σε πολλά επαγγέλματα που θεωρούνταν ανδρικά.
0: Ακριβώς.
1: Κατ' εξοχήν ή τέλος πάντων ακόμα συνεχίζει η πλειοψηφία τους να είναι άνδρες. Ναι. Αλλά οι γυναίκες σιγά σιγά τσουκου εισβάλλουν στο χώρο. Στο Κιμπέκ θα πάμε.
0: Το Κιμπέκ.
1: Ναι, η γαλλόφωνη περιοχή του Καναδά.
0: Και κρύο
1: είναι. Είναι Καναδάς.
0: Α, το δικό μας το υψηλή.
1: Το δικό μας δεν έχει Κεμπέκ.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω εγώ. Θα μπορούσε. Πώς το λένε, η πλατεία.
1: Η πλατεία να ονομαστεί.
0: Θα μπορούσε να υποθεί και Κεμπέκ. Κρύο δεν έχει. Και τι θερμοκρασία έχει τώρα, ας πούμε, στο Κεμπέκ.
1: Δεν ξέρω.
0: Κεμπέκ. Για να δούμε τώρα. Θα μας πει αυτό. Τα ξέρει όλα.
1: Αλλού έπρεπε να πας, νομίζω, για να δούμε. Α, ναι. Κάτσε, περίμενε. Αυτά είναι τα δεδομένα του καιρού.
0: Ναι. Τώρα έχει 21 βαθμούς. Ω, εντάξει, ζέστη.
1: Πιο ζέστη από εμάς έχουν. Α, κάτσε, τι ώρα είναι εκεί.
0: Το μεσημέρι θα έχει 21 βαθμούς. Άσε με τώρα που έχουν πιο ζέστη από εμάς.
1: Και καταιγίδες.
0: Ναι. Καταιγίδες.
1: Όχι, εντάξει, καλές θερμοκρασίες.
0: Καλές. Καλοκαίρι έχουν και αυτοί.
1: 10 με 21, 14 με 23.
0: Σ' αρέσουν αυτές. Εμένα δεν μου αρέσουν.
1: Δεν μου αρέσουν για καλοκαίρι, αλλά εντάξει, περίμενα κάτι πιο δροσερό. Ναι. Οπότε καλά μου φάνηκε.
0: Δροσερό είναι αυτό. Πιο κάτω είναι κρύο.
1: Σωστά το θέτεις.
0: Έμα, τι άλλο.
1: Η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Εθνική γιορτή με την οποία τιμάται.
0: Μαύρος Μπόμπος δηλαδή.
1: Άμα ήταν εδώ, έτσι θα ήταν. Εθνική γιορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία, κάτι που συνέβη στις 24 Ιούνιου του 1821. Παράλληλα, γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου.
0: Αργία έχουν γίνει.
1: Έχουν αργία.
0: Μάλιστα. Και είναι η μέρα μάχης του Μπάνοκμπερν στην Σκωτία. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων το 1314, ούτε όσο πίσω, κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
1: Πάλευαν και αυτοί πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Εθνική ημέρα πραλίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μ' αρέσει που πάντα κλείνουμε έτσι
0: γλυκά.
1: Γευστικά. Ναι. Επί το πλείστον γλυκά, αλλά καμιά φορά έχει και κανένα άλλη μυρό.
0: Ναι. Ωραία είναι η πραλίνα. Πρωί-πρωί. Πατσάλιψη. Τη μία φέτα.
1: Θα το συνεχίσει.
0: Παλιά το βάζανε και. Τι? Τη βάζανε, ας πούμε, τη μάνα μου. Με έβαζε πρώτα Βιτάμ.
1: Εννοείται.
0: Τώρα κάνω διαφήμιση, αλλά δεν ξέραμε τίποτα άλλο. Κοίταξε, άλλη μαργαρίνη. Αυτό ήταν.
1: Να σου πω κάτι, ακόμα και σήμερα. Ναι. Όλες οι μαργαρίνες για τους παλιούς είναι Βιτάμ.
0: Ναι, πάρε με ένα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τι λέει η μαμά σου, πάρε με μαργαρίνη. Όχι,
1: πάρε με Βιτάμ.
0: Αυτό.
1: Άλλη μάρκα.
0: Τρίτη φορά που κάνω διαφήμιση.
1: Ναι, άλλη μάρκα, δεν παίρνει αυτήν. Γιατί ξέρει ότι άλλη θέλει.
0: Ναι.
1: Σου λέει, πάρε με ένα.
0: Αυτό.
1: Τη τάδε μάρκα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Στην ουσία είναι δύο διαφορετικά προϊόντα.
0: Εντελώς.
1: Αλλά το είδος είναι.
0: Τα συστατικά μπορεί να είναι ίδιο.
1: Τα συστατικά μπορεί να είναι ίδιο.
0: Αυτό ξέρετε, αυτό εμπιστεύεστε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Σαν τα μακαρόνια και τον ακάκιο.
0: Να, ένα τέτοιο πράγμα. Α, αυτός γιατί μη κοιμήκε.
1: Δεν μπορώ. Με πιάνει έτσι πρωί-πρωί, τη σφίγγω με.
0: Σφίξιμο.
1: Τι τους χρειάζεται εκεί πέρα σε τέτοιες στενοσιές.
0: Ναι, δεν
1: ξέρω. Δεν μπορούν να βγουν.
0: Λοιπόν,
1: σιγά-σιγά πρέπει να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Αρκεί βέβαια να μας βάλεις το πρώτο τραγούδι έτσι για να ξεκινήσουμε ευχάριστα μουσικά και όμορφα.
0: Ναι, θα το βάλουμε. Αχ, και να σ' είχα εδώ.
1: Δεν σε έχω.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Α, δεν θα σε έχω σιγά-σιγά.

0: Όχι, ύστερα λέει δεν καταλαβαίνει ο, πώς το λένε, ο αλγόριθμος. Τώρα που ακούμε, ας πούμε, την Ζωή Παπαδοπούλου με τη Χαρούλα Αλεξίου, ξαφνικά μπροστά μας εμφανίστηκε η βράβευση. Μάλλον η μετανομασία στη Θήβα του οδείου εκεί πέρα σε Χαρούλα Αλεξίου και τραγουδάει μαζί με την Ζωή Παπαδοπούλου. Τυχαίο!
1: Και δεν το αναφερθήκαμε.
0: Καθόλου δεν αναφερθήκαμε.
1: Μα γιατί δεν το είπαμε.
0: Δηλαδή. Δεν είναι απίστευτο.
1: Παίζει το τραγούδι. Ακούει κιόλας και το
0: τα
1: τραγούδι.
0: Τα πάντα κάνει αυτός.
1: Όχι μόνο
0: όλα τα ξέρει.
1: Μιλάμε.
0: Όλα τα πάντα. Λοιπόν, είμαστε τώρα όμως στην Κομωτινή. Πάμε να δροσιστούμε λίγο στις παραλίες, στις ωραίες, στις Ροδόπης. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας.
2: Χωρίς AI.
0: Όχι, χωρίς AI. Ναι. Ναι. Τώρα, αν την ώρα που κουβεντιάζουμε μας βγάζει το AI που λες και εσύ καμιά παραλία από τη Ροδόπη, τι να πω τότε.
2: Δεν σου άρεσε.
0: Πώς δεν μ' άρεσε. Πώς δεν μ' άρεσε, αλλά μακριά μου είναι. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Να τη βλέπω και τώρα.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Να δες το Ελληνίτσα. Τη δείχνει τώρα τη φωτογραφία που μας έστειλες από την παραλία του Πλατανίτη.
1: Το φωτογραφία.
2: Το φώτο το βλέπετε με τα κόκκινα βράχια.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι προς τα εκεί, είναι μια πολύ ωραία παραλία που λέγεται Κόκκινα Βράχια και είπαν ότι φέτος...
0: Όχι της Αλεξανδρούπολης τα Κόκκινα Βράχια, αυτά δεν είναι, όχι, καμία σχέση.
2: Ναι. Είναι της...
0: Της Ροδόπης.
2: Ναι. Αλλά μοιάζουνε, βλέπεις.
0: Ναι.
2: Μοιάζουνε. Είναι και στη δική μας περιοχή, μετά τις Καγκέλες, ένας μικρός κολπίσκος που λέγεται Κόκκινα Βράχια.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία παραλία, αλλά πιάνει πολύ θήκια.
0: Α, δεν μου αρέσει τότε.
2: Και είπανε ότι θα το καθαρίσουν φέτος και θα... Για να δούμε αν θα το καθαρίσουν και θα...
0: Άμα πιάνει δηλαδή και να το καθαρίσουν πάλι τα ίδια θα είναι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
2: Αλλά και τα φύκια, τα φύκια έχουν το ιόδιο.
0: Ναι. Άσε μπορεί να μαζέψουμε και να φάμε κιόλας.
2: Άσε να φάμε, άσε να κάνουμε λείπασμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η τόνη των φυκιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους αγρότες, δηλαδή ειδικά από αυτούς που βάζουν κήπους, που βάζουν πεπόνια, που βάζουν καρπούζια, είναι εξαιρετικό λείπασμα, βιολογικό, καθαρό. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τώρα μετά τον Πλατανίτη που φαίνεται η φωτογραφία, εκεί πριν τα Κόκκινα Βράχια είναι οι Καγκέλες. Ακριβώς μετά τον Πλατανίτη είναι οι Καγκέλες, αυτή η άλλη ωραία παραλία που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη. Λοιπόν, για να πάμε στην επικαιρότητα τώρα και να πούμε ότι κάτι ξεκινάει να γίνεται. Εγώ επιμένω με τη λίμνη Βιστονίδα, κάτι ξεκινάει να γίνεται. Τέλος πάντων, να φεύγουμε από το προηγούμενο καθεστώς που ήμασταν, το ότι ήταν μια λίμνη και αυτό και τίποτε άλλο. Που θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες, εννοείται, δραστηριότητες σε ήπιο επίπεδο, χωρίς να επηρεάζεται η πανίδα, η χλωρίδα, τέλος πάντων το ζωικό βασίλειο εκεί πέρα. Λοιπόν, συνεδρίασε προχθές την Δευτέρα μια αρμόδια επιτροπή, βάσει της οποίας έγινε η επέκταση των πλοών, δηλαδή υπάρχει ήδη ένα σκαφάκι που κάνει κάποιες δραστηριότητες στην Βιστονίδα με 8 άτομα, με την άδεια του ΟΦΙΠΕΚΑ, που την κάνει κάποιος, και δόθηκε τώρα μία άδεια για ακόμα ένα μικρότερο σκάφος, 6 ατόμων, όπου θα μπορεί να γίνεται έτσι μια περιήγηση στην λίμνη. Αυτό εννοούσε, ότι κάτι κινείται, συν βέβαια και αυτό που είπαμε, ότι ετοιμάζεται μια μελέτη έτσι χωροθέτησης των δραστηριοτήτων και βέβαια κάτι που θα μπορούσε να γίνει και ανάδειξη της λίμνης.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα στην κοινωνική οικονομία και να πούμε ότι την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη θα γίνουν οι αρχαιρεσίες και βέβαια θα αναδειχθεί και το Προεδρείο της Ένωσης ΚΙΝΣΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αυτό θα γίνει στην Ξάνθη, στο επιμελητήριο της Ξάνθης, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχουμε μια ακόμη διεθνή διάκριση που ενισχύει το κύρος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης, καθώς συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS, η οποία κάθε χρόνο αξιολογεί χιλιάδες πανεπιστήμια από περισσότερες από 100 χώρες με βάση δείκτες που αποτυπώνουν μεταξύ άλλων την ερευνητική δραστηριότητα, την ακαδημαϊκή και εργοδοτική φήμη, την απασχολησιμότητα των αποφύτων, την εκπαιδευτική εμπειρία, τη διεθνοποίηση, τις διεθνείς συνεργασίες. Έχουμε τον καθορισμό των τελικών ποσών ενίσχυσης των οικολογικών σχημάτων για το έτος 2025, αυξημένων, μιλάω τώρα για τους αγρότες, αυξημένων σε σχέση με το 2024 που προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 21 θέματα σήμερα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής στις 7 το απόγευμα στο Πολυλειτουργικό. Στις 7 το απόγευμα είναι και η αναβίωση του εφήμου που λέγαμε χθες για τον Κλείδωνα, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια του Ιωάννου Προδρόμου. Αύριο δεν θα μιλάω, θα έχω το μίλητο νερό.
0: Α, εντάξει.
2: Λοιπόν, και εφηβεία, τα βασικά της επιβίωσης είναι το γενικό θέμα της ανοιχτής για το ευρύ κοινό ημερίδας που διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπη σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Βασιλική.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Το παίρνετε το αμύρητο το νερό, πού το παίρνατε? Από πού το παίρνετε?
2: Είχαμε
0: ακόμη τώρα.
2: Από την πηγή. Πηγαίναμε στην πηγή.
0: Μπράβο, ναι. Κάτω από τα άστρα. Τι ωραία.
2: Να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ξεκίνησα τώρα τα μπάνια και ξέρεις, κάτω από κάποια ομπρέλα θα πάω του Δήμου αν είναι,
0: ναι,
2: πρέπει να μαζεύω και τις γόπες των κυριών, γιατί
0: αυτό πάλι
2: είναι αυτές οι γόπες, φαίνονται από, τα κραγιόν, από το κραγιόν, πρέπει να μαζεύω για τις γόπες. Κατάλαβες, δεν είναι ψάρια, είναι οι γόπες.
0: Εννοείται, το ξέρω πάρα φυτρώ, πάρα πολύ, ναι, καλά. Λες και άμα...
2: Σας παρακαλώ δηλαδή.
0: Ναι. Και γόπες και σκουπίδια που αφήνουμε και όλα τα σχετικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα βάλει ποτέ μυαλό ο άνθρωπος που πάει
2: κρίμα,
0: εκεί πέρα έτσι.
2: Ναι,
0: ακριβώς. Είναι κρίμα. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει και ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Πας σε μια ωραία παραλία, αντί να την απολαύσεις, να τη γευστείς, να την αγαπείς κτλ. Γιατί θα ξαναπάς την επόμενη μέρα, ναι, ας πούμε, έτσι.
2: Με την επόμενη μέρα δεν θα πας όμως την
0: ίδια
2: σου.
1: Θα πας δίπλα, θα κάτσεις δίπλα, ναι. Θα κάνεις και το ίδιο πράγμα.
2: Θα βρωμήσεις και εκεί, θα φυτέψεις και εκεί γόπες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πόσο ακόμα, τι θα πρέπει να πούμε, και αυτό που με κάνει ακόμα περισσότερο, με βγάζει ας πούμε έξω από τα ρούχα μου, από τα μυαλά μου, τι να σας πω, είναι ότι υποτίθεται ότι και οι γυναίκες που ασχολούνται με την καθαριότητα είναι εκεί, οι γόπες είναι φυτεμένοι. Δηλαδή, σπίτι μας δεν είναι μόνο αυτό που κοιμόμαστε. Σπίτι μας είναι όλος ο πλανήτης.
0: Μωρέ, καλά τα λες, αλλά...
2: Αύριο θα πας στην παραλία. Θα πας να κάτσεις εκεί που φύτεψες τις γόπες. Ή θα πας στην καθαρή.
1: Όχι, θες το καθαρό. Γιατί να πας εκεί που φύτεψες τις γόπες.
2: Εντάξει, δηλαδή, λίγο...
1: Να πάει στο καθαρό.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα στην Κομοτηνή.
1: Καλημέρα.

0: κάνεις όνειρο, όπως και να το κάνουμε. Που λέει εδώ πέρα,
1: πρέπει να κάνεις όνειρο. Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρητικού να μας μεταφέρει τα νέα της περιοχής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα είναι όμορφη η μέρα η σημερινή. Και χθες μας έκανε κάτι παιχνιδίσματα, ωραία ο καιρός.
0: Ναι, και σήμερα θα σας κάνει, λέει.
2: Έτσι, γι' αυτό. Αλλά ήταν ωραία γιατί έβγαζε μια ωραία δροσιά, μια συνεχιά.
0: Άμα είναι μέχρι εκεί, καλά είναι.
2: Που... Ναι. Έλεγε τι ωραία που δροσίζει. Έριξε 2-3 ψυχαλίτσες ίσα για να πει τώρα θα μας το χαλάσει το μπανάκι μας το απογευματινό. Αλλά όχι. Οπότε πέρασε ωραία, δεν είχε, ήταν εκείνη η
0: κάθε. Ναι, σιγά χώθηκε εσύ, σιγά λες και πήγε στη θάλασσα τώρα η Τασούλα και χώθηκε με τους χαλάς.
2: Αφόρομαι για τους άλλους.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Ναι, τι θα κάνουν από ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι. Ναι, ναι, από ενδιαφέρον, καλή καρδιά, όλα αυτά. Και σήμερα από ό,τι φαίνεται έτσι ξεκινάει. Δεν ξεκινάς με αυτόν τον ήλιο ντάλα. Είναι ωραία, έχει που και που κανένα συννεφάκι. Άλλες έτσι θα μας πάει η μέρα. Εντάξει, δεν θέλουμε βροχές όμως πολλές. Θέλουμε κανονικά να πάει να ζήσουμε το καλοκαίρι μας. Να περάσουμε όμορφα. Εχθές όλη τη μέρα, το βλέπω και τώρα το πρωί, ασχολούμαστε με αυτό το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έκανε τη διακομιδή από Θάσο για Καβάλα που ζήτησε να πληρώσει εισιτήριο. Έγινε μεγάλη κυκλοφορία με αυτή την είδηση. Κάπου θα την πετύχατε σίγουρα κι εσείς. Πλήρωσαν, δεν πλήρωσαν, τι έγινε, τι συνέβη. Τελικά και η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, αλλά ήταν για παρεξήγηση, γιατί θεωρήσανε ότι είναι ιδιωτικό ασθενοφόρο που κάνει αυτή τη διακομιδή που τα ιδιωτικά πληρώνουν σε κάποιες περιπτώσεις. Και η υπόθεση τελικά καταλήγουμε τώρα που έχουμε ακούσει όλες τις πλευρές ξανά και ξανά, όποια πλευρά μπορείτε να φανταστείτε, είναι ότι όλο αυτό θα μπορούσε να είχε λυθεί με ένα τηλεφώνημα εκείνη την ώρα ή κάπως ο κόσμος να μπορούσε να συνεννοηθεί καλύτερα τα πληρώματα ή ναυτεργάτες, να υπήρχε εκεί μια καλύτερη συνεννόηση. Να ψάχνουμε πολλές φορές τη λύση, να μην γινόμαστε ηφαίστειο από την πρώτη στιγμή και να υπάρχει μια συνεννόηση πώς να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Λοιπόν, πάει, αυτό τελείωσε. Που λέει και ο δήμαρχος του νησιού που έβγαλε σχετική ανακοίνωση, μας διαφήμισαν και το νησί, βέβαια δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος, αλλά εντάξει, συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ετοιμασίες, γιατί τώρα θα ξεκινήσουν και από σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την αναπαλευθέρωση της Καβάλας. Θα μας έρθει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, τη Δευτέρα. Θα είναι εδώ για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Θα πραγματοποιηθεί και μια τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη της Καβάλας στον χώρο του Δημοτικού Κήπου στις 7.30 το απόγευμα της Δευτέρας. Και ο κύριος Ατασούλας την επόμενη μέρα, την Τρίτη, θα βρίσκεται και στο Δοξάτου της Δράμας, θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αναγορευτεί στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου επίτιμος δημότης της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά θα γίνουν σε λίγες ημέρες, αλλά φαντάζομαι.
0: Υψηλά προσώπατα δηλαδή.
2: Θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Κατά τα άλλα, τι άλλο να πούμε. Θα πρέπει να θυμίσουμε από την Θάσο, γιατί υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τη λειτουργία του θασίτικου σπιτιού στο καλογερικό του λιμένα. Έχει μέσα υλικά, αντικείμενα από περισσότερες από 50 οικογένειες του νησού. Τα πρόσφεραν όλα αυτά τα αντικείμενα, χιλιάδες, για να μείνει ζωντανή η καθημερινή ζωή του παρελθόντος. Ήταν κρυμμένα σε παούλα και σε ράφια. Υπάρχουν όλα τα δωμάτια που είχε ένα θασίτικο σπίτι στο παρελθόν σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει και δωμάτιο αργαλιού και χώρος παρουσίασης του Αρχείου της Ασιακής Ένωσης. Λειτουργεί καθημερινά το σπίτι αυτό μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου, 11 με 1 και 8 το βράδυ με 10. Και τις αργίες είναι συνέχεια ανοιχτό. Ό,τι ώρα βρεθείς στο λιμένα θα μπορείς να πας μια επίσκεψη.
0: Μια χαρά. Καλό.
2: Καλό, μια χαρά, μια χαρά. Προτάσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Εκεί στη Θάσο μπορείς να δεις και τις εκθέσεις με την ιστορία του νησιού φτιαγμένες από Playmobil, αυτές τις υπέροχες μακέτες του κυρίου Μπίλια. Είναι πολύ ωραία πρόταση για αυτή. Γενικά, όρεξη να έχεις, διάθεση
0: και περνάς
2: πάρα πολύ ωραία. Τι να λέμε τώρα. Και με αυτά τα ολίγα θα σας αποχαιρετήσω κιόλας.
0: Άντε, να πας το καλό και να προσέχεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Καλημέρα,
0: να
1: είσαι
0: καλά,
1: καλημέρα.
0: Τα σούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: ένα ωραίο ουζάκι θέλει την Μπαρμπουνάκη.
1: Θέλει.
0: Και ένα ωραίο
1: δηλαδή,
0: τσιπουράκι.
1: Οι εικόνες είναι.
0: Ναι,
1: αυτές.
0: Με πάγο. Και μετά στο τέλος, αφού πιες αυτά, αλλά θα είσαι στην παραλία και δεν θα φύγει. Δεν έχει αυτοκίνητο, εννοείται. Σε πήγε κάποιος, σε πάρει κάποιος. Στο τέλος θα σβήσεις με μια μπύρα. Έτσι. Χρυσούλα, έτσι δεν είναι, έτσι δεν κάνει.
1: Έτσι είναι το σωστό.
0: Καλημέρα.
2: Πήγε, λέει, στη θάλασσα. Ο άλλος γύρισε μπύρλα στο σπίτι.
1: Γύρισε, ακόμα εκεί θα κάθεται.
0: Για σένα το λέω, που έχεις εκεί κοντά κανένα σπιτάκι, οπότε λες με τα γόνατα πάω και έρχομαι σιγά το πράγμα. Για τους υπόλοιπους δεν θα μπορέσουμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είναι όντως, είναι μερικά τραγούδια που σου μεταφέρουν απίστευτες καλοκαιρινές εικόνες.
0: Ναι, έτσι δεν είναι.
2: Λοιπόν, δεν είναι όμως, αυτά που θα σας πω εγώ ή τουλάχιστον με αυτό που θα ξεκινήσω, δεν είναι ωραίες καλοκαιρινές εικόνες. Δεν είναι ωραίες εικόνες γενικότερα. Καταστάσεις μάλλον. Έχουμε φουντώνει αυτή η κατάσταση με την κατάργηση της ατελούς διέλευσης από τα διόδια για τα επαγγελματικά οχήματα. Φουντώνει πολύ, έχουμε και ερωτήσεις στη Βουλή τώρα που ζητούν την επαναφορά αυτής της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια για τα επαγγελματικά οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Θράκη. Και ο βουλευτής Εύρου της Ελληνικής Λύσης, ο Πάρης Παπαδάκης, κατέθεσε ερώτηση γι' αυτό. Και δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κατέθεσαν ερώτηση γι' αυτό, ο Γιάννης Δελής και ο Λεωνίδας Στολτίδης. Και φυσικά το ζητούμενο είναι ένα, είναι κοινό να γίνουν άμεσα κάποιες ενέργειες για να αποκατασταθεί αυτή η δωρεάν διέλευση των μονίμων κατοίκων, των επαγγελματιών, των εργαζομένων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Επιπλέον, τουλάχιστον στο κομμάτι της ερώτησης των δύο βουλευτών του ΚΚΕ, στέκονται και σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος για Εκτέρνα.
0: Ναι.
2: Για Εκτέρνα έχει πάει ο δρόμος, έχει περάσει ο δρόμος. Ότι η Εγνατία, λέει, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και χρειάζεται ανακατασκευή. Και κάνει μια. Διερωτάται πολύ λογικά το ΚΚΕ, οι βουλευτές του, πώς γίνεται να μην το γνώριζε αυτό η εταιρεία όταν έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό. Και θεωρεί μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι αυτοί οι ισχυρισμοί μάλλον αποτελούν τη δικαιολογία ώστε μελλοντικά να βάλει η εταιρεία πιο βαθιά το χέρι της στη τσέπη του λαού. Mm-hmm. Τώρα, βάσει όλων αυτών, ζητούν όλοι να γίνει επαναφορά της δωρεάν διέλευσης. Ζητάει όμως οι δύο βουλευτές, βάζουν και ένα ακόμα θέμα, ότι αν τίθεται πλέον θέμα έξτρα επιπλέον εργασιών για συντήρηση και βελτίωση του οδικού άξονα, μην διανοηθεί κανείς να επιβαρύνει γι' αυτό τους πολίτες. Τώρα, για να επιχειρήσουμε να δώσουμε μια εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ και πολύ μάλλον, για το τι ισχύει τελικά με αυτές τις κάρτες που είχαμε οι μόνιμοι κάτοικοι. Όντως, κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι πήραν mail που ζητούσαν κάποιες επικαιροποιήσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι παλιές κάρτες ισχύουν κανονικά. Μιλάω για τους μόνιμους κατοίκους, όχι για τους επαγγελματίες τώρα, εντάξει. Και η ενημέρωση που δίνουν οι υπάλληλοι εκεί στα διόδια είναι μην πετάξετε τις κάρτες σας, γιατί αυτές οι ίδιες κάρτες ισχύουν και θα ισχύουν και για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον. Γιατί έχει ανακοινωθεί ότι για τα επόμενα δύο χρόνια για τους μόνιμους κατοίκους θα συνεχίσουν να περνάνε δωρεάν από τα διόδια.
1: Κάνεις αίτηση για κάρτα γιατί δεν είχες ή είχε χαθεί η προηγούμενη και σου λέει ότι ισχύει η παλιά.
0: Και άμα
1: δεν
0: έχεις.
1: Πρώτη παλιά. Ναι. Αφού σου λέω ότι δεν έχω και θέλω καινούργια.
0: Ναι. Ναι, γιατί σου ζητάει στην αρχή να δηλώσεις και σε από ποιο σημείο διοδίων θα πάω να πάρεις την κάρτα σου. Έτσι.
2: Και αν θέλεις, όχι παλιά.
1: Και αν θέλεις να παραλάβεις καινούργια κάρτα, γιατί έχει και να το τσεκάρεις. Εκτός από την επικαιροποίηση, έχει και επικαιροποίηση και παραλαβή.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Ναι, παρακάτω.
2: Για τους επαγγελματίες πάντως έχει σταματήσει η ατελής διέλευση και αυτό έχει προκαλέσει όλες τις έντονες διαμαρτυρίες και εκτός από τις ερωτήσεις για τις οποίες σας είπα, χθες είχαμε και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου με μια ανακοίνωσή του που λέει ότι δικαίως οι ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλνουν την κυβέρνηση για αποκλεισμό και πλήρη εγκατάλειψη της περιοχής, γιατί επιβαρύνονται πλέον οικονομικά για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Και η απαλλαγή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν, λέει, ένα προνόμιο, αλλά αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου και γενικότερα των άλλων παραμεθοριών περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Και φυσικά η κομματική οργάνωση προτρέπει τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, αλλά και τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να θέσουν αυτά τα προβλήματα στην κυβέρνηση για να βρεθεί μια λύση. Επίσης να σας πω ότι εκτός από την έντονη αντίδραση που είχαμε του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αυτό το θέμα, έχουμε τώρα και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η οποία με επιστολή της προς τον, στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ουσιαστικά ενισχύει την επιστολή έτοιμα της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης, που επίσης ζητάει την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής από το κόστος των διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης. Γι' αυτό σας λέω ότι ξαναφουντώνει αυτό το πράγμα τώρα με πολλές επιστολές διαμαρτυρίας, με ερωτήσεις στη Βουλή, και για να δούμε αν θα ακουστεί, αν θα ακουστούν αυτά τα αιτήματα και αν θα ικανοποιηθούν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στη δωρεάν διάθεση ηλίος για γεωργική χρήση. Η λύση είναι αυτή η επεξεργασμένη λάσπη που βγαίνει από, από τις επεξεργασίες των λιμάτων. Θα προχωρήσει η ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης. Αυτή λοιπόν η επεξεργασμένη λύση είναι ένα πλούσιο σε οργανική ουσία υλικό, βελτιώνει τα εδαφικά χαρακτηριστικά και μειώνει και τις ανάγκες για χημικά λιπάσματα, προωθεί και την κυκλική οικονομία, θα προέρχεται από τη νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης, η οποία αξιοποιεί τα λίμματα της Αλεξανδρούπολης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού λιπάσματος. Αυτά τα στερεά υπολείμματα από τον βιολογικό καθαρισμό υπόκεινται επεξεργασία, μετατρέπονται σε λίπασμα, το οποίο μετά

0: αποκατάσταση φυσικών καταστροφών 2026-2030 και αυτά τα χρήματα θα πάνε σε αποκαταστάσεις και στο οδικό δίκτυο αλλά και σε άλλες ζημιές που είχε ο Δήμος σε υποδομές του. Τώρα, να σας πω ότι σε αυτήν την σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, συμμετέχει η Κατερίνα Μπέρδου. Ήταν υποψήφια βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Μπέρδου, η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου, το 2023, που ακόμα και μετά την παρέτηση Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος διατήρησε στενή επαφή μαζί του. Στο σχήμα που ανακοινώθηκε λοιπόν, η κυρία Μπέρδου είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης άμυνας, ναι, με τομεάρχη τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ Χρήστο Χριστοδούλου.
1: Ναι, okay.
0: Θα σας πάω και σε μία μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στην ιστορία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης, την οποία διοργανώνει στις 28 Ιουνίου ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χωρών Ακρίτες στο υπαίθριο θέατρο Άλκιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι.
0: Ο τίτλος είναι «Τρεις αδελφούλες ήμασταν».
1: Α, ήμασταν, ναι.
0: Και σε αυτήν την εκδήλωση θα συμμετέχει ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Δίδυμα Τύχη, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ινώης Ορεστιάδας το Κρασοχώρι, ναι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικορομιλιωτών Κομωτινής και ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Φερών η Αγία Σοφία. Αυτή η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται. Έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου.
1: Τώρα μου λέει, λένε ότι υπάρχει τέτοιο τραγούδι θρακιώτικο, «Τρεις αδερφούλες ήμασταν».
0: Α, ναι.
1: Ναι. Τα ξέρει αυτή, τα χορεύει, τα χόρευε μάλλον, τώρα δεν μπορεί.
2: Τώρα δεν προλαβαίνει.
1: Η Ελληνίτσα.
0: Όχι, όχι, ποιος το λέει το τραγούδι, το «Τρεις αδελφούλες».
1: Νομίζω το Ιτζίδης. Να το δούμε, θα μας πει. Θα το ψάξει τώρα, το ψάχνει τώρα, θα μας πει. Μάλιστα.
0: Θα κλείσω με μία ταινία που θα προβληθεί. Η ταινία είναι με τίτλο «Coco Farm».
1: Ναι.
0: Θα προβληθεί στις 26 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Φλίσβος στην Αλεξανδρούπολη, mm-hmm, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, γιατί 26 Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Αυτή η προβολή θα γίνει με πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σε συνεργασία με την κινηματογραφική λέσχη της Αλεξανδρούπολης. Θα ξεκινήσει στις 9:15 το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά είχα να σας πω.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα λέει ότι είναι παραδοσιακό του σουφλίου το «Τρεις αδερφούλες ήμασταν».
0: Ναι. Τελικά ο Βοητσίδης το...
2: Δεν είναι μόνο ο Βοητσίδης και ο Ιδονίτης, είναι το Γαϊτάνι στην ουσία, το Γαϊτάνιμ, Γαϊτάνιμ.
1: Α, αλλιώς λέγεται έτσι.
2: Ναι, αλλιώς
1: «Τρεις αδερφούλες ήμασταν» ή «Γαϊτάνιμ, Γαϊτάνιμ».
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, Χρυσούλα, για άλλη μια φορά, τώρα την ώρα που κουβεντιάζουμε, αυτός ο έρωμος ο διάολος, να τον πω έτσι, τσακ, με την, μόλις είπε για τις αδερφούλες, θα σε έβγαλε την αφίσα μπροστά. Δηλαδή, ύστερα το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις, για τον αλγόριθμο.
0: Όχι, μα υπάρχει, μα δεν, ναι, δεν είναι κάτι κρυφό αυτό.
1: Μα δεν το ψάξαμε όμως.
2: Τι κρυφό, δηλαδή, και να το θέλει να μην είναι
1: απίστευτο.
2: Μας έχει...
1: άρχισε να τρομάζω.
0: Είναι και ακουστικό, υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι έχω διαβάσει, έτσι. Ότι,
1: ναι,
0: εάν δεν κλείσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή, αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι, για να μην ακούει ο υπολογιστής, γιατί όντως ακούει, θα συνεχίσει να σου βγάζει διάφορες διαφημίσεις με βάση αυτά που λες.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, δεν είναι. Μα δεν είναι κρυφό.
1: Θα ξυλώσουμε τα μικρόφωνα, μου λέει Δώρα.
0: Οπότε δεν ξέρω. Νομίζω είναι ένα κουμπάκι, ένα κάτι είναι τέλος πάντων.
1: Κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Έγινε, άντε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήθελα να ακούσουμε.
2: Ποιο?
1: Τούτο.
2: Τούτο.
1: Τούτο γιατί?
2: Γιατί, τι έγινε σήμερα, σαν σήμερα.
1: Γιατί. Ανάτο. Πω. Πω.
2: Τι. Γεννήθηκε ή πέθανε.
1: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος αυτός Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με τον ταγκό, ο Κάρλος Γκαρντέλ.

0: Δεν σου κάνει να σηκωθείς να χορέψεις τώρα αυτό?
1: Μου κάνει και μου παρακάνει. Όχι όμως απλώς τώρα. Μου κάνει.
0: Σπουδαίος ο Κάρλος Καρτέλ. Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα όμως. Καλημέρα στη Δέσποινα Γιαναγίδου.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Ίσως ημέρα, καλημέρα. Ηλιόλουστη στην πόλη των Σερών σήμερα. Θα μου πείτε και έτσι.
0: Και χθες ήταν.
2: Και πού καταλήξαμε, με δυνατή βροχή, μπόρα και μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή ξεκίνησε γύρω στις 6 παρά μέχρι το βράδυ, τις 8, 8 και κάτι έβρεχε. Με διακυμάνσει όσον αφορά την ένταση της βροχής, αλλά έβρεχε. Η συναυλία του μουσικού σχολείου που σας έλεγα τελικά έγινε στο αμφιθέατρο, γιατί η βροχή δεν σταμάταγε με τίποτα και φαντάζομαι και κάποιες άλλες εκδηλώσεις θα τους τα έκανε ρημαδιό η βροχή. Οπότε σήμερα δεν λέω τίποτα. Αυτή την ώρα έχουμε ήδη. Τελεία.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Και βλέπουμε. Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει η δίκη και κλεισμένο το θυρών στο δικαστικό μέγαρο Σερών της γνωστής υπόθεσης που συγκλώνησε τον Ελλήνιο και αφορά το θάνατο 17χρονου Άγγελου και κατηγορούμενο έναν 16χρονο καθομολογία δράση που αντιμετωπίζει κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η οικογένεια του 17χρονου, να σας πω Άγγελου, απευθύνει έκκληση προς Σεραίους να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας έξω από το δικαστικό μέγαρο σήμερα το πρωί. Να θυμίσουμε λίγο ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου στο κέντρο της πόλης, στον αύριο χώρο της Μητρόπολης, όπου υπήρξε συμπλοκή των δύο ανηλίκων, πιθανότατα όπως λένε οι πληροφορίες, για ένα κορίτσι. Ο 17χρονος ζήτησε από τους φίλους του που τον συνόδευσαν, που ήταν μαζί του, να το συνοδεύσει στο σπίτι, γιατί αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αντί να ανέβει σπίτι, κατέβηκε στα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο, στο χώρο της οικοδομής, και στο σημείο εκείνο εντοπίστηκε νεκρός στο πρωί των Θεοφανίων. Ο δράστης, να πούμε ότι παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια του καυγά χτύπησε το 17χρονο με τον αγκώνα στο πρόσωπο, αλλά δεν προκάλεσε αυτό στα πολλαπλά χτυπήματα που έφερε ο άτυχος 17χρονος. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε, κατηγορούμενος, προφυλακίστηκε και παραμένει σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων στο Βόλο. Σήμερα ξεκινάει η δίκη και κλεισμένο το θυρών. Τώρα, σήμερα, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση μελέτης του κλειστού κολυμπητηρίου, όπως σας είπα και χθες, στο αθλητικό πάρκο Ομόνοιας, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑ Σερών. Σήμερα έχουμε και την ειδική λογοδοσία των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σιτικής για το 2025, σε 7 η ώρα το απόγευμα, στο ισόγειο του Δημαρχείου. Με το σύνθημα εμπνευσμένο από το μεγάλο ποιητή Μπέρτολντ Μπρέχτ, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπροστά για το σοσιαλισμό, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις Σέρες, στο 52ο Φεστιβάλ Κνέ Οδηγητή, στο Πάρκο Δωρηλαίου, στην περιοχή Θεατράκη, στις 8 η ώρα το βράδυ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανικό συγκρότημα με ραπ μουσική, πολιτική συγκέντρωση, με ομιλητή το Σωτήρη Αβραμόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την Εφέλη Φασούλη. Να σας πω ότι στο χώρο θα λειτουργήσουν επίσης μαθητική έκθεση, έκθεση για την επαγγελματική εκπαίδευση, γωνιά για τους 200 και Σαριανείς, εκθέσεις για την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην περιοχή του Σερών. Έχει μία ανοιχτή εκδήλωση, μία ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σερών στις 26 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ελπίδα Ριζόρτ στις 7 το απόγευμα, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας για το έργο και την αξία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των ΔΕ. Και να πάμε τώρα σε μία πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη διάκριση. Απέσπασε το τρίτο βραβείο στον ένατο μαθητικό διαγωνισμό του Μουσικού Ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τρίτο γυμνάσιο, με γενικό θέμα τα εκθέματα του μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών είναι τα μαθηματικά παντού. Σήμερα έχουμε μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε» στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026 και απευθύνει πρόσκληση ο Δήμος Σερών και το ΔΠΕΦΕ σε όλους τους Σεραίους και τις Σεραίες να είναι και εκεί καιρού επιτρέποντος, να συμπληρώσω
0: πάντα, εγώ. Πάντα, ναι.
2: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε 9 η ώρα στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Και να σας πάω και σε Ελευθέρια του Δήμου Συντικής, όπου σήμερα στις 9 η ώρα έχουμε μια πολιτιστική εκδήλωση «Φως Καπαδοκίας και προβολή ντοκιμαντέρ», διοργάνωση. Η διοργάνωση είναι της αδελφότητας Μικρασιατών Σιδηροκάσου και Περιχώρων, ο Άγιος Παντελεήμων. Η όλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λάφ Σιδηροκάστρου. Ώρα σας είπα, 9, ναι, 9 η ώρα το βράδυ.
0: 9 η ώρα, ωραία.
2: Μισκά έχω από τις αίρες για σήμερα. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ και ευχαριστώ τα νεότερα.
0: Καλημέρα Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στις αίρες. Να δούμε γρήγορα κάποια άλλα γεγονότα πέρα από το θάνατο του Κάρλος Καρδιάτσα σήμερα.
1: Το 1519 φεύγει από τη ζωή η Λουκριτή Ευωργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, υπήρξε προστάτητα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης.
0: Ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, ο αρχαιολόγος πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού, πεθαίνει το 1949.
1: Το 1911 γεννιέται ο Ερνέστο Σάμπατο, ο Αργεντίνος συγγραφέας.
0: Ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, ο ακτιβιστής από τον Καναδά και ιδρυτής της Greenpeace, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1932.
1: Και το 1987 γεννήθηκε ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λάιονελ Μέση.
0: Μάλιστα. Ήταν 1765 όταν οι Τούρκοι είχαν αποκεφαλίσει στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος.
1: Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.
0: 1 εκατομμύριο κόσμος έφυγε από τη ζωή τότε, ένθεν και ένθεν. Αποδόθηκε από κατακύφη.
1: Ναι, το είχαμε δει τελευταία όντως.
0: Ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα, παρακαλώ, σαν σήμερα το 1821.
1: 1859 και διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Αρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.
0: Πάμε στο 1945, όταν βρετανικά βομβαρδιστικά είχαν καταστρέψει τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα Βιρμανία-Ταϊλάνδης, χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμαχών, αιχμαλόταν για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο αυτό βέβαια θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τον Sir Alec Guinness και τον William Holden. Πολύ ωραία ταινία.
1: Και το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Άμα δεν γυρνάει ο άνθρωπος,
0: τι να πεις τώρα, ναι, να εντάξει, άντε να μην σχολιάσω πρωί-πρωί. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 8, κάπου εδώ λέω να σας αφήσουμε. Δεν ξέρω αν προλάβουμε, όσο προλάβουμε, να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι του Μάριου Φραγκούλη.
1: Ωραία, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Air News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, έτσι λέγεται και το κομμάτι.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχοι με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού, στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του Κόλ, που έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου, το γενέθλιο του Ιωάννου Προδρόμου. Και βέβαια από χθες έχουν ξεκινήσει πολύ όμορφες γιορτές. Και είχαμε τον Εσπερινό στο Σαρακατσάνικο οικισμό εκεί στη Διασταύρωση Φαναρίου. Σήμερα θα έχουμε την αναπαράσταση του Εθήμου, του Αγιάννη του Κλείδωνα. Και βέβαια εχθές ήταν που άναψαν οι φωτιές και κάηκαν τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια, έτσι σε μια κίνηση εξαγνισμού. Υπάρχει πολύ εξαγνισμός μέσω της φωτιάς, μέσω του αγιασμού. Έχουμε πολλές έτσι, τέτοιου είδους τελετές στα ήθη και στα έθιμά μας. Είναι απαραίτητη η κάθαρση όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, εδώ συντονισμένη πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά στους δέκτες αστούς ραδιοφωνικούς, και σήμερα θα πάμε σε όμορφες διαδρομές και καλά πράγματα και πράγματα βεβαίως που προβληματίζουν και πρέπει να τα δούμε. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας έχουμε μια διακίνηση παράτυπων μεταναστών στον Εύρο, ήσυχο το δελτίο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Πάμε με το χαλάκι μας να επικοινωνήσουμε με την πρώτη μας καλεσμένη.

0: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με την δημόσια υγεία και την διενέργεια των εμβολιασμών στα φαρμακεία. Είχαμε μία ανακοίνωση από τους φαρμακευτικούς συλλόγους της περιφέρειας, οι οποίοι κάνουν λόγο για έκπληξη όταν ενημερώθηκαν για μια ανακοίνωση άλλη των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της περιφέρειας σχετικά με τη διενέργεια εμβολιασμών στα φαρμακεία. Και το ότι αυτό έχει να κάνει ότι έχουν πρόσβαση οι φαρμακοποιοί στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών Ενηλίκων. Για πάμε λίγο να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά, γιατί την ευχαριστώ πολύ, η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης, η κυρία Γιουλντέν Χουσεϊνογλου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χρόνια η κυρία Χουσεϊνογλου στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ροδόπης, και από, όχι από τη θέση του Προέδρου, από άλλες θέσεις, αλλά τώρα και από τη θέση του Προέδρου, γιατί σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα?
1: Τι είναι αυτό? Είναι έκπληξη και για μας. Mm-hmm. Ουσιαστικά το τοπίο ήταν το ίδιο και πριν από αυτό. Απλώς πριν από λίγο διάστημα, τέλη του Μαΐου, δόθηκε η δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να έχουν την πρόσβαση στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών Ενηλίκων, ναι, και για τα υπόλοιπα εμβόλια, εννοώντας ότι οι φαρμακοποιοί είχαμε τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε το αντιγρυπτικό εμβολιασμό στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών.
0: Εποχιακά δηλαδή. Ναι.
1: Το εποχικό. Ναι. Τώρα μας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρούμε και τα υπόλοιπα εμβόλια των ενηλίκων στο ίδιο μητρό. Mm. Αυτή είναι η αλλαγή που γίνεται δηλαδή.
0: Και τι λένε οι γιατροί, ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων?
1: Από την ανακοίνωση της αυτό καταλαβαίνουμε και ναι, με τη δικιά μας την ανακοίνωση προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στους πολίτες, στους ενδιαφερόμενους, τι γίνεται, πώς λειτουργεί, για να μην υπάρχει σύγχυση στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Στην ουσία δεν αλλάζει κάτι.
1: Στην ουσία αυτή η δυνατότητα που υπήρχε για το αντιγρυπτικό εμβόλιο
0: υπάρχει για τα...
1: επεκτείνεται και για τα υπόλοιπα εμβόλια των ενηλίκων. Mm-hmm. Πάλι με την ο πολίτης, ο ενδιαφερόμενος, θα πάει στο γιατρό του για να πάρει τη συνταγή για το εμβόλιο που θα διενεργήσει. Ναι. Και ο γιατρός θα κρίνει εάν χρειάζεται να χορηγηθεί ένα εμβόλιο στο συγκεκριμένο, με το ιστορικό που έχει, με τις νοσηρότητες, ναι, με τα φάρμακα που χρησιμοποιεί. Θα κρίνει εάν θα χρειαστεί να κάνει τα εμβόλια των ενηλίκων ή πιο από όλα αυτά. Θα συναγοραφήσει το φάρμακο, το εμβόλιο, από εκεί πέρα.
0: Το εμβόλιο θα το κάνει ο φαρμακοποιός. Μπορεί να το κάνει και ο φαρμακοποιός.
1: Μπορεί να το κάνει και ο φαρμακοποιός, ναι, αλλά ο πολίτης μπορεί να διαλέξει και να πει όχι, εγώ θέλω να το κάνω, να μου το κάνει ο γιατρός.
0: Ο γιατρός, ναι.
1: Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να κρίνει πού θέλει να το κάνει. Απλώς η πρακτική μας έχει δείξει ότι όταν δόθηκε η δυνατότητα στα φαρμακεία και στους φαρμακοποιούς να διενεργήσουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο, η κάλυψη του πληθυσμού αυξήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι, και υπήρξε και μια αποσυμφόρηση
1: στα
0: κέντρα υγείας, στο νοσοκομείο κτλ. Ναι, μην ξεχνάμε. Και αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη συσσόρευση του κόσμου εκεί. Ακόμα και αντιτετανικό ορό μπορούν να χορηγήσουν οι φαρμακοποιοί. Έτσι δεν είναι?
1: Ο αντιτετανικός όρος και το αντιγρυπτικό εμβόλιο ήταν από τα πρώτα που μας δόθηκε η δυνατότητα να μπορούμε να τα κάνουμε στα φαρμακεία μας.
0: Άμεσα αυτό, ναι, είναι μια άμεση έτσι ενέργεια.
1: Το 19 αυτό έγινε, δηλαδή ήταν τα πρώτα εμβόλια που μας δόθηκε η δυνατότητα να μπορούμε να τα κάνουμε. Μετά αυτό επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα εμβόλια των ενηλίκων. Mm-hmm, mm-hmm. Και τώρα δίνεται η δυνατότητα να μπορούμε να τα καταχωρούμε. Η καταχώρηση δίνει δυνατότητα σε οποιοδήποτε λειτουργό υγείας να δει το ιστορικό του ασθενή σε οποιαδήποτε στιγμή, για να δει αν είναι καλυμμένος με τα εμβόλια του, εάν πρέπει να προχωρήσει να κάνει κάποιες άλλες δόσεις των εμβολίων του, και δεν κάνει παραπάνω δόση ή συμπληρώνει αυτά που λείπουν.
0: Ναι, πρέπει δηλαδή να έχει αυτή την εικόνα.
1: Όταν έχεις το ιστορικό του, όταν μπορείς να δεις τι έχει γίνει στο προηγούμενο διάστημα, βεβαίως και πολλά προβλήματα λύνονται. Mm-hmm. Αλλιώς, για να δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή ναι, με το αντιτετανικό, εάν υπάρχει άγνωστο ιστορικό, ξεκινάς τα πάντα από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Εάν γνωρίζεις όμως τι έχει συμβεί, απλώς συμπληρώνονται οι δόσεις που λείπουν.
0: Άρα πρέπει να έχει την εικόνα ο φαρμακοποιός, γιατί μπορεί και να μην θυμάται και ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος μπορεί να μην θυμάται. Ναι. Αλλά και ο φαρμακοποιός και ο γιατρός, όταν έχει τη δυνατότητα να δεις τι έχει γίνει, μπορείς να βγάλεις καλύτερα συμπεράσματα. Mm-hmm. Αυτό έχει όφελος προς τη δημόσια υγεία και τα ταμεία. Και στο οικονομικό κομμάτι δηλαδή, αν το δούμε έτσι, ολοκληρωμένα.
0: Mm-hmm. Τώρα θα μείνουμε στο επίπεδο των ανακοινώσεων, θα γίνει κάποια συνάντηση μεταξύ σας, τι σκέφτεστε, ή αυτό εδώ μόνο η ανακοίνωση ήταν μόνο σε δική μας περιοχή ή και σε άλλες περιοχές?
1: Αυτό ήταν για την περιφέρειά μας. Τώρα, ναι, ξέρετε, οι ιατρικοί σύλλογοι είχαν και τις εκλογές τους.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να υπάρξει κάτι παραπάνω, πρέπει να συγκροτηθούν σε σώμα,
0: και
1: να
0: εκτάξουν
1: τους. Ναι. Mm-hmm. Αυτό θα χρειάζεται, παίρνει ένα εύλογο χρόνο. Mm-hmm. Οπότε, είμαστε σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, κυρία Πρόεδρε?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Νομίζω που να φέρει τους πολίτες.
0: Αυτό μόνο. Εντάξει, εδώ όλοι είμαστε, πώς το λένε, συλλειτουργεί όλοι. Δεν πάει ο ένας να καλύψει τον άλλον. Αυτό θα πρέπει
1: είμαστε
0: να ξεκαθαριστεί.
1: Όλοι είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας.
0: Μιας αλυσίδας, ναι, ναι. Αυτό τώρα είναι το τελευταίο που μας χρειάζεται σε αυτές τις εποχές που ζούμε.
1: Και το καλύτερο αποτέλεσμα βγαίνει αν έχεις μια καλή επικοινωνία, mm-hmm, όταν κάθεσαι και τα συζητάς μεταξύ σου, mm-hmm, για να έχει όφελος ο πολίτης αυτός που έχει ανάγκη.
0: Mm-hmm. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιουλντέν Χουσέινογλου, η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

ποτέ να πιάσω τον κρυφό σου το ρυθμό. Τίποτα δεν περιμένω, τίποτα δεν θέλω. Το παιχνίδι είναι στημένο και όποιος παίζει το

Όσο κι αν κρατάς, σε φεύγει κάτι και δεν ξέρεις το γιατί. Τίποτα δεν περιμένω, τίποτα δεν θέλω. Το παιχνίδι είναι στημένο κι όποιος παίζει το γνωρίζει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε το θέμα του θερινού δημοτικού, συγγνώμη, του θερινού δημοτικού θεάτρου Κομωτινής. Γιατί διαβάσαμε αναρτήσεις, συγγνώμη λίγο. Ποιος με κακολογεί πρωί-πρωί, όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, διαβάσαμε αναρτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό, το ότι σκέφτεται η Δημοτική Αρχή να το αναθέσει σε ιδιώτες. Βεβαίως, το θερινό δημοτικό θέατρο, και έχω κοντά μου τηλεφωνικά την Δημοτική Σύμβουλο Κομωτινής, στην κυρία Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, να έκανε και μια πολύ ωραία ανάρτηση η δημοσιογράφος με πλούσια πείρα στην Κομωτινή, η πλέον, αυτή που έχει τη μεγαλύτερη πείρα τέλος πάντων, η Σταυρούλα Ημάρκου, και τη διάβασα χθες την ανάρτησή της και εννοείται ότι συμφωνώ μαζί της. Σήμερα θα τεθεί το θέμα στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Στογιαννίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαχαίρα, σε εσάς και όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται με το θερινό? Όχι ότι ήταν στην καλύτερη κατάσταση και το λέγαμε αυτό, το συζητούσαμε, αλλά πάντως είναι κάτι το οποίο περάσαμε πολλά όμορφα, δροσερά, καλοκαιρινά βράδια με θεατρικές παραστάσεις, με συναυλίες, και ήταν κάτι του δικό μας, του δημοσίου, το οποίο ο Δήμος τι προσπαθεί να κάνει τώρα?
1: Κοιτάξτε, το τι προσπαθεί να κάνει ο Δήμος όλοι το αντιληφθήκαμε όταν ξαφνικά και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με κανένα όργανο από τον κύριο Δήμαρχο, ούτε το ΔΥΠΕΘΕ, το ΔΟΥΣΟΥ του ΔΥΠΕΘΕ ενημερώθηκε για αυτή την πρόθεση, από όσο τουλάχιστον καταγγέλθηκε από τον κύριο Κιαμίλογλου, τον κύριο Μπουλέν Κιαμίλογλου, που είναι μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, ήρθε και μας είπε ότι θα εκμισθώσει όλο το θερινό θέατρο. Εννοείται ότι γνωρίζαμε και περιμέναμε, όχι μόνο εμείς, ως χρήστες να το πω του αναψυκτηρίου, αλλά κυρίως και οι επαγγελματίες της πόλης, να δημοπρατηθεί το αναψυκτήριο.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί φυσικά και συμφωνούμε όλοι, ποτέ, γιατί είπε σε κάποιες έτσι αναφορές ο κύριος Δήμαρχος ότι υπήρχαν αντιδράσεις για την εκμίσθωση με δημοπρασία τέτοιων χώρων, από μένα προσωπικά, αλλά και από άλλους δεν άκουσα τέτοιου είδους αντιδράσεις, ούτε όταν βγήκε το παρκάκι εκεί στο πολυλειτουργικό, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, ούτε όταν βγήκε το πάρκο Αγίας Παρασκευής, ενώ ήταν αναψυκτήριο πάντα,
0: ναι,
1: ούτε φυσικά όταν βγήκε σε δημοπρασία το τουριστικό περίπτερο Φαναριού. Σε όλες αυτές τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής όλοι μας ήμασταν πάντοτε σύμφωνοι, με κάποιες παρατηρήσεις που μπορεί να διατυπώθηκαν επί των όρων από επαγγελματίες και τα λοιπά κατά καιρούς. Σε ό,τι αφορά το θερινό ΔΥΠΕΘΕ, ήταν ξεκάθαρο ότι αν κάτι θα εκμισθωθεί θα ήταν το αναψυκτήριο, κυρία Μαχαίρα,
0: ναι,
1: και μάλιστα να ενημερώσω ότι τον Γενάρη ή Φλεβάρη του 2026, μετά την αποχώρηση δηλαδή του μισθωτή, η Δημοτική Κοινότητα Κομωτινής, όπως απαιτείται, πήρε απόφαση για εκμίσθωση του αναψυκτηρίου και όχι του θερινού ΔΥΠΕΘΕ. Κάτι μεσολάβησε βέβαια από τότε μέχρι σήμερα και ξαφνικά ζήτησαν την τροποποίηση αυτής της απόφασης από τη Δημοτική Κοινότητα για να αποφασίσει την εκμίσθωση όλου του θερινού ΔΥΠΕΘΕ, και το φέρανε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει σήμερα, ώστε να αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση όλου του ΔΥΠΕΘΕ, δηλαδή και του χώρου του θεάτρου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι από εδώ και πέρα, όταν αυτό γίνει πράξη, όχι για το φετινό καλοκαίρι φυσικά, τις επιλογές για το τι θα ανεβαίνει στη σκηνή, για το σε ποιον θα εκμισθώνεται το θέατρο, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, σε ποιες παραστάσεις δηλαδή θα δίνεται, θα τις έχει ένας ιδιώτης και όχι η Δημοτική Αρχή, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Γιατί αυτό, γιατί να οδηγηθούμε σε αυτή την εξέλιξη?
1: Ο κύριος Δήμαρχος, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, είπε διάφορα εφάνταστα τα οποία ακούσαμε, μέχρι και ότι μέσω του ιδιώτη θα εξασφαλίσει 12 λειτουργία σε ένα ανοιχτό θέατρο. Το θερινό δηλαδή ΔΥΠΕΘΕ, λέει, διατείνεται ότι σκοπεύει να το κάνει 12 λειτουργία με την κατασκευή κάποιου στεγάστρου.
0: Μάλιστα.
1: Ακούσαμε δηλαδή το αμίμητο ξαφνικά ότι αυτό το θέατρο προτίθεται η Δημοτική Αρχή να το στεγάσει, να το σκεπάσει. Και μέχρι εδώ να πω ότι okay, θα μπορούσε θεωρητικά ίσως να γίνει, τεχνικά να γίνει. Με ποιες μελέτες μελετήθηκε μια τέτοια στέγαση, κυρία Μαχαίρα? Με καμία. Για να γίνει ένα τέτοιο περίπλοκο έργο, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, και δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί ή μηχανικοί, χρειάζεται πρωτίστως να γίνουν μελέτες, μελέτες στατικότητας, μελέτες συμβατότητας του σχεδίου που θα προταθεί από έναν αρχιτέκτονα με το υφιστάμενο κτίριο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να βάλει ένα στέγαστρο κατά το δοκούν πάνω από ένα τέτοιο κτίριο. Θα πρέπει αυτό το οποίο επιχειρείται να τοποθετηθεί, όπως δήθεν μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, να έχει μια συγκεκριμένη μορφή, να έχει στατικότητα, να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και όχι να πέσει στο κεφάλι μας, να το πω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια κατασκευή που ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε τεθεί επιτάπητος, ποτέ δηλαδή δεν είχε προκύψει η αναγκαιότητα να στεγαστεί ένα τέτοιο το συγκεκριμένο κτίριο, και ξαφνικά ακούσαμε και αυτό το φοβερό, ότι δηλαδή ο ιδιώτης θα το στεγάσει. Ένα τέτοιο έργο θα γίνει από τον ιδιώτη, με ποια σχέδια, με ποιου
2: και
1: την
2: με ποιες εγγυήσεις
1: ασφαλείας, με τι κόστος, με ποιες εγγυήσεις. Και πώς είναι δυνατόν να τα λέει αυτά ένας δήμαρχος που κυβερνάει 7 χρόνια. Ακόμα δεν έχει μάθει πώς γίνονται βασικά δημοτικά έργα. Θα στεγάσουμε δηλαδή το ΔΥΠΕΦΕ. Με ποιον τρόπο, με ποια μελέτη και πώς θα γίνουν όλα αυτά.
2: Καλά, ας το αναβαθμίσουμε μετά, κάτω και πρώτα.
1: Ακούστε να σας πω και αυτό.
2: Ναι.
1: Σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε μετά από το Δελτίο Τύπου, στο οποίο έκανε πρώτη φορά λόγο για στέγαση, είπε ότι για το συγκεκριμένο στέγαστρο θα μελετηθεί από την τεχνική υπηρεσία και θα δούμε αν γίνεται. Άρα λοιπόν, ενώ μιλάει για 12μηνη λειτουργία του θερινού ΔΥΠΕΦΕ μέσω του ιδιώτη, τελικά αμέσως μετά μας λέει ότι δεν ξέρουμε αν μπορεί να γίνει αυτό το στέγαστρο, αλλά θα δει η υπηρεσία. Δηλαδή πρώτα θα το δώσουμε στον ιδιώτη και μετά θα δούμε αν μπορεί να το στεγάσει. Και τι όρους λοιπόν θα βάλουμε. Πώς θα κατασκευαστεί αυτό το στέγαστρο που δήθεν θέλει να κατασκευάσει. Εννοείται ότι τίποτε από αυτά δεν είναι στόχος της Δημοτικής Αρχής. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να κάνει μια δημοπρασία κοινή για θέατρο και αναψυκτήριο, ενώ τουλάχιστον εξ όσων εγώ αντιλαμβάνομαι, όταν ψάχνεις έναν θεατράνθρωπο, να το πω έτσι, για να αναβαθμίσεις τις υπηρεσίες του θεάτρου, δεν τον μπερδεύεις με τον εστιατόρα που θα έχει ένα αναψυκτήριο, και όταν θες ένα καλό αναψυκτήριο να λειτουργήσεις μέσω ενός καταστηματάρχη επιχειρηματία της εστίασης, δεν ψάχνεις θεατράνθρωπο. Τα δύο αυτά είναι χωριστές διαδικασίες και θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να μην γίνει φυσικά η εκμίσθωση του θερινού ΔΥΠΕΦΕ παρά μόνο του αναψυκτηρίου. Και αν επιμένει η Δημοτική Αρχή, γιατί φυσικά αυτό είναι απόφαση πλειοψηφίας και δεν θα το ορίσω εγώ, θα έπρεπε να τα βγάλει χωριστά. Για ποιο λόγο δηλαδή θα γίνει μια δημοπρασία η οποία θα έχει προφανέστατα όρους που θα σχετίζονται με εμπειρία σε θεατρικές παραγωγές, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν δύο διαφορετικές δημοπρασίες και να υπάρχουν όροι για θεατρικές παραγωγές στο μεν θερινό, στο δε αναψυκτήριο, όροι για εμπειρία στην εστίαση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει μια μεθόδευση. Το πληροφορηθήκαμε και εκ των έσω, κυρία Μαχαίρα, αυτό.
2: Σαν να θέλει δηλαδή να το ξεφορτωθεί το συγκεκριμένο.
1: Όχι, δεν θέλει να το ξεφορτωθεί. Δεν θέλει να το ξεφορτωθεί. Θέλει, εν πάση περιπτώσει, να κάνει έναν κοινό διαγωνισμό με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Εδώ θα είμαστε, εφόσον ληφθεί αυτή η απόφαση και προωθηθεί αυτή η διαδικασία, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί και ποιος επιχειρηματίας θα έρθει, από πού θα είναι, με ποιους θα συμπράξει και όλα αυτά. Υπάρχουν στοιχεία που θα καταδείξουν διάφορα δεδομένα όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επιφυλάσσομαι να μιλήσω για αυτά όταν θα έρθει η στιγμή. Αλλά πάντως, ας μην νομίζει ο κύριος Δήμαρχος ότι απευθύνεται σε ηθαγενείς και μοιράζει καθρεφτάκια. Σε αυτή την πόλη ζούμε όλοι και γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και εν πάση περιπτώσει γνωρίζουμε τι συμβαίνει και για ποιους λόγους κάποια πράγματα μπορεί να αποφασίζονται.
2: Είναι μια πολύ όμορφη, ένα πολύ όμορφο σημείο της πόλης μας, εκεί στο το παρκάκι, το θερινό. Κάποιοι παλιότερα θυμούνται το συγκεκριμένο χώρο ως πισίνα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το πρόλαβα, το οποίο όμως χρειάζεται μια αναβάθμιση, κυρία Στογιαννίδου. Κάθε φορά που πηγαίνουμε το θεατράκι. Δεν λέω εγώ.
1: Μα εάν εννοείται αναβάθμιση του κτηρίου, του χώρου του ΔΥΠΕΦΕ,
2: γενικά,
1: κάθε χρόνο οι εργασίες συντήρησης, χωρίς μεγάλο κόστος, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, γινότανε από την ίδια τη Δημοτική Αρχή, και ήταν ένα περιποιημένο θερινό θέατρο με, έτοιμο να φιλοξενήσει κάθε είδους παράσταση. Αν εννοείται το αναψυκτήριο, ξαναλέω ότι όποιος ιδιώτης πάρει το αναψυκτήριο και με βάση το δικό του project και όποιο σχέδιο έχει, εννοείται ότι θα το αναβαθμίσει και θα το λειτουργήσει. Δεν καταλαβαίνω πού έγκυται η έλλειψη, ας πούμε, η υποβάθμιση και για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή, ενώ από τον Νοέμβριο του 2025 ο επαγγελματίας που το είχε μέχρι πρότινος αποχώρησε, δεν έκανε τις διαδικασίες ώστε φέτος το Μάιο-Ιούνιο να το έχει πάρει ένας άλλος επαγγελματίας και να μην έχουμε χάσει τη φετινή χρονιά και να μην υπάρχει αυτή η υποβάθμιση που βλέπουμε σήμερα, που παραμένει κλειστό το αναψυκτήριο.
2: Το αναψυκτήριο,
1: Άρα λοιπόν, να βλέπουμε λίγο τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, τι μπορούσε να έχει γίνει και πώς ξαφνικά η Δημοτική Αρχή άλλαξε στάση και φέρνει ένα πακέτο δημοπρασίας θερινού θεάτρου και αναψυκτηρίου μαζί. Καμία αναγκαιότητα, κυρία Μαχαίρα, δεν υπαγορεύει αυτή την απόφαση κατά τη δική μου γνώμη, ούτε τα οικονομικά στοιχεία την υπαγορεύουν. Δεν είναι ζημιογόνο το θερινό θέατρο. Ζημιογόνες είναι άλλες επιχειρήσεις του Δήμου και ούτε αυτές φυσικά ιδιωτικοποιήσαμε και αυτά είναι ζητήματα αρχής. Τώρα, αν οι αρχές του κυρίου Δημάρχου δεν είναι αυτές τις οποίες ευαγγελιζόταν μέχρι τώρα η κοινωνία πολιτών, αυτό δεν χρειάζεται μάλλον να μας το ξεκαθαρίσει. Έμεσα πλην σαφώς προκύπτει από αυτά τα οποία προωθεί. Πλην όμως ούτε λαϊκή εντολή πήρε για όλα αυτά, ούτε ποτέ τα έθεσε προεκλογικά, τα θέτει εκ των υστέρων, μετεκλογικά, εφνιδιαστικά και με το έτσι θέλω. Αυτός είναι ο κύριος Γκαράνης, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, αποφασίζει και διατάσσει. Έχει μετατρέψει τον Δήμαρχο, τον Δήμο σε ενός ανδρός αρχή, αντί να διαβουλεύεται με τους συμβούλους του και με το Δημοτικό Συμβούλιο και με τα αποφασίζοντα όργανα. Και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται νομίζω ότι δεν είναι όρθος.
2: Να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Διάθεσή σας πάντα, να είστε καλά.
2: Ναι, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή. Καλή σας μέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές.
0: Στασό δεν έχετε που λέμε και στο χωριό μου. Συνεχώς είσαστε...
1: Πώς το λέτε.
0: Στασό. Αϊκίνητος πάντοτε. Λοιπόν, και, αλλά σας έχω πάντοτε στη διάθεσή μας, έτσι όταν χρειάζεται να κάνουμε μια κουβέντα. Λοιπόν, συμμετείχατε στην Αθήνα σε ένα φόρουμ μιας αεροπορικής εταιρείας, την Jet2, η οποία ξεκινάει μια νέα συνεργασία με περιοχές της Ελλάδας μέσα σε αυτές και η δική μας.
1: Σωστά, έτσι ακριβώς όπως είναι το λέτε, όπως το λέτε μάλλον είναι, είναι η Jet2 έκανε ένα μικρό φόρουμ στην Αθήνα και πολύ κλειστό και η δράση δηλαδή οργανώθηκε από την ίδια την εταιρεία η οποία προσκάλεσε συγκεκριμένους φορείς και ηθήνοντες του τουρισμού, ξεκινώντας από την Υπουργό, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και τους περιφερειάρχες ή τους αντικαταστάτες, τους αναπληρωτές τους από περιφέρειες και τόπους στην Ελλάδα, στους οποίους πετάει και έρχεται δηλαδή ή τόσα χρόνια ή ξεκινάει καινούργιες συνεργασίες. Βασικά ήταν για τις καινούργιες συνεργασίες και για μια ενημέρωση για το τι είναι αυτή, το τι είναι η Jet2, το τι αντιπροσωπεύει στον κόσμο της Αγγλίας και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις τοποθεσίες της χώρας μας. Εμείς λοιπόν είμαστε στο σχεδιασμό της, και τον προγραμματισμό μάλλον της, πλέον της Jet2. Σαν περιφέρεια το καταφέραμε μετά από αίτημα και των τοπικών παραγόντων εδώ, των ενώσεων ξενοδόχων, αλλά και την προσπάθεια του ΕΟΤ τόσα χρόνια, ήρθαμε, βάλαμε το λιθαράκι μας κι εμείς. Βασικά ήταν η κατακλείδα υπογραφή, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Και από του χρόνου ξεκινάμε με 3 τοποθεσίες στην Αγγλία, τακτικά δρομολόγια κάθε εβδομάδα για το αεροδρόμιο της Καβάλας. Και μέσα στις 3 βέβαια είναι και το Λονδίνο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Και έχουμε κοινό εμείς από εκεί. Τουλάχιστον υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε πάρα πολύ. Τώρα δείτε τώρα με τι ωραίο τρόπο θα σας πάω στη Λίμνη Βιστονίδα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που υποστηρίζουν την παρατήρηση πουλιών και έρχονται από την περιοχή στην Βιστονίδα. Και μάλιστα παλιότερα έλεγαν ότι είχαν και μια ιστοσελίδα, κάτι τέτοιο, και μιλούσαν για την Λίμνη Βιστονίδα και τις παρατηρήσεις των πουλιών και σε άλλες περιοχές, αλλά και στην Λίμνη Βιστονίδα. Εδώ ο στόχος μας δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα. Δόξα τω Θεώ, σαν περιοχή, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε και άλλα πολύ όμορφα τοπία, και στο βουνό και ποτάμια και λίμνες. Πάμε λίγο στη Λίμνη Βιστονίδα, με την οποία είχατε... για την οποία είχατε μια κουβέντα με ανθρώπους εκεί, με επαγγελματίες της λίμνης, που ζητάνε λοιπόν οι άνθρωποι να μπουν κάποιες φυλάχτρες μέσα στη Λίμνη Βιστονίδα, προκειμένου ο παρατηρητής των πουλιών να τα δει και να μην φύγει το πουλί όταν πάει να το προσεγγίσει. Δώσατε εντολή για κάτι τέτοιο, νομίζω.
1: Είναι έτσι, σχεδόν έτσι είναι όπως τα λέτε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το bird watching. Είναι πολύ, πολύ σωστό αυτό που παρατηρήσατε. Είναι και η τοποθέτησή σας όσον αφορά την Jet2. Ήδη έχουμε προσεγγίσει τους ανθρώπους της εταιρείας, γιατί η εταιρεία εξειδικεύεται, ας το πούμε έτσι, και στην παρατήρηση πουλιών. Δηλαδή γεμίζει αεροπλάνα και τα κατευθύνει σε τόπους οι οποίοι προσφέρουν κάτι τέτοιο. Και εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ, ειδικά στη Λίμνη Βιστονίδα αλλά και στον Εύρο, υπάρχουν 2 μεγάλες τοποθεσίες όπου μπορούμε να έχουμε ανθρώπους για την παρατήρηση πουλιών. Έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους της εταιρείας και είναι πάρα πολύ θετική στο να, ξεκινώντας του χρόνου, να ξεκινήσουμε να τα δούμε και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τόσο εξειδικευμένο που πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά για τη Λίμνη Βιστονίδα, Ήμουν πρόσφατα σε μια σύσκεψη, μήνυ σύσκεψη με την νέα χωρική περιφερειάρχη, την κυρία Παυλακάκη στην Ξάνθη, και βρεθήκαμε με τους ανθρώπους της Μπριστονίδας και διαπιστώθηκε αυτή η ανάγκη να γίνει μια ανάπλαση. Mm-hmm. Και καταρχάς πρέπει να γίνει μια μελέτη γι' αυτό, και είπαμε ότι θα το βάλουμε στο σχεδιασμό μας να κάνουμε τη μελέτη.
0: Εγώ γιατί τρομάζω όταν ακούω μελέτη. Δεν ξέρω αν θα είναι, ένας άνθρωπος από εδώ, τέλος πάντων θα συμβουλευτεί εδώ τους τοπικούς, θα είναι απομακρυσμένο γραφείο, πόσο θα κρατήσει αυτή η μελέτη, μη μείνει στο σιρτάρι. Με τη μελέτη έχω κάτι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δεν μιλάμε τώρα για έργο εκατομμυρίων. Mm. Μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και σύντομα, αλλά μπορεί πρέπει πάντα να γίνεται ο μηχανισμός αυτός είναι που πρέπει να ακολουθηθεί.
0: Ναι,
1: και βέβαια, είναι και σίγουρα, περιλαμβάνει και θέμα περιβαλλοντολογικούς όρους μέσα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Mm-hmm, σίγουρα αυτό.
1: Σίγουρα υπάρχει αυτή η ανάγκη για τις φυλάκτρες, για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κάθονται και να παρατηρούν και να το ευχαριστούνται, να το πούμε και έτσι, για να μην έχουμε πρόβλημα και με τα πουλιά. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει σωστά.
0: Θα γίνουν οι φυλάκτρες δηλαδή?
1: Η διάθεση υπάρχει και πιστεύω ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Και η μελέτη αυτή για την αναβάθμιση τέλος πάντων της λίμνης Βιστονίδας και το χώρο ταξικό που θα πρέπει να προηγηθεί, τι μπορεί να γίνει και πού, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, κύριε Αρχοντή? Περίπου.
1: Ήταν μια πρώτη κουβέντα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να το πούμε έτσι. Θα το συζητήσουμε με τον Περιφερειακό.

0: Ήπιες δραστηριότητες, ο Αργύρης ο Προμήρας από μόνος του, πραγματικά και τον αναφέρω, έχει κάνει το... έχει αλλάξει το ρου του Πορτολάχους εκεί πέρα στην περιοχή του, γιατί απευθύνθηκε μέσω της καρδιάς του στον κόσμο για να... να δείξει πόσο αγαπάει τον τόπο του, ότι μένει στον τόπο του, ότι δουλεύει στον τόπο του και ότι μπορούν να κάνουν και οι άλλοι κάτι παρόμοιο, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας την περιοχή.
1: Νομίζω ότι καταρχάς ο Αργύρης είναι συνεργάτης μας, είναι... Ναι. Είναι πραγματικά πολύ δυνατός παράγοντας στον τουρισμό, με τον τρόπο του, με το θεματικό τουρισμό βέβαια. Η λίμνη Βιστονίδα από μόνη της είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της περιοχής μας. Είναι εμβληματικό σημείο καταρχάς, δεν είναι απλά ένα σημείο. Και βέβαια ο Αργύρης με τον τρόπο του έχει... Ναι. Τουρισμό...
0: Προμήρας, πρώτης μοίρας. Μ' άρεσε πάλι, λέω.
1: Ναι.
0: Έχει συμβολισμό το επώνυμό του. Ωραία.
1: Έχει όλο τον χρόνο τουρισμό εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Το κατάφερε με πάρα πολύ προσωπική δουλειά και καρδιά.
1: Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να πάει ακόμα πέρα.
0: Βεβαίως. Είσαστε αισιόδοξος για το φετινό καλοκαίρι, γιατί δεν ξέρω, είχαμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, η ναυαρχίδα του τουρισμού μας που είναι η Θάσος και πατρίδα σας και πολύ αγαπημένο νησί δικό μας, πήγε όσο θα περιμέναμε, ήταν δηλαδή, δόθηκε το μήνυμα ότι θα έχουμε το ρεύμα των τουριστών που θέλουμε.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να μην κάνουμε ένα λάθος. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το έχω πει και σε άλλη ραδιοφωνική εκπομπή. Να μην συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Οι χρονικές λεπτομέρειες των γιορτών και των αργιών πρέπει να είναι οι ίδιες όταν συγκρίνουμε κάτι. Το 24 που είχαμε το χρόνο ρεκόρ, γιατί με βάση αυτό συγκρίνεται κάθε φορά η χρονιά, το 24 το Άγιο Πνεύμα ήταν στο τέλος του Ιουνίου. Ήταν περίπου 24-25 Ιουνίου. Το Πάσχα επόταν της Πρωτομαγιάς. Και σίγουρα ήταν το Άγιο Πνεύμα ήταν μετά τη λήξη των σχολείων. Όταν έχεις έναν οικογενειακό προορισμό όπως είναι ο τόπος μας, όλος ο τόπος, εγώ δεν θα μιλήσω μόνο για τη Θάσο, και περιμένεις τον οδικό τουρισμό αφού κλείσουν τα σχολεία, όταν έχεις ένα Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι μετά τη λήξη των σχολείων και είναι οι γιορτές όλες τόσο κοντά μαζί, σαφώς και θα έχεις τεράστια διαφορά με τα υπόλοιπα έτη. Όταν φέτος το Άγιο Πνεύμα ήταν αρχές του μήνα και τα σχολεία δεν είχαν κλείσει και υπήρχε και η αβεβαιότητα του πολέμου και όλα αυτά, σαφώς θα έχεις πολύ λιγότερο κόσμο με τη χρονιά, ας πούμε, ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, αν δεν βιαστεί κάποιος να μιλήσει, γιατί συνήθως βιάζονται κάποιοι να μιλήσουν και απορώ γιατί πανηγυρίζουν με κάτι κακό, με ένα κακό αποτέλεσμα. Με ένα αποτέλεσμα, όχι κακό, ένα αποτέλεσμα που δεν έχει καμία σχέση σε σύγκριση, όπως είπαμε, γιατί είπαμε ότι συγκρίνουμε πάντα όμοια πράγματα. Έτσι μας μάθανε στο δημοτικό. Αν τα ξεχνάμε αυτά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε το δημοτικό από την αρχή. Εμείς λοιπόν, σαν περιφέρεια, δεν κρίνουμε τη χρονιά πριν ακόμα κλείσει τη χρονιά ή ξέρω εγώ, δεν πάει καλά το καλοκαίρι γιατί δεν πήγε καλά το Άγιο Πνεύμα κτλ. Περιμένουμε πάντα να κλείσει σεζόν. Παρ' όλα αυτά, έκλεισε ο μήνας Μάιος και ο Δήμαρχος Θάσου, όπως κάνει κάθε χρόνο πάρα πολύ σωστά, ενημέρωσε τον κόσμο για το πώς πήγε σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι. Ο μήνας Μάιος, και ακόμα και με την αβεβαιότητα και του ευρώ που πήγε η Βουλγαρία, αλλά και του πολέμου, είχε πολύ καλύτερα νούμερα από τον περσινό. Άρα το καλοκαίρι μας πάει καλά.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Στο τέλος, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο Αντώνης Μιτζάλης, εκτιμούμε ότι το στοίχημα θα κερδιθεί. Μπορεί να μην έχουμε χρονιά ρεκόρ, που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να μην γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε δύο πολέμους που μένονται πάνω κάτω, έτσι. Έχουμε την αβεβαιότητα της ακρίβειας.
0: Αυτό, ναι.
1: Έτσι. Και αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κάνει κάτι και το κριτικό κράτος για να βοηθήσει τη βαριά του βιομηχανία. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας λέω, το στοίχημα θα κερδιθεί και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά και ήδη βλέπουμε ότι τα φεριμπότ στη Θάσο πλέον αφήνουν κόσμο έξω.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, οι ουρές στην Θέα ήδη καταγράφονται στους ελληνικούς σταθμούς, οπότε

0: Okay. Για να δούμε. Για να δούμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για την τουριστική μας περίοδο και αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι να έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, να γεύονται οι επισκέπτες μας τα προϊόντα τα τοπικά μας, για να μένει και τα χρήματα που αφήνουν οι τουρίστες να μένουν στην πατρίδα μας, στον τόπο μας και όχι βέβαια να πετάνε αλλού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρχοντή, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Να είστε καλά, τη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, γεια.

0: Έτσι είναι. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για να τυπώσεις τη σκέψη σου σε ένα βιβλίο. Άσχετα βέβαια αν ο κόσμος γενικά ασχολείται με τις οθόνες, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο, γράφουν και έρχεται η ώρα να τα δέσουν σε όλα αυτά σε μια πολύ ωραία έκδοση. Έτσι έκανε και η κυρία Κωνσταντίνα Καλιτζή, η πρώην διευθύντρια της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάνθης, και έχουμε ένα βιβλίο, τώρα θα προσπαθήσω να το πω έτσι όπως ακριβώς είναι ο τίτλος. Κυρία Καλιτζή, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ένια τζιφαλάδα να πιτάξ, δε καρπουζουφλάδα. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος και γιατί αυτός ο τίτλος? Τι είναι το βιβλίο σας? Το οποίο παρουσιάζεται αύριο βέβαια, έτσι, από τις εκδόσεις παρατηρητής της Θράκης. Ναι, ναι.
1: Ναι. Τι σημαίνει ο τίτλος? Ένια τζιφαλάδα να πιτάξεις την καρπουζοφλάδα. Είναι απερισκεψία να πετάξεις την καρπουζόφλουδα.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Καλά. Εντάξει.
1: Το βιβλίο είναι γραμμένο σε ντοπιολαλιά, στην διάλεκτο του χωριού μου, την οποία καθώς...
0: Ποιο είναι το χωριό σας?
1: Η Αγία Παρασκευή Λέσβου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm.
1: Και εγώ είμαι φυσικός ομιλητής, γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί και παρόλο που σπούδασα και έφυγα, τη γλώσσα τη μιλάω.
0: Ωραία.
1: Και λόγω γονέων και λόγω συχνών επισκέψεων. Mm-hmm. Το βιβλίο τώρα αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα είναι κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να πω επιστημονικό, γιατί δεν είμαι επιστήμονας γλωσσολόγος, θέλησα να γράψω πιο πολύ για τους χωριανούς μου, αλλά και για όποιον έχει διάθεση να το διαβάσει, τι σημαίνουν οι διάλεκτοι, γιατί πρέπει να μην τις αφήσουμε να χαθούν, όχι πως μπορούμε να μιλάμε πια σε διάλεκτο, ο καιρός μας έχει ξεπεράσει ο χρόνος, mm-hmm. αλλά να μην ντρεπόμαστε να τη μιλήσουμε όσοι τη μιλάμε. Και έγραψα mm-hmm. λοιπόν για ποιο λόγο θέλησα να γράψω αυτό το βιβλίο. Το κυρίως βιβλίο, η κυρίως ιστορία είναι μια αστεία την βιωματική και 100% θα μπορούσε να είναι πραγματική ιστορία που διαδραματίζεται στο χωριό. Μπλέκονται οι χρόνοι επίτηδες, mm-hmm. δηλαδή βάζω πράγματα που συνέβαιναν τη δεκαετία του 60 και τα μπλέκω με το σήμερα, το 2025 που γράφτηκε. Mm-hmm. Και ο πυρήνας είναι ότι ένα κορίτσι από την Αγία Παρασκευή, γεννημένο και μεγαλωμένο στην Αθήνα, που δεν ομιλεί τη διάλεκτο, θέλησε στο πλαίσιο ενός συνεδρίου που πραγματικά έγινε πέρυσι στο νησί, ενός συνεδρίου διαλεκτολογίας, να πάει εκεί πέρα και να προσπαθήσει να μάθει τη διάλεκτο. Και εκεί γίνονται διάφορα ευστράπελα, πλην διδακτικά, και για την κοπελίτσα, που την λένε Κλεονίκη. Mm-hmm. Η μαμά της και όλοι τη φωνάζουν Νίκη, αλλά στο χωριό τη λένε Κλιγουνέλ, διότι έτσι προφέρεται αυτό το όνομα. Κλεονίκη, Κλιγόνη, Κλιγουνέλ.
0: Ωραία. Με το έλλη πίσω, έτσι, που είναι
1: με το, έλλη, ναι, ναι,
0: το χαρακτηριστικό
1: μας. Με το χαριτωμένο έλλη, ναι.
0: ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Και προσπαθεί βήμα το βήμα και να καταλάβει τι γίνεται. Γίνονται διάφορες αστείες παρεξηγήσεις, πλην δίνουν στον αναγνώστη να καταλάβει και την προφορά και διάφορα φαγητά, έθιμα του χωριού. Τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να ακουστεί σε ένα καφενείο, την απαξίωση που έχουν κάποιοι για επιστήμες όπως είναι η αρχαιολογία, η γλωσσολογία και διάφορα. Φύγονται και κοινωνικά ζητήματα και επιστημονικά, αλλά όλα δοσμένα με έναν αστείο τρόπο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχει και αυτοβιογραφικά στοιχεία μέσα δικά σας?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να γράψετε αυτό το βιβλίο?
1: Εγώ γράφω διάφορα στο περιοδικό του χωριού μου, την Ηχό Αγίας Παρασκευής mm-hmm. Λέσβου, mm-hmm. τα οποία πιο πολύ είναι γλωσσικά, αλλά περιλαμβάνουν και μικρούλικα διηγηματάκια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το συγκεκριμένο αυτό, υπήρχε ο πυρήνας της ιστορίας μέσα μου και σκεφτόμουν να την γράψω σαν ένα πολύ μικρό διηγηματάκι. Αλλά όταν γινόταν το συνέδριο, η κυρία Αγγελική Ράλη, που ήταν, είναι γλωσσολόγος, είναι Μυτιλινιά και είναι καθηγήτρια, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, ναι, με όφησε να το κάνω κάπως μεγαλύτερο και να το εκδώσω για να υπάρχει και κάτι εκδοτικό από την Αγία Παρασκευή Λέσβου, γιατί δεν είχαμε. Έχουν κυρίως οι Αγιασσώτες, οι Πολυθνιάτες, άλλα χωριά έχουν αυτούσια βιβλία. Mm-hmm. Εμείς όμως δεν είχαμε. Και έτσι με την ευγενική της όθηση το έκανα.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και έτρεξε πάρα πολύ ο παρατηρητής για να το βγάλουμε στην ώρα του.
0: Ναι.
1: Η Τζένι, αλλά και όλοι οι συνεργάτες της. Και έτσι το προλάβαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αύριο τι ώρα?
1: 7.
0: Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, έτσι?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι?
1: Στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Α, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, μάλιστα. Παίρνει και άλλο... Παίρνει άλλο κλίμα στο,
1: ναι,
0: στο μουσείο, είναι στο χώρο σας,
1: ναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: ένα αρχαιολογικό,
1: ναι,
0: μουσείο. Σκέφτεστε να συνεχίσετε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με το κοινό?
1: Ναι. Ναι, γιατί είχε πολύ μεγάλη απήχηση, κάτι το οποίο με συγκίνησε. Είχε πολύ απήχηση στους χωριανούς μου, στους Μυτιλινιούς, αλλά αυτό που με εξέπληξε πιο πολύ ήταν και εδώ. Πρώτη κυρία Κατσαρή, όταν το διάβασε, μου είπε ότι γέλασε, το ευχαριστήθηκε κλπ. Αλλά το ίδιο μου είπαν και άλλοι φίλοι μου, άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν σχέση με τη διάλεκτο, mm-hmm, μου είπαν ότι και το κατάλαβαν, γιατί έχω από κάτω και κάποιο γλωσσάριο, και το ευχαριστήθηκαν. Και αυτό, ναι, είναι μια όθηση.
0: Μοιάζει βέβαια λίγο γενικά, μοιάζουμε λίγο έτσι να κόβουμε τα φωνήεντα, αλλά καταλαβαίνεις λίγο πολύ, καταλαβαίνεις. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, η βάση του βιβλίου σας, το ότι δεν ξεχνάμε την τοπιολαλιά μας και ότι κάποιοι, ναι, μπορεί να ντρεπόμασταν να πούμε κάτι στην, έτσι όπως το λέγαμε στο σπίτι μας ή στην τοπιολαλιά μας, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά απενεχοποιείται αυτό και
1: όχι,
0: δεν πρέπει να κρατάμε,
1: ναι,
0: εννοείται πρέπει να κρατάμε την...
1: Εδώ πέρα έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την καθηγήτρια την Πινελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή,
0: ναι,
1: από τον Φλιάτουρα και άλλους συνεχιστές της. Οι διάλεκτοι έχουν μπει στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά εδώ
0: και,
1: στη
0: Θράκη. Ναι, και μέσω ενός παιχνιδιού υπήρχε ένα παιχνίδι που,
1: ναι,
0: έκαναν,
1: ναι, ναι,
0: για τις τοπικές διαλέκτους και αυτό,
1: ναι,
0: που άρεσε, ναι, αυτό που έκανε η κυρία Απένη. Πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ωραία προσπάθεια για να μην ντρεπόμαστε για την ντοπιολαλιά μας. 7 η ώρα λοιπόν αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής, στο βιβλίο της κυρίας Κωνσταντίνας Καλιτζή. Καλό τάξιδο, σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή
1: σας μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: βοηθήσει. Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλέο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξή, ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά σήμερα ο ΔΔΙΑ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του. Συγκεκριμένα από τις 8 ως τις 11 στην Κομωτινή, στην περιοχή γύρω από τις οδούς Μητροπολίτου Μαρονίας Ανθίμου, Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας, από τις 8.30 ως τις 9 και από τις 11.30 ως τις 12 το μεσημέρι στο χωριό του Πολιάνθου και από τις 11.30 ως τις 2.30 το μεσημέρι στο χωριό της Αυροσίας. Σας ζητώ συγγνώμη. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, γι' αυτό δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υποτάσσει. Μια σημαντική διεθνή διάκριση που ενισχύει περαιτέρω το κύρος του καταγράφει στον υποκρίτη του Πανεπιστήμιο Θράκης. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην παγκόσμια κατάταξη του Πανεπιστημίου QS, η οποία κάθε χρόνο αξιολογεί χιλιάδες πανεπιστήμια από περισσότερες από 100 χώρες. Στη φετινή κατάταξη, το Δημοκρίτιο καταλαμβάνει τη θέση νούμερο 1225 παγκοσμίως. Σε δήλωσή του, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θράκης, ο καθηγητής Φώτης Μάρης, κάνει λόγο για μια ιστορική στιγμή δικαίωσης και υπερηφάνειας για ολόκληρη την πανεπιστημία. Μιας κοινότητα, η οποία όπως τονίζει επισφραγίζει το στρατηγικό μας στόχο και να αποτελούμε ένα σύγχρονο, ελκυστικό και καινοτόμο πυλώνα ανώτατης εκπαίδευσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον καθαρισμό των τελικών ποσών ενίσχυσης των οικολογικών σχημάτων για το έτος 2025 αυξημένο σε σχέση με το 2024, προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από την ΑΔΕ. Μάλιστα, τα ποσά διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής της ΚΑΠ 2023-27, αφού στη συντριπτική πλειοψηφία των παρεμβάσεων οι τελικές ενισχύσεις προσεγγίζουν ή εξαντλούν τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται, παρουσιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις θεαματική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η διαμόρφωση των τιμών κατέστη μέσω της αξιοποίησης των αδιάθετων πόρων της βασικής εισοδηματικής στήριξης και της ανακατανομής πόρων μεταξύ οικολογικών σχημάτων με βάση τα οριστικά στοιχεία των επιλέξιμων εκτάσεων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Έτσι, υλοποιήθηκε η δέσμευση του Υπουργείου για πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της ΚΑΠ και οι πόροι εξοικονομήθηκαν κατευθύνοντας σε παρεμβάσεις με αυξημένη ζήτηση προς όφελος των πραγματικών δικαιούχων. Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής στις 7 το απόγευμα στο Πολιτουργικό Κέντρο. Μεταξύ άλλων θα εισαχθούν προσέγγιση ΗΜΗ, η παραχώρηση χρήση δημοτικών ακινήτων της κοινότητας Γρατινής στην εταιρεία Αιωλική Λύρα μονοπρόσωπη ΑΕ με ανταποδοτικά έργα και παρεμβάσει στην οικία δημοτική κοινότητα, η εκμίσθωση του θερινού Δημοτικού Θεάτρου Κομωτινής και η προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ένστολου προσωπικού της επανασυσταθήσεως δημοτικής αστυνομίας. Ανακοίνωση εξέδωσε. Ανακοίνωση εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων της Φαρματέν, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων. Μετά τις ανακοινώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου της Φαρματέν για την πρόθεση του ΦΑΝ που ελέγχει την εταιρεία να σταματήσει τη χρηματοδότηση και τη στροφή του ομίλου προς τράπεζες και άλλους επιχειρηματικούς σχηματισμούς σε διεθνές επίπεδο, εμάς τους εργαζόμενους μας έδωσαν τα φίδια και η ανασφάλεια χτύπησε κόκκινο. Επισημένοντας ταυτόχρονα σειρά λειτουργικών προβλημάτων και εργασιακών ζητημάτων, εκφράζεται η απέτηση της διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες ενημερώσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις του ομίλου. Εφηβεία, τα βασικά της επιβίωσης είναι το γενικό θέμα ανοιχτής για το ευρύ κοινό ημερίδας που διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης αύριο, Τετάρτη, 24 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάλου Κομωτινής. Θα μιλήσουν ο Κώστας Γκοτοσίδης, αστυνομικός διευθυντής και ψυχολόγος με θέμα διαχείριση κρίσεων στην εφηβική ηλικία. Ο Πάτροκλος Θεοχάρης, αστυνόμος Β' και ψυχίατρος με θέμα «Η εφηβεία είναι επανάσταση ή εισιτήριο για την ενηλικίωση». Σουλτάνα Γεωργιάδου, αστυνόμος Β' και ψυχολόγος με θέμα «Η ψυχοκοινωνία». Η πραγματικότητα των εφήβων στον ψηφιακό κόσμο και ο Χρήστος Πανούσης, υπαστυνόμος Β' και ψυχολόγος με θέμα ο ρόλος της ταυτότητας στην εφηβεία. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής κατέθεσε προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατζά και τον πρόεδρο του Πανθρακικού Σταδίου Γιώργο Κυμπαρίδη πρόταση για τη δημιουργία στο Πανθρακικό Στάδιο αναρριχητικής εγκατάστασης διεθνών προδιαγραφών με αντισεισμικό σχεδιασμό ύψους 5 μέτρων και μήκους 30 μέτρων. Η υλοποίηση του έργου θα προσθέσει στην Κομωτινή μια σύγχρονη αθλητική υποδομή αναφοράς ικανή να υποστηρίξει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού Αθλήματος στις αναρρίξεις, να ενισχύσει τη θέση της Θράκης στον αθλητικό χάρτη και να δημιουργήσει οι νέες δυνατότητες συμμετοχής, εκπαίδευσης και αγωνιστικής εξέλιξης για τη νέα γενιά αθλητών, σημείωσε ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Γεράσιμος Ξαχωράρης. Η Αντιπεριφέρεια Ροδόπης με την υποστήριξη του Δήμου Αρωνίας Απών στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Βία Εγνατία πραγματοποιεί δωρεάν συναυλία με τους αδελφούς Κωνσταντίνο και Μαρσέο Τσαχουρίδη και τη δημοφιλή λαϊκή ερμηνεύτρια Πίτσα Παπαδοπούλου την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο χώρο της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς Απών. Το κοινό καλείται να φέρει μαζί το ατομικό καρεκλάκι. Ο Σύλλογος Ενοικισμού Σταθμού Κομωτινής διοργανώνει εξορμήσεις στην παραλία Ρογής με κόστος εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής 5 ευρώ. Έναρξη δρομολογίων 1η Ιουλίου. Αναχωρήσεις καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή στις 8.30 το πρωί και επιστροφή στη 1 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: όσο θα γυρίζει η γη.
2: Στο μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
5: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
5: Για σένα πλάτη.
2: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
7: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
8: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιοφωνό της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους των FM, από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM, αλλά και από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο erteco.gr. Σε αυτόν τον ιστότοπο βρίσκεται και συντονίζεστε με όλα τα web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών. Θα βρείτε και το Summer Radio, θα βρείτε και τις τέσσερις τελευταίες θεματικές των web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, 80s, 90s, vintage μελωδίες και σύγχρονες επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο, και φυσικά και ενημέρωση, ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο αυτοστιγμή και εγκυρότατα, πάντα με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της υπευθυνότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, μας στηρίζετε, μας υποστηρίζετε, μας παροτρύνετε, μας παρατηρείτε και καλά κάνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τέταρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού και του Οσίου Ερίκου της Οξέρ. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ερίκο και στην Έρικα που γιορτάζουν σήμερα. Χθες παραμονή της σημερινής ημέρας, παλιά Καστεγειτονιά είχε και μια φωτιά, το Αηγιάννη που λέμε, του Κλείδωνα. Θυμάστε, οι παλαιότεροι θυμάστε, σίγουρα θυμάστε, οι παλαιότεροι. Ήταν μια μέρα, μια βραδιά που μένει ανεξίτηλη στη μνήμη όσων την έχουν ζήσει. Πιτσιρίκια να ψάχνουν σχεδόν από το πρωί, να μαζεύουμε εκεί από τις γειτονιές, από τις αλάνες, από τα εγκατελειμμένα οικόπεδα και τα καθάριστα οικόπεδα τότε, που δεν υπήρχε νομοθεσία περί καθαρισμού των οικοπέδων, ή μπορεί και να υπήρχε αλλά να ήταν έτσι ανενεργή, να μαζέψουμε ξερόχορτα, ξύλα, μπαλέτες, κάσες, διάφορα αντικείμενα, να ανάψουμε μια φωτιά και όσο πιο μεγάλη μπορούσαμε, για να πηδάμε τη φωτιά, για να πηδήξουμε τη φωτιά. Και πόσες φορές δεν έγιναν διασταυρώσεις, ένας να πηδάει από τη μια μεριά, άλλος να πηδάει από την άλλη μεριά, και σύγκρουση πάνω στις φλόγες. Ψιλοεγκάβματα, μικροεγκάβματα, μικροτραυματισμοί, τα γόνατα να ματώνουν, σουλφαμιδόσκονη και ενόπνευμα στο φουλ, σουλφαμιδόσκονη, τι θυμηθήκαμε τώρα. Οι νεότεροι σίγουρα δεν τα γνωρίζουν αυτά, κάποια παιδιά δεν τα έχουν ζήσει καθόλου. Κάποιοι σύλλογοι, κάποιες συνοικίες ανά την Ελλάδα, ίσως και εδώ στην Κομωτινή, μέχρι πριν λίγα χρόνια νομίζω αναβίωνε το έθιμο εκεί πάνω στις Στρατώνες, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα ίσως σε κάποιο χωριό γίνεται κάτι. Πάντως γενικά μέσα στην πόλη επικρατεί η απόλυτη ηρεμία, η απόλυτη ηρεμία που επιβάλλει η απορρόφηση των παιδιών από τα κινητά τους. Ούτε καν χαχανιτά, γέλια, φωνές, τσακωμοί κτλ. Υπάρχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Περπατάνε τα παιδιά ή στέκονται κάπου και ασχολούνται με τα κινητά τους. Το κακό είναι δεν το κάνουν τα παιδιά μόνο, τα παιδιά είναι παιδιά, το κακό είναι το κάνουν οι μεγάλοι, ή και οι μεγάλοι απορροφώνται, οι μεγάλοι. Και τώρα εγώ σκέφτομαι το εξής, ευκαιρίας δοθήσεις, αφού μας απορροφούν τα κινητά από διάφορα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινότητάς μας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα παραμελούμε, τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να μην μας απορροφούν από τα παιδικά μας βιώματα, από την παιδική μας ηλικία. Τι θέλω να πω, ίσως αυτό να κινητροδοτήσει και μια περαιτέρω αλλαγή νοοτροπίας. Χθες λέμε δεν υπήρχε κάποια φωτιά, ή τώρα αν υπήρχε μία ας πούμε και δεν την πήραμε χαμπάρι, άλλο αυτό.
θα μπορούσαν οι γονείς ίσως εχθές να παρακινήσουν τα παιδιά τους και να σπεύσουν αυτοί έτσι να μαζέψουν τα ξύλα, να ανάψουν μια φωτιά, να φωνάξουν τα παιδιά της γειτονιάς, τα δικά τους τα παιδιά και να δημιουργήσουν έτσι μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή να ξαναγίνουμε οι μεγάλοι κάποιες φορές παιδιά, ώστε να υπενθυμίσουμε στα παιδιά ότι είναι παιδιά και να αφυπνιστούμε κι εμείς ενδεχομένως και να παρκάρουμε κι εμείς στην άκρη το κινητό μας και να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο εν τέλει με τα σημαντικότερα από αυτά που μας προσφέρει η ενασχόληση με το κινητό, με τις ώρες. Δεν είπαμε, εντάξει, να μπούμε, πώς λέμε, να σερφάρουμε, να μπούμε σε 2-3 site, να δούμε τις ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, στον κόσμο, να μην είμαστε και ανημέρωτοι, μην γίνει τίποτα και δεν πάρουμε χαμπάρι. Μαθαίνουμε τι γίνεται, αλλά είναι τόσο εθιστικό, τόσο μαγνητική παγίδα που μικροί μεγάλοι πέφτουμε, δυστυχώς. Ναι, είναι θλιβερό το ότι χθες δεν είχε κάθε γειτονιά και τη φωτιά της. Σημαίνει πολλά περισσότερα από μια απλή έτσι καταγραφή της εξέλιξης των πραγμάτων και ίσως πρέπει να μας ευαισθητοποιήσουν αυτές οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις κοινωνίες μας, εκτός και αν είναι πια τόσο νομοτελειακά τα πράγματα και τόσο μη αναστρέψιμα, που πιθανώς να είναι έτσι, που ό,τι και να προσπαθήσουν ναι ή να προσπαθήσουμε να κάνουμε ή να κάνουν ναι κάποιοι, να είναι, ξέρω εγώ, επιματέο. Μπορεί να είναι και έτσι. Ακούγεται λίγο μυρολατρικό, αλλά μπορεί να είναι απολύτως και κοινικά ρεαλιστικό. Πρώτα θέλω να είμαστε γεροί. Αν είμαστε του χρόνου έτσι όλοι πάλι σαν παρέα, έτσι εδώ ραδιοφωνική, να ίσως να προνοήσουμε κάτι που δεν το κάναμε φέτος, να προνοήσουμε έτσι να κάνουμε μια πρωτοβουλία, να πάρουμε μια τέτοια πρωτοβουλία, να ανάψουμε μια φωτιά σε κάποια γειτονιά ή σε κάποιες γειτονιές. Να δούμε, βρε αδερφέ, και την ανταπόκριση στη τελική ανάλυση, αν θα έχει απήχηση αυτό, είτε στους μικρούς είτε στους μεγάλους. Να το δούμε. Γέροι να είμαστε, πρώτα αυτός, να το δούμε. Τα φαρμακεία μας για σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, από το πρωί ως το μεσημέρι όλα ανοιχτά, κανονικά. Από το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Γεωργίου Χατζηγιανακού στην Ιωαννίνων 36, τηλέφωνο 253-10-247-07, και το φαρμακείο Ιουσούφ Γκέβελη στην Μάνεση 6, τηλέφωνο 253-10-333-50. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Σελμά Μουεμίν Εγνατίας 55, τηλέφωνο 253-10-23-561.

0: Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης έχει ξεκινήσει. Αφορά την περιοχή την παραλιακή της Μαρόνιας, δηλαδή πάει από Ξυλαγανή Μαρόνια, Άγιο Χαράλαμπο προς Κινητές Προφητή Ηλία. Και στην Ξάνθη επίσης ξεκίνησε και πάει από Πύλημα, Ισαία, Γέρακα, Μέγα Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνα, κάτω και άνω Καριόφυτο, Νεοχώρη, άνω και κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρη, Πασχαλιά και Δρυμιά. Σήμερα και αύριο, όσον αφορά τον καιρό, θα διατηρηθεί ο γενικά έθριος και καλοκαιρινός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Θράκης, σύμφωνα με την εκτίμηση των καιρικών νέων Θράκης. Το αυτό θα συμβαίνει και θα συμβεί και στο Θρακικό Πέλαγος. Το μοναδικό αξιοσημείωτο, σύμφωνα με την εκτίμηση της συγκεκριμένη, εντοπίζεται κατά τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις οποίες δεν αποκλείεται να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις κατακόρυφης ανάπτυξης πάνω από τους ορεινούς όγκους. Ειδικότερα την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, όπως αναφέρεται στο τελευταίο σημείωμα των καιρικών Νεοθράκης, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένης αστάθειας αποκλειστικά στα βόρειο-δυτικά ορεινά του νομού Ξάνθης, κοντά στα όρια με τον νομό Δράμας και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Αύριο, αντίστοιχα, μεμονωμένα φαινόμενα σύντομης διάρκειας, δηλαδή βροχές σύντομης διάρκειας, ενδέχεται να σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά, αποτελώντας πάντως φαινόμενα άνευ σημασίας ιδιαίτερης. Στα υπόλοιπα πυρωτικά, παιδινά και παράκτια τμήματα, οι καλές καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια του διημέρου. Θερμοκρασίες, από ό,τι βλέπω εδώ, μέχρι... είναι οι μικρές, οι πρωινές θερμοκρασίες, μεσημεριανές. Και εγώ λέω ότι θα έχουμε 16 βαθμούς μόνο, αποκλείεται. Είναι πολύ πρωινές. Οι μεσημβρινές θερμοκρασίες, που είναι και οι ανώτατες, έτσι, στα ορεινά μέχρι 28-29, στα παιδινά μέχρι και 33, στα παράκτια μέχρι 28. Οι άνεμοι βοριάδες, κατά κύριο λόγο, 2-3 μποφοράκια. Εντάξει, καλοκαίρι γάρ, έτσι. Και είπαμε ότι ρίχνουμε μια ματιά στις μετεωρολογικές προγνώσεις για να δούμε είτε αν έρχεται καμιά μπόρα, κανένα μπουρίνι, είτε αν έχουμε συνθήκες έντονης ζέστης και πιθανότητα έτσι εκδήλωσης πυρκαγιάς, συμβουλευόμενοι ταυτόχρονα και τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Για σήμερα ξανά η περιφέρειά μας στην πλειονότητα της εδαφικής της έτσι αρμοδιότητας είναι στο μπλε χρωματισμό, στο γαλάζιο χρωματισμό, δηλαδή μέσης επικινδυνότητας. Η Δράμα είναι στη χαμηλή επικινδυνότητα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι σε αυτό το μοτίβο, πλην της Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου, Δωδεκανήσων, Ανατολικής Κρήτης. Πάντως, ακόμη και αν είμαστε στην μπλε ζώνη, στην μέση επικινδυνότητα ή στην πράσινη, στη χαμηλή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε. Έχουμε μπει για τα καλά στην αντιπυρική περίοδο και έχουμε πολύ καιρό μέχρι να λήξει αυτή. Ας είμαστε προσεκτικοί. Επαναλαμβάνουμε ότι μία στιγμιαία αδράνεια, μία αδιαφορία μας, μία απροσεξία μας μπορεί να φέρει τον ολέθρο. Επομένως, ας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και σε εγρήγορση, έτσι. Μόλις δούμε κανένα καπνό, καμιά φλόγα, αμέσως να ενημερώσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

πλοίας από τα σανά του Ορμούζ. Ενώ ταυτόχρονα αγκάθι σημαντικό στον οδικό χάρτη των 60 επόμενων ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, παραμένει και το αίτημα του Ιράν για τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από εκεί. Κάτι όμως που συναντά την αντίθεση του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα που ολοκληρώθηκε ακόμη ένας γύρος διαζώσεις έτσι συνομιλιών εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου, δεν έχει εκδοθεί κάποια κοινή ανακοίνωση. Επομένως, θολό παραμένει το τοπίο στο εν λόγω ζήτημα. Σύμφωνα με πηγή, όπως μεταφέρει το Earth News, που έχει γνώση των συνομιλιών, ίσως μια τέτοια κοινή δηλαδή δήλωση θεωρείται πιθανότερο να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση των επαφών αύριο Πέμπτη, για να γίνει και μια συνολική αποτίμηση της διαδικασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από τις περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, εκεί όπου θα εγκατασταθεί Λιβανέζικο στρατός, εάν συμβεί αυτό, η αποχώρηση δηλαδή των Ισραηλινών δυνάμεων, κάτι σαν μια πιλωτική ενέργεια, όπως λένε οι συγκεκριμένοι κύκλοι. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι καμία από αυτές δεν εμφανίζεται στο σχέδιο της συμφωνίας και καμία από αυτές δεν αποδέχεται δημοσίως το Ιράν, εξακολουθεί να τις αρνείται δηλαδή. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες ότι οι πύραυλοι του Ιράν δεν αποτελούν μέρος του μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Έτσι, η συζήτηση για τους πυράβλους μας δεν υπάρχει στο μνημόνιο και δεν θα υπάρξει ποτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά και εμφατικά. Υπερασπίστηκε το πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας του ως απαραίτητο για την εθνική άμυνα, όπως τόνισε. Αν δεν είχαμε τους πυράβλους που χρησιμοποιούμε για την άμυνά μας, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν καταστρέψει το Ιράν, πρόσθεσε. Τώρα, το Ομάν ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό προχώρησε στη δημιουργία ενός προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Τα πλοία που θα επιλέξουν να περάσουν από αυτό το διάδρομο θα πρέπει να συντονίζονται με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, να συνεννοούνται από πριν δηλαδή, ακολουθώντας συγκεκριμένες συντεταγμένες, διότι περίπου 1150 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορίας εξακολουθούν να παραμένουν εγκλωβισμένα εκεί στον Περσικό κόλπο παρά την καταρχήν αυτή συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ναι, σε τεντωμένο σκηνή δηλαδή κινούνται τα πράγματα. Θετικόν το ότι σταμάτησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, Ισραήλ, Ιράν. Κακό το ότι συνεχίζονται τα πλήγματα και οι εχθροπραξίες στο Νότιο Λίβανο, διότι εκεί συνεχίζει να σκοτώνεται κόσμος, στρατιώτες και άμαχοι. Θετικόν το ότι αυτά τα βήματα συνεννόησης έχουν σμπρώξει προς τα κάτω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Και είπαμε τώρα, υπάρχει ένας μαραθώνιος 60 ημερών, ο οποίος από την πρώτη μέρα φαίνεται ότι έχει πολλά εμπόδια, πολλές λακκούβες, πολλά σαμαράκια, πολλά αγκάθια. Γι' αυτό λέμε να δούμε αν και πού θα καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση. Μακάρι να καταλήξει σε μια οριστική συμφωνία.

αν και κάποιοι αναλυτές διερωτώνται πώς μπορεί να γίνει αυτό από τη στιγμή που υπάρχουν σαφέστατες απαραβίαστες κόκκινες γραμμές εκ μέρους του Ιράν, όπως παραδείγματος χάρη το πυραυλικό του πρόγραμμα, η πυραυλική του επιχειρησιακή ικανότητα, όπως αναφέραμε πριν, όπως πολύ περισσότερο δε το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα το παρακολουθεί όλος ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε έτσι κάθε πρωί έτσι μια επισκόπηση των εξελίξεων. Μακάρι να πάνε όλα καλά.

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, φίλες και φίλοι, η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ, ανοίγοντας τον δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αίσθητα, ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Επιπλέον, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζών. Τώρα, τι αλλάζει συγκεκριμένα στον τρόπο υπολογισμού των τόκων? Η βασική αλλαγή αφορά στον τρόπο ως εξής. Πλέον θα υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο συνολικό υπόλοιπο της οφειλής. Τούτο σημαίνει μικρότερη μηνιαία επιβάρηση για τους συνεπείς οφειλέτες, αλλά και σημαντική μείωση του συνολικού κόστους αποπληρωμής. Δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο οφειλής, παραδείγματος χάρη δηλαδή, έτσι, 144.500 ευρώ, 144.500 ευρώ, θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι γίνεται τώρα? Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση μειώνεται από τα 731 στα 483. Έτσι, είναι ένα παράδειγμα που φέρε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Τώρα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο δανειολήπτης έχει καταβάλει επιπλέον, με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού των τόκων, 7.440 ευρώ την τελευταία διετία. Αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί από τις επόμενες δόσεις. Έτσι, αντί να του απομένουν 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, θα του απομείνουν τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ, έτσι, του μειωμένου ποσού. Η νομοθετική διάταξη εξαιρεί ρητά τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και σε αυτές η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται ως το κοχρεωλητική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως ισχύει δηλαδή για όλα τα στεγαστικά δάνεια. Είναι μία ενέργεια που ανακοφίζει, που δίνει ανάσα σε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας. Σήμερα είπαμε εισάγεται στη Βουλή για ψήφιση.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Τώρα, στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Πόσο θα γυρίζει η γη. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Λοιπόν, να πούμε μία είδηση που από ό,τι φαίνεται δεν είναι πρώτη είδηση στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι θα έπρεπε. Ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, προφυλακίστηκε, οδηγήθηκε στη φυλακή ένα 17χρονο παιδί, γιατί στα 17 του ένας άνθρωπος παιδί είναι. Δεν είναι 7, αλλά είναι παιδί. Ένας 17χρονος λοιπόν, ένα κριτικόπουλο από περιοχή του Ηρακλείου, από το Γάζι Ηρακλείου συγκεκριμένα, διότι φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε διεθνές δίκτυο στοχοποίησης και εκβιασμού ανήλικων ατόμων, αγοριών και κοριτσιών, ευάλωτων άλλων παιδιών, ένα δίκτυο του οποίου τα μέλη οδηγούν τα θύματα τους ακόμη και στην αυτοκτονία. Ο πιτσιρικάς συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης της αστυνομίας της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, σε συνεργασία παρακαλώ με τις αμερικανικές αρχές. Εκτός από αυτό το παιδί συνελήφθη ακόμη ένας 17χρονος. Και μετά από εισαγγελική πρόταση και κρίση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Κανονική, στην πραγματική του ζωή, όχι στην ιντερνετική του, ο νεαρός δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποια παρεμβατική συμπεριφορά. Στο ίντερνετ όμως, το διαδίκτυο μεταμορφωνόταν. Είχε μεταμορφωθεί σε έναν εφιάλτη, κυρίως για ανήλικες κοπελίτσες, ακόμη και κάτω των 12 ετών. Αφού αποσπούσε έτσι την εμπιστοσύνη τους, τη φιλία τους, το ερωτικό τους ενδιαφέρον, αποκόμιζε ερωτικό υλικό και στη συνέχεια τις εκβίαζε, τις εκφόβιζε, τις ασκούσε αφόρητη ψυχολογική πίεση, τις εξανάγκασε να τους στέλνουν ακόμη περισσότερο υλικό, έτσι, ερωτικής, σεξουαλικής φύσης, γυμνές φωτογραφίες κτλ. Και τις οθούσε ακόμη και σε πράξεις αυτοτραυματισμού, αλλά και σε αυτοκτονικές τάσεις ή και ενέργειες. Έγινε έρευνα στο σπίτι του, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σκληρούς δίσκους εξωτερικούς, και βρήκαν πολλά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών στα όρια της ανηλικότητας, δηλαδή κοντά στα 17,5 έτη, που προέβαιναν σε αυτοτραυματισμούς. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Το άλλο το παλικαράκι, επίσης 17χρονος, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά πράγματα για αυτόν, για την περίπτωσή του, αλλά κάτι παρόμοιο θα συμβαίνει, λογικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα κύκλωμα 764 το λεγόμενο, γνωστό και ως com/764 Network. Τώρα κάποιοι μας λένε να μην δίνουμε τέτοια στοιχεία, αλλά γιατί όχι, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα διεθνώς δίκτυα ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων. Δεν είναι καινούριο. Δεν είναι καινούριο με την έννοια ξεκίνησε το 21, έτσι. Έχει κάποια χρονάκια που δουλεύει αυτό το πράγμα. Το ίδρυσε, ακούστε παρακαλώ, ένας 15χρονος το 2021, Αμερικανός, ονόματι Brandley Chains Cadenhead, γνωστός στα διαδικτυακά πράγματα ως Felix ή ως Brad 764, όπου 764 είναι τα τρία πρώτα ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της περιοχής του στο Τέξας. Ε,
Και το παλικαράκι αυτό ξεκίνησε να στρατολογεί κόσμο, να δημιουργεί έτσι παρέες με αυτό το ύφος. Δεν είναι καθετοποιημένο. Διάφοροι τύποι και διάφορες ομάδες ατόμων δραστηριοποιούνται. Είπαμε, εντοπίζουν τα θύματα τους. Στοχεύουν κυρίως σε ηλικίες από 8 ως 17 ετών. Μη σας κάνει εντύπωση κάποιος αυτή η πολύ μικρή ηλικία, διότι παλιά μέχρι και πριν λίγα χρόνια λέγαμε τα παιδιά μας, θα σου πάρω κινητό όταν τελειώσεις το λύκειο ή όταν τελειώσεις το γυμνάσιο ή όταν τελειώσεις το δημοτικό. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια χαμηλώνει αυτό το όριο, έτσι. Εντοπίζουν βέβαια περισσότερο παιδιά που είναι ευάλωτα, που είναι πιο έτσι ευαίσθητα, που είναι πιο ευπαθή, πιο κορίτσια, άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, άτομα με παιδιά με προφανή ή και όχι προφανή, το ανακαλύπτουν στη συνέχεια, έτσι, ψυχολογικά ζητήματα, ψυχικά θέματα. Η επαφή γίνεται μέσω, τώρα λέει κάτι ονομασίες, αυτές είναι εφαρμογές, δεν τις ξέρω όλες. Εγώ ξέρω το TikTok, όπως το ξέρουμε όλοι, το Instagram, το ξέρουμε όλοι, Snapchat, το ξέρουμε όλοι, Telegram, γνωστό και αυτό, Discord, δεν το ξέρω, αλλά και μέσω online παιχνιδιών, όπως είναι το Roblox και το Minecraft. Δεν έχω ιδέα, προφανώς είναι online παιχνίδια, αυτό που λέει και η λέξη. Χρησιμοποιούν τεχνικές, λέει, κοινωνικής μηχανικής, δηλαδή η προσέγγιση φιλική, ερωτική, τα βρίσκουν κάπου εκεί και αφού λυθεί σε εισαγωγικά το άλλο άτομο, αρχίζουν και αντλούν υλικό σεξουαλικού περιεχομένου κτλ. Το υλικό αυτό μοιράζεται σε άλλα άτομα, σε άλλες ομάδες, στο διαδίκτυο, και μάλιστα όσο πιο σκληρό και προχωρημένο είναι το υλικό αυτό, τόσο ανεβαίνει το κύρος του ατόμου που τα απέσπασε και τα διοχετεύει στους υπόλοιπους. Μάλιστα υπάρχουν και, ακούστε ρε παιδιά, ειδικοί οδηγοί, λέει, όπως το Sextortion Handbook. Sextortion Handbook είναι οδηγίες για κάποιον που ενδιαφέρεται να μοιηθεί στη δραστηριότητα αυτή, να πάρει κάποιες βασικές οδηγίες. Και μετά λένε ότι επαφίεται και στην δεξιότητα του κάθε ενός να αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα όσο πιο επιτυχημένα σε πολλά εισαγωγικά, έτσι, γίνεται. Δεν χαρακτηρίζεται αυτό το δίκτυο από κάποια συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, αν και έχουν εντοπιστεί υπό ομάδες, έτσι, ομάδες ατόμων, νεοναζί, με σατανιστικές επιρροές και διάφορα τέτοια περίεργα. Σε λίγες περιπτώσεις κάποιοι επιτίδοι, εφόσον υπάρχουν πελάτες, έχουν και οικονομικό όφελος, δηλαδή διαθέτουν αυτό το υλικό εναντί, έτσι, αμοιβής. Αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι οι πιτσιρικάδες που αισθάνονται ότι κάτι κάνουν. Είναι οι νταΐδες του διαδικτύου που νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Είναι η αίσθηση ισχύος, είναι αυτό το τρυπάκι στο οποίο μπαίνουν κάποια παιδιά, κάποια παλιόπαιδα, κάποια καλά παιδιά που παρασύρονται, κάποια παιδιά που έχουν μεγαλώσει με λάθος πρότυπα, δεν ξέρω. Οι έρευνες, και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, συνεχίζονται και στην Ελλάδα για να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο εύρος των ατόμων αυτών. Δηλαδή μπορεί να μην είναι μόνο τα δύο αυτά παιδιά. Δεκάδες συλλήψεις έχουν γίνει διεθνώς. Τώρα, όσοι έχετε παιδιά, ανήψια, εγγόνια, δείτε το λίγο, έχετε το λίγο στο νου σας, θα μου πείτε σιγά τα ΟΑ τώρα, κάτι μας είπες, το ξέρουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο και τα λοιπά και ξέρω εγώ. Ναι, ξέρω ότι όλοι κάτι έχουμε ακούσει, όλοι γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο κρύβει κινδύνους και παγίδες. Απλώς εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο και καλό είναι, έτσι, να έχουμε μια περισσότερη, έτσι, ενημέρωση πέρα από την σφαιρική.
το ερώτημα που ανακύπτει ως το διατάφτα, θα έλεγε κανείς πού πάμε, πού οδεύουμε. Προηγουμένως λέγαμε για μια άλλη περίπτωση ότι ίσως είναι νομοτελειακά τα πράγματα, ίσως δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής. Δηλαδή μας έχει πάρει το ρεύμα και μας πάει. Μπορεί να είναι και έτσι και να είμαστε πλήρως αδύναμοι να αναχαιτήσουμε αυτή την καταιγίδα των αρνητικών επιρροών της τεχνολογίας. Διότι όπως είπαμε και πριν, άντε τα παιδιά είναι παιδιά. Εδώ μιλάμε για μεγάλους. Οι μεγάλοι έχουμε απορροφηθεί, έχουμε εθιστεί από το κινητό μας και το διαδίκτυο. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να κινητοποιηθούμε ως μεγαλύτεροι, να δώσουμε το παράδειγμα στα παιδιά, να τα μιλήσουμε τα παιδιά, να εξηγήσουμε στα παιδιά, κυρίως και καταρχάς μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι. Μετά πάμε και στο σχολείο. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σε μια άλλη συζήτηση που την κάνουμε συχνά και δημοσίως και ιδιωτικά όλοι μας, στις παρέες μας και στους επαγγελματικούς μας χώρους. Σε κάθε περίπτωση, ας είμαστε έτσι σε εγρήγορση, ας έχουμε μια καλή επικοινωνία με τα παιδάκια μας, με τα νηψάκια μας, με τα εγγονάκια μας, με τα παιδάκια της γειτονιάς μας, διακριτικά, με μέτρο, με ωριμότητα, με αληθινό ενδιαφέρον. Ποτέ δεν ξέρεις. Απευκταία να είναι μια τέτοια κατάσταση για όλους και για όλα τα παιδιά.

την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό. Υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα γεφυρώνοντας το χάσμα εφαρμογής τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και η διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας που διοργάνωσαν οι μόνιμες αντιπροσωπείες του Πακιστάν και της Κίνας στον ΟΗΕ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα σημείωσε μεταξύ άλλων πως το Κυπριακό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, τονίζοντας ότι ο σεβασμός και η προσήλωση στα ψηφίσματα 541 και 550 πρέπει να αποτελούν την πηξίδα για τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Η Ελλάδα επανέλαβε επίσης την ευρύτερη θέση της για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, επισημένοντας ότι πιστεύει ακράδαντα πως η διατήρησή τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της εγκαθίδρυσης και εδραίωσης του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η χώρα μας επαναβεβαίωσε ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην υπεροχή και στον σεβασμό του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Διοίκησης του Πανθρακικού Σταδίου Κομοτηνής, μιας πάρα πολύ σημαντικής μονάδας υποδομής αθλητισμού στην περιοχή μας, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του έτσι για κάποια ζητήματα άκρως ενδιαφέροντα, όχι μόνο για το κοινό που ενδιαφέρεται περί τα αθλητικά, αλλά και για το ευρύτερο κοινό. Τον Γιώργο τον Κυμπαρίδη δηλαδή. Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Δύο είναι τα πιο επίκαιρα ζητήματα. Το ένα αφορά το θέμα του έργου της τοποθέτησης του Ταρτάν και το άλλο η πρόταση που υπέβαλε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομοτηνής για δημιουργία ενός αναρριχητικού τείχου εκεί στο στάδιο. Αυτά είναι τα δύο και σημαντικότερα ζητήματα της τελευταίας επικαιρότητας. Για οτιδήποτε άλλο ας κουβεντιάσουμε αφού θίξουμε αυτά τα δύο. Με όποια σειρά εσείς θέλετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς κύριε Πατρακόπουλε, αυτό το οποίο συμβαίνει όσον αφορά την παράδοση του έργου, της ολοκλήρωσης του έργου τοποθέτησης Ταρτάν, πλέον είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι η εταιρεία η οποία είναι εξειδικευμένη ως αναλαμβάνουσα έργα διαγράμμισης γηπέδων, ήδη από την Δευτέρα βρίσκεται στην Κομοτηνή και ήδη προχωράει η διαγράμμιση του γηπέδου, μια και το Ταρτάν έχει τοποθετηθεί σε όλη την έκτασή του και σε όλες τις εγκαταστάσεις του βασικού κεντρικού σταδίου του Πανθρακικού Σταδίου. Και ως ονούπου νομίζω ότι θα γίνει και η παράδοση στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μια και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ήταν αυτή η οποία προκήρυξε το συγκεκριμένο έργο, το διαγωνισμό του συγκεκριμένου έργου, είχε την επίβλεψή του και θα είναι βέβαια η αρμόδια για να παραλάβει το συγκεκριμένο έργο.
0: Επιτέλους τέλος λοιπόν, τέλος καλό, αλλά καλά, κάπως έτσι.
1: Ευτυχώς μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, εμείς σαν διοίκηση είμαστε ουσιαστικά έχουμε αναλάβει το έργο μας από τον Δεκέμβρη.
0: Είστε φρέσκοι, πολύ φρέσκοι.
1: Ναι, είναι πολύ πολύ νωρίς, αλλά εν πάση περιπτώσει υπερβάλαμε αυτό. Και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν αυτοί οι οποίοι με καθημερινή δουλειά και αμυστή, και ήθελα να το τονίσω για όλους μας, έτσι, και για μένα και για τους υπόλοιπους.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά ο κόσμος ενδεχομένως όχι άδικα νομίζει ότι υπάρχει, ξέρω εγώ.
1: Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι αν και προβλέπετε μια αποζημίωση για τον πρόεδρο, εγώ αυτή την αποζημίωση δεν θα τη λάβω ποτέ, θα την κάνω δωρεά στο Πανθρακικό Στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό το οποίο νομίζω ότι έχω δηλώσει κατά επανάληψη είναι ότι η αφετηρία μου ήταν η προσφορά στην πόλη μας. Με αυτή λοιπόν τη λογική νομίζω ότι είναι αισιόδοξο πλέον το γεγονός ότι θα ανοίξει το στάδιο, θα μπορέσουν οι αθλητές μας να κάνουν τις προπονήσεις σε ένα καινούριο Ταρτάν. Δεν ξέρω αν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά κακοτεχνίες, γιατί δεν είμαι μηχανικός για να έχω εξειδικευμένη γνώση. Αυτό θα το κρίνει η αρμόδια επιτροπή, η οποία έχει και την τεχνική γνώση. Αλλά θεωρώ ότι
0: η οποία θα έλθει στο γήπεδο για να...
1: Θα έρθει, περιμένω αυτή την εβδομάδα να έρθει κλιμάκιο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να κάνει επιτόπιο έλεγχο και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την παράδοση του έργου.
0: Ωραία, πολύ.
1: Άλλωστε η καταληκτική ημερομηνία παραδόσης είναι η 30 του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: Η 30 του Ιούνιου. Συνεπώς νομίζω ότι είναι θέμα ημερών πλέον να ανοίξει το στάδιο και να μπορέσει να παραδοθεί στους αθλητές, μια και υπάρχει αδύρυτα μεγάλη ανάγκη να γυμνάζονται και να κάνουν τις προπονήσεις τους στο χώρο όπου κατάγονται, στη Ροδόπη μας, στη Κομοτηνή μας, στη Θράκη μας, και να μην αναγκάζονται να μεταναστεύουν κάθε φορά που θέλουν να κάνουν προπόνηση σε άλλα εθνικά γήπεδα, πράγμα το οποίο δημιουργεί μεγάλη δυσκολία και στους ίδιους, αλλά θεωρώ ότι είναι και ντροπή για την πόλη μας. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, και μάλιστα σας λέω εκ των προτέρων ότι όταν γίνει παράδοση και μετά, οτιδήποτε χρειαστεί για το γήπεδο θα είμαστε εμείς οι οποίοι θα μπορέσουμε να το τελειοποιήσουμε. Και Το αμέσως επόμενο βήμα, μια και τότε θα επιτρέπεται, γιατί τώρα είναι εργοτάξιο, δεν μπορούμε να πούμε μέσα, είναι η μελέτη για τη δημιουργία κερκίδας.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, και σε τι σημείο είμαστε, σε τι φάση βρισκόμαστε.
1: Λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορεί να μπει μελετητής μέσα στο χώρο.
0: Άρα δεν μπορεί
1: αυτό
0: να προχωρήσει.
1: Ούτε μπορεί να κάνει αυτοψία, ούτε μπορεί να κάνει έλεγχο, γιατί είναι περίκλειστος ο χώρος. Απαγορεύεται.
0: Όταν λέτε μελετητής, έχει αναδειχθεί μελετητής, υπάρχει ήδη μελετητής.
1: Υπάρχουν προσφορές. Υπάρχουν προσφορές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μελέτες, αντίστοιχες μελέτες, και θα κάνουμε μία επιλογή έτσι ώστε αυτή την επιλογή μας να την προτείνουμε στη Γενική Γραμματεία.
0: Μάλιστα.
1: Μια και η δέσμευση του αναπληρωτή υπουργού, του κυρίου Βρούτση, είναι ότι πρέπει να γίνει η κερκίδα, έχουν δεσμευθεί χρήματα, θα δούμε ποιος είναι ο τελικός προϋπολογισμός των χρημάτων, θεωρώ όμως ότι είναι αρκετά έτσι όπως έχει γίνει η εξαγγελία. Νομίζω ότι είναι αρκετά. Δεν θέλω να πω ακριβές ποσό, γιατί δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Περιμένω, γιατί έχω και μία κρούση από τον Υπουργό ότι θέλει να έρθει για να δει επιτόπου και όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά και τις προοπτικές που έχει ένα πολύ καλό εθνικό στάδιο, όπως είναι το Παθαλικό Εθνικό.
0: Άρα, λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Πρόεδρε, μέσα στο καλοκαίρι ο μελετητής θα έχει εικόνα, θα έχει πρόταση και πιθανώς να έχει έρθει και ο Υπουργός. Επιτόπου,
1: ναι, αυτό δρομολογείται.
0: Ναι,
1: η προσπάθεια, κύριε Πετρακόπουλε, είναι, γι' αυτό αναλάβαμε, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πράγματα και να μπορέσουμε να αναδείξουμε τον αθλητισμό της περιοχής, όπως ακριβώς το είπατε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς ως Επιτροπή Διοίκησης υποχρεούμαστε να κάνουμε και υποχρεούμαστε και ηθικά, και περισσότερο το ηθικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί χτυπάει στο φιλότιμο του καθενός μας.
0: Στις μικρές κοινωνίες αυτό ίσως προτείνει.
1: Έτσι είναι. Δεν κάνουμε απλά μια επιτήρηση. Απλά θέλουμε να αναπτύξουμε τον αθλητισμό της περιοχής. Αυτό λοιπόν το οποίο μπαίνει μπρος μετά την παράδοση του Ταρτάν, μια και θα υπάρχει ευχέρεια να μπούμε στο γήπεδο, είναι να υπάρξει μελετητής, να υπάρξει αντίστοιχη έρευνα και να μπορέσουν να υποβληθούν οι προτάσεις στη Γενική Γραμματεία, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο κατασκευής κερκίδων, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα πλαίσια βέβαια γενικότερα, γιατί το προαναφέρατε στην εισαγωγή του λόγου σας, όσον αφορά την πρόταση που έχει υποβληθεί από τον Ορειβατικό Σύλλογο, σας λέω ότι την βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Για το γεγονός ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμη ένα χώρο, σε αυτό το χώρο που, ο οποίος πραγματικά έχει τις προδιαγραφές, έτσι ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποδομή και ο Ορειβατικός Σύλλογος να μπορέσει να κάνει και αγώνες οι οποίοι θα είναι τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και σε διεθνές.
0: Ναι, αυτό διότι ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής πρώτα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια μεγάλη άνθηση. Αθλητές του πετυχαίνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες και κατατάσσεται μέσα στους λίγους τουλάχιστον περιφερειακούς συλλόγους που έχουν τόσο μεγάλη άνοδο.
1: Έχουν πραγματικά, και οι άνθρωποι αυτοί, αφού δείχνουν αυτή τη διάθεση και έχουν αυτή τη θέληση, νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθηθούν με κάθε δυνατή προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί και από εμάς. Συνεπώς θεωρώ ότι στα πλαίσια των συζητήσεων, γιατί ξέρετε, αυτό το έργο το οποίο θα πρέπει να κατασκευαστεί ως υποδομή για τον Ορειβατικό Σύλλογο έχει κοστολογηθεί περίπου, τουλάχιστον από όσο λένε οι άνθρωποι, στις 200 με 250 χιλιάδες. Είναι ένα έργο λοιπόν το οποίο δεν μπορεί να αναλυθεί από την Επιτροπή Διοίκησης, γιατί είναι μεγάλο το ύψος του έργου. Όμως είναι ευκαιρία, μια και ο
0: αρμόδιος... αφού θα έρθει ο κύριος Βούτσης εδώ, να τον κάνουμε λίγο pressing παραπάνω, κάπως έτσι.
1: Έχει εκφράσει.
0: Να το πούμε έτσι λαϊκά.
1: Επίσης, για να μην παραλείψω, θεωρώ υποχρέωσή μου να πω ότι και ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας, ο κύριος Σαπατζάς, έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να υποβάλει προτάσεις, οι οποίες αφορούν τον αθλητισμό της περιοχής. Και βέβαια θεωρώ ότι και ο κύριος Στοψίδης ήταν αναλογός σε κάθε τι το οποίο ζήτησε. Απλά δεν μπορούσε να παρέμβει ο άνθρωπος όσον αφορά το θέμα του Ταρτάν ή όποια βοήθεια μπορούσε να προσφερθεί, λόγω του γεγονότος ότι είναι ένα κλειστό έργο, ένας κλειστός διαγωνισμός και δεν επιτρέπεται να συμβάλλει ούτε με μισό σέντς οποιοδήποτε. Υπάρχει λοιπόν μια καλή συνεργασία και ο Δήμαρχος Κομωτινής συμβάλλει, ήδη έχει δείξει τη διάθεση να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός του βοηθητικού γηπέδου ως γήπεδο ποδοσφαίρου με νέο χλωοτάπητα και νέο αρδευτικό. Υπάρχει μια συνεννόηση και θεωρώ ότι αυτό είναι, είναι το, κομβικό σημείο, το κομβικό σημείο της Επιτροπής Διοίκησης να μπορέσει να έρθει σε επαφή με όλους τους θεσμικούς φορείς της πόλης και ο κύριος Στυλιανίδης νομίζω ότι μπαίνει μπροστά κάθε φορά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφερθώ και στον κύριο Στυλιανίδη, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια βέβαια. Πλην όμως το ενδιαφέρον του είναι συνεχές και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι μια τέτοιου είδους οργανωμένη και ενωμένη προσπάθεια από όλους τους θεσμικούς φορείς είναι αυτή που μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι βρισκόμαστε.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι με τη διάθεση που θα δείξουν και τα σωματεία της περιοχής μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν και όλα τα σωματεία ότι οι προσπάθειες οι οποίες έχουν θετικό πρόσημο έχουν τη σφραγίδα όλων μας. Και μέσα σε αυτούς είναι και τα σωματεία. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητη τη σύμπλευση και όλων των σωματείων. Αντιλαμβάνομαι τις αγανακτήσεις ανθρώπων που βρίσκονται 5 χρόνια έξω από το φυσικό τους χώρο. Θεωρώ όμως ότι αυτή την κομβική στιγμή, έτσι όπως τελικά είμαστε τώρα, θεωρώ ότι η ενότητά μας είναι αυτή που μπορεί να αναδείξει και τη δυναμική μας.
0: Ας αποτελέσει αυτή η συγκυρία η χρονική με την αποπεράτωση του έργου το έναυσμα για μια νέα σελίδα ενότητας, ομοψυχίας και ομόνοιας των πάντων, όπως τους προαναφέρατε, θεσμούς.
1: Έτσι θα πρέπει. Συμβαίνω. Νομίζω ότι οι τοπικές κοινωνίες, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Πετρακόπουλο, και μάλιστα σε μια περιοχή.
0: Γιατί ό,τι κερδιστεί θα είναι για όλους καλό.
1: Ακριβώς αυτό. Διότι δεν φτάνει το ότι είμαστε μια παραμεθόριος περιοχή, αν εμείς είμαστε διασπασμένοι και δεν έχουμε μια ταυτότητα
0: δεν γίνεται δουλειά,
1: ενότητας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Δεν γίνεται δουλειά. Έτσι το έχουμε βιώσει και στο παρελθόν και το γνωρίζετε. Είστε παλαιός παράγων του τόπου.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Οι μοναχικές φωνές είναι μοναχικές.
0: Πάντως να κάνω μια παρατήρηση μέσα σε όλα, επειδή θέλω να την κάνω, γιατί το πιστεύω ακράδαντα και το έχω καρατσεκάρει. Εάν γίνει αυτό το έργο του αναρριχητικού τείχου, της εγκατάστασης αυτής της αναρρίχησης, πρόεδρε μου, ο σύλλογος θα εκτοξευθεί. Είναι βέβαιο σχεδόν.
1: Θα εκτοξευθεί. Θα γι' αυτό σας είπα ότι θεωρώ.
0: Θα μας φέρει
1: ότι
0: μεγάλες επιτυχίες και μεγάλους αγώνες.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό πάμε να βοηθήσουμε. Όταν υπάρχει αυτή η διάθεση και αυτή η.
0: Και έχουν και νέο Δέλτα Σίγμα τα παιδιά, που κάθε έτσι, νέο Δέλτα Σίγμα πέρα από την επάρκεια των ατόμων, των εκάστοτε ατόμων.
1: Έχει την ορμή της νεότητας.
0: Έτσι, αυτό. Έχει την ορμή του καινούργιου Δέλτα Σίγμα, οπότε είναι όλα ιδανικά, οι συνθήκες είναι ιδανικές κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι με θετικό πρόσημο μπορούμε να προχωρήσουμε μια και δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε.
0: Εννοείται, τι να χωρίσουμε τώρα. Τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Κάτι άλλο από πλευράς έτσι, παράλληλων εργασιών, παρεμβάσεων έχουμε που
1: αυτό,
0: θα μπορούσε.
1: Σας είπα ότι
0: τα κεντρικά είναι αυτά.
1: Προετοιμαζόμαστε και για το βοηθητικό γήπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου με καλές υποδομές. Ναι.
0: Και αυτό μέσα στο καλοκαίρι θα ειδωθεί το θέμα.
1: Βεβαίως θα αρχίσει να γίνεται η εργασία του αρδευτικού, ούτως ώστε μετά, αφού το αρδευτικό θα είναι έτοιμο, μετά να μπορέσει να τοποθετηθεί ο χλωοτάπητας, ώστε από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά να είναι έτοιμο το γήπεδο για να μπορέσει να προσφέρει το χώρο αυτό σε αθλητικά σωματεία με νεαρά παιδιά, νεαρούς ποδοσφαιριστές της περιοχής, στις ακαδημίες. Έτσι ώστε να.
0: Δεν είναι ένα γήπεδο ακόμη.
1: Εμείς ξεκαθαρίσαμε, ξέρετε κύριε Πετρακόπουλε, το ότι κάθε χώρος του γήπεδου θα έχει την ταυτότητά του. Το μεγάλο γήπεδο θα είναι στίβος, το βοηθητικό γήπεδο θα είναι ποδόσφαιρο για τις ακαδημίες. Υπάρχουν οι χώροι του τένις, υπάρχουν οι χώροι του μπάσκετ.

0: θα την ψάξετε.
1: Είναι μια ιδέα η οποία θα πρέπει να πάρει σάρκα και ουστά τον επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Προφανώς σε συνεργασία και με τα ανάλογα σωματεία της περιοχής.
1: Φυσικά, μας, φυσικά.
0: Που επίσης είναι πολύ δραστήρια και πολύ δυναμικά.
1: Έτσι ακριβώς. Μια και η πόλη μας φημίζεται για το γεγονός ότι είναι πρώτη στην προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσιες υπηρεσίες.
0: Να πάμε να πάρουμε και την πρωτιά στον αθλητισμό.
1: Να μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό. Είναι φιλόδοξα σχέδια. Εξαιρετικά σε μια εποχή που η ταχύτητα. Είναι ζητούμενο, ξέρετε.
0: Ναι,
1: αυτό θέλουμε. Την ταχύτητα θέλουμε και όχι μόνο την εξαγγελία. Η υλοποίηση είναι αυτή.
0: Όχι, δεν είναι φιλόδοξο, μετά... είναι αυτονόητο, θα έλεγα.
1: Ναι, πραγματικά είναι αυτονόητο. Ναι. Απλά πρέπει να γίνει.
0: Πρέπει... κάποιος να το συλλάβει σαν ιδέα, καλή ώρα εσείς, και κάποιοι να το τρέξουν, καλή ώρα η δική σας επιτροπή σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συναρμόδιους τοπικούς φορείς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία. Σούπερ. Πολύ ωραίο νέο αυτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ,
0: σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Για το βήμα που μου δώσατε. Θα είμαι στη διάθεσή σας και για την ενημέρωση των συμπολιτών μας.
0: Πολύ καλό
1: αλλά
0: αυτό.
1: Και για οτιδήποτε, και για οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει συζήτηση και συμμετοχή.
0: Και διάλογο για την...
1: όλων των ανθρώπων και όλων των θεσμικών φορέων της περιοχής.
0: Σωστό, σωστό. Και εμείς, παρομοίως, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πολύ καλό το νέο αυτό από τον Γιώργο τον Κυμπαρίδη, τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πατριαρχικού Σταδίου. Έτσι, πέρα από το ταρτάν που ολοκληρώνεται, ολοκληρώθηκε μάλλον η εγκατάστασή του, η τοποθέτησή του. Αναμένουμε να έρθει η αρμόδια τεχνική επιτροπή παραλαβής να εγκρίνει την ορθή τοποθέτησή του και ακολούθως να παραδοθεί στο κοινό. Συνάμα σε συνεργασία και με τον Δήμο Κομωτινής ξεκινάει η διαδικασία έτσι αναμόρφωσης του βοηθητικού κηπέδου με το αρδευτικό του σύστημα και με την μελλοντική τοποθέτηση χλωοτάπητα. Ταυτόχρονα έχουμε αυτή την πρόταση του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής, μια εξαιρετική πρόταση, μια φανταστική πρόταση, ειδικά στο timing που έρχεται, στη χρονική στιγμή, ειδικά στον χώρο στον οποίο προτείνεται, δηλαδή αν πραγματικά αυτό το έργο λάβει σάρκα και οστά, δηλαδή πρέπει να το πάρουν ζεστά όλοι οι συναρμόδιοι, να μην το πάμε στις καλένδες και στις επιτροπές και να το δούμε και να το συζητήσουμε. Θέλει απόφαση και δυναμική δράση, pressing προς την κεντρική διοίκηση, προς όποια μεριά μπορούμε να βρούμε χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι βέβαιο ότι αυτός ο αναρχητικός τείχος, και μάλιστα ένα λεπτάκι λίγο, γιατί έχουν οι άνθρωποι, για να δείτε πόσο μερακλείδες είναι, πόσο ζήλο έχουν. Έχουν κάνει και μια απεικόνηση του τείχου. 5 μέτρα ύψος, 30 μέτρα μήκος. Τώρα βέβαια ανάλογα με τη χωροταξία εκεί του σταδίου ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Τύπου μπούλντερ θα είναι. Είναι σίγουρο ότι αυτό το έργο θα εκτοξεύσει τον Ορειβατικό Σύλλογο Κομωτινής και σε ό,τι αφορά εγγραφές νέων παιδιών και σε ό,τι αφορά μελλοντικές επιτυχίες. Έχουν βάλει τα θεμέλια τα παιδιά τα τωρινά, που τα τελευταία χρόνια έχουν σημειώσει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, έχουν ανοίξει το δρόμο. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα λοιπόν να γίνει αυτό το έργο στο Πατριαρχικό Στάδιο Κομωτινής και να έρθει να κουμπώσει, όπως λέμε έτσι, και το έργο της δημιουργίας ενός χώρου άθλησης, εκγύμνασης ατόμων με αναπηρία, μια καινούργια ιδέα που μας την αποκάλυψε πριν από λίγο ο Γιώργος ο Κυμπαρίδης, σε συνέργεια με τους τοπικούς φορείς, τον Δήμο, την Περιφέρεια, με τους συλλόγους που χρησιμοποιούν το στάδιο, προκειμένου έτσι να δημιουργηθεί μια κυψέλη, σύν την κερκίδα που λέμε έτσι, να τοποθετηθεί και κερκίδα, να δημιουργηθεί λοιπόν μια κυψέλη αθλητικών υποδομών.

δομών στο Παθρακικό στάδιο, που σίγουρα θα αναμορφώσει και το αθλητικό προφίλ του τόπου, αλλά και γενικότερα το προφίλ της πόλης. Θα τολμήσω να πω ότι αισιοδοξώ, εφόσον παραδίδεται το έργο του Ταρτάν, εφόσον πιθανώς να έρθει και ο ίδιος ο υπουργός να δούμε το θέμα, να μπει και ο μελετητής να δούμε το θέμα της κερκίδας, εφόσον πιάσουμε ζεστά το θέμα του αναρριχητικού τείχου και εφόσον τρέχει ήδη ουσιαστικά το βοηθητικό γήπεδο και εφόσον μπει στα σκαριά και ο χώρος άθλησης στον ΑΜΕΑ, τα επόμενα χρόνια το Παθρακικό στάδιο Κομωτινής να μεταμορφωθεί. Αισιοδοξώ θα είμαστε και εμείς εδώ από το δικό μας μετερίζει να υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, να επισημαίνουμε φυσικά αν κάτι πάει στραβά μαζί με την τοπική κοινωνία. Δεν είναι κακό να εντοπίζουμε λάθη, αστοχίες, καθυστερήσεις και να αναδεικνύονται όλα αυτά, διότι ο στόχος είναι κοινός, είναι το κοινό καλό, εν προκειμένου το κοινό αθλητικό καλό, για όλο τον κόσμο και για τα άτομα με αναπηρία φυσικά, ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας. Λοιπόν, αυτά και με το Παθρακικό στάδιο, εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε.

Και λίγο πριν παραδώσουμε τη σκητάλη στην Αμαλία Γαριφαλίδου για το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, να σας αποχαιρετήσουμε υπενθυμίζοντάς σας ότι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο αστυνομικό μέγαρο Κομωτινής η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης διοργανώνει μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα ανοιχτή για το ευρύ κοινό με γενικό θέμα εφηβεία, τα βασικά της επιβίωσης. 4 ομιλητές, πιο ειδικούς δεν μπορείτε να βρείτε. Ακούστε. Κώστας Γκοντοσίδης, αστυνομικός διευθυντής και ψυχολόγος, θα μιλήσει με θέμα τη διαχείριση των κρίσεων στην εφηβική ηλικία. Πάτροκλος Θεοχάρης, αστυνόμος Β' και ψυχίατρος, θα μιλήσει με θέμα «Η εφηβεία είναι επανάσταση ή εισιτήριο για την ενηλικίωση». Σουλτάνα Γεωργιάδου, υπαστυνόμος Β' και ψυχολόγος, θα μιλήσει με θέμα «Η ψυχοκοινωνική πραγματικότητα των εφήβων στον ψηφιακό κόσμο». Και Χρήστος Πανούσης, υπαστυνόμος Β' και ψυχολόγος, θα μιλήσει με θέμα «Ο ρόλος της ταυτότητας στην εφηβεία». Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε σίγουρα να μάθουμε, να ακούσουμε καινούργια πράγματα, να γίνουμε σοφότεροι, να ενημερωθούμε πολύ περισσότερο για όλα αυτά τα ζητήματα. Αν έχετε τον χρόνο και τη διάθεση, μη χάσετε αυτή την ημερίδα. Στις 7.30 σήμερα το απόγευμα, στο αστυνομικό μέγαρο Κομωτινή, στην αίθουσα εκδηλώσεων, ρωτήστε εκεί τον αξιωματικό υπηρεσίας, θα σας κατατοπίσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές, όλους και όλες εσάς φυσικά, όπως είπαμε. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου, δελτίο ειδήσεων, Σαμί Καραμπουγιούκογλου και Παναγιώτης Γιώγας στη συνέχεια για αναλυτικές αθλητικές ειδήσεις. Α, με την ευκαιρία να πούμε ότι θα βγουν στην κυκλοφορία σήμερα αύριο τα εισιτήρια διαρκείας του Πανθρακικού. Σύμφωνα με μια πρώτη πληροφόρηση, οι τιμές στα VIP στους επισήμους θα είναι στα 300 ευρώ και 150 στη θύρα 1. Μάλλον θα υπάρξει και μια ακόμη κατηγορία. Αυτά μια ως πρώτη ανεπίσημη πληροφορία. Μπορεί και να υπάρξει κάποια τροποποίηση, δεν ξέρουμε, αλλά η πρώτη πληροφόρηση είναι αυτή. Φίλες και φίλοι, πρώτα ο Θεός, τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9, γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία, Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή, Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, προχωρά και σήμερα ο ΔΔΙΑ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του. Συγκεκριμένα από τις 8 ως τις 11 στην Κομωτινή, στην περιοχή γύρω από τους οδούς Μητροπολίτου Μαρονίας Αρθίμου, Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας, από τις 8.30 ως τις 9 και από τις 11.30 ως τις 12 το μεσημέρι. Στο χωριό του Πολυάνθου, από τις 11.30 ως τις 2.30 το μεσημέρι. Και στο χωριό της Αμβροσίας. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, γι' αυτό δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση που ενισχύει περαιτέρω το κύρος του καταγράφει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS, η οποία κάθε χρόνο αξιολογεί χιλιάδες πανεπιστήμια από 100 περισσότερες από 100 χώρες. Στη φετινή κατάταξη το Δημοκρίτιο καταλαμβάνει τη θέση νούμερο 1225 παγκοσμίως. Στον καθορισμό των τελικών ποσών ενίσχυση των οικολογικών σχημάτων για το έτος 2025, αυξημένο σε σχέση με το 2024, προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από την ΑΔΕ. Μάλιστα, τα ποσά διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη εφαρμογής της ΚΑΠ 2023-27, αφού στη συντριπτική πλειονότητα των παρεμβάσεων οι τελικές ενισχύσεις προσεγγίζουν ή εξαντλούν τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται. Με 21 θέματα σε ημερήσια διάταξή του πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πολυλειτουργικό Κέντρο. Μεταξύ άλλων θα εισαχθούν προσέγγιση ΙΜΗ, παραχώρηση χρήση δημοτικών ακινήτων της κοινότητας Γρατινής στην εταιρεία Αιωλική Λύρα Μονοπρόσωπη ΑΕ, με ανταποδοτικά έργα και παρεμβάσεις στην οικία δημοτική κοινότητα. Εκμίσθωση του θερινού Δημοτικού Θεάτρου Κομωτινής και η προμήθεια και οχήματος για τις ανάγκες του ένσωλου προσωπικού της επανεσυσταθήσεως δημοτικής αστυνομίας. Ανακοίνωση εξέδωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων της Φαρματέν, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων. Μετά τις ανακοινώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου της Φαρματέν για την πρόθεση του ΦΑΝΤ που ελέγχει την εταιρεία να σταματήσει τη χρηματοδότηση και τη στροφή του ομίλου προς τράπεζες και άλλους επιχειρηματικούς σχηματισμούς σε διεθνές επίπεδο, εμάς τους εργαζόμενους μας έδωσαν τα φίδια και η ανασφάλεια χτύπησε κόκκινο. Επισημένοντας ταυτόχρονα σειρά λειτουργικών προβλημάτων και εργασιακών ζητημάτων, εκφράζεται η απέτηση της διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ενημερώσεις για όλες τις εγκαταστάσεις του ομίλου. Εφηβεία, τα βασικά της επιβίωσης είναι το γενικό θέμα ανοιχτής για το ευρύ κοινό ημερίδας που διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης αύριο, σήμερα δηλαδή, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάλου Κομωτινής. Θα μιλήσουν ο Κώστας Κοντοσίδης, αστυνομικός διευθυντής και ψυχολόγος με θέμα διαχείριση κρίσεων στην εφηβική ηλικία. Πάτοκλος Θεοχάρης, αστυνόμος Βίζα και ψυχίατρος με θέμα «Η εφηβεία είναι επανάσταση ή εισιτήριο για την ενηλικίωση». Σουλτάνα Γεωργιάδου, αστυνόμος Βίζα και ψυχολόγος με θέμα «Η ψυχοκοινωνική πραγματικότητα των εφήβων στον ψηφιακό κόσμο». Και ο Χρήστος Πανούσης, αστυνόμος Β και ψυχολόγος με θέμα «Ο ρόλος της ταυτότητας στην εφηβεία». Ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής κατέθεσε προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπαντζά και τον πρόεδρο του Πανθρακικού Σταδίου Γιώργο Κυμπαρίδη πρόταση για τη δημιουργία στο Πανθρακικό Στάδιο αναρχητικής εγκατάστασης διεθνών προδιαγραφών με αντισεισμικό σχεδιασμό ύψους 5 μέτρων και μήκος 30 μέτρων. Η υλοποίηση του έργου θα προσθέσει στην Κομωτινή μια σύγχρονη αθλητική υποδομή αναφοράς, ικανή να υποστηρίξει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού Αθλήματος της Αναρρίχησης, να ενισχύσει τη θέση της Θράκης στον αθλητικό χάρτη και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συμμετοχής, εκπαίδευσης και αγωνιστικής εξέλιξης για τη νέα γενιά των αθλητών, σημειώνει ο πρόεδρος του Ρηματικού Συλλόγου Γεράσιμος Ξαγοράρης. Η Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, με την υποστήριξη του Δήμου Μαρονίας Απών στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Βία Γνατία, πραγματοποιεί δωρεάν συναυλία με τους αδερφούς Κωνσταντίνο και Μαρθαίο Τσαχουρίδη και τη δημοφιλή λαϊκή ερμηνεύτρια Πίτσα Παπαδοπούλου την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο χώρο της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς Απών. Το κοινό καλείται να φέρει μαζί το ατομικό καρεκλάκι. Και τελειώνουμε με μια ακόμη είδηση. Ο Σύλλογος Ενοικισμού Σταθμού Κομωτινής διοργανώνει εξορμή στην παραλία Ρογής με κόστος εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής 5 ευρώ. Έναρξη δρομολογίων 1 Ιουλίου. Αναχωρήσεις καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 8.30 το πρωί και επιστροφή στη 1 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις τοπικές ειδήσεις.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. σε κοίταζα γιατί...
3: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Και πάλι δόμη, Νίκος Ποντοκάλουγλου, η Άλκης του Ποντοψάρτη, σε μια εξαιρετική συνεργασία. Θα έχουμε τη χαρά να τους δούμε σε δύο μόλις μέρες, την Παρασκευή το βράδυ εδώ στο Φεστιβάλ Παναβιού, καθώς ξεκινάει και αυτό το φεστιβάλ και πάμε σήμερα να τα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, με ένα δικό τους αγαπημένο τραγούδι, που θα έχουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε εδώ και στη δική μας περιοχή. Είναι εκπομπή «Εμείς οι Άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτήν την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος. Θα είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου στην τράπεζα του ήχου Ευαγγελιά Θεοδωρίδου, στα χώματα του καλοκαιριού και στη διάθεση του καλοκαιριού με ένα τεράστιο χαμόγελο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα και μπορείτε να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.teko.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και στην εποχή της τεχνολογίας που ζούμε, ο πιο χρήσιμος τρόπος τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή ακόμα επικοινωνίας για να ακούσουμε και την χρειά της δικής σας φωνής είναι το τηλέφωνο, είναι το 2530-102-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis@et.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη βάση του Comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την περιφερειακή νότα, Οδόψη και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε λίγο τα ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια από τα θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, παρακαλώ. Και μιλάμε και, μια και μιλάμε για τη διπλωματία, πάμε τώρα να κάνουμε και ένα γύρο του κόσμου έτσι, με τίτλους να δούμε τι γίνεται. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποτονικό το κλίμα στο ξεκίνημα των συναλλαγών έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, ξεκίνησε από σήμερα μια περιοδία αστραπής στις χώρες του κόλπου για να τις καθησυχάσει αναφορικά με το μνημόνιο κατανόησης. Ενώ στο Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αχτή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με στέλεχος της Χαμάς αναφορικά με τις συνομιλίες υπά Ιράν όσον αφορούν τα θέματα και το Λίβανο. Ισραήλ και Λίβανος, οι δύο χώρες ζητούν υποστηριζόμενοι από τις ΗΠΑ πρόταση για να δοθεί στο Λιβανικό στρατόλεχος μέρος των εδαφών του Νότιου Λιβάνου. Έχουμε φτάσει στο πέμπτο κύκλο που έκλεισε λίγη ώρα πριν. Δεν έχουμε κάποια κοινή ανακοίνωση για την ώρα τουλάχιστον. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ούτε θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τραμπ, προκειμένου να αποκλιμακώσει την ένταση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο. Στην Ουκρανία τώρα, ουκρανικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στη Ρωσία και προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πόλη της Κρυμαίας. Είναι η είδηση που έρχεται από το άλλο μεγάλο και πολύχρονο μέτωπο πλέον. Στη Γαλλία έχουμε τον καύσωνα. Περίπου 68.000 οικογένεια δεν έχουν αυτή τη νέα ρεύμα λόγω συμβάντος που συνδέεται με τη ζεστή και έχουν χαθεί 40 ζωές μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στην Γαλλία. Στη Βολιβία, κυβέρνηση ορθεί τη χώρα σε εμφύλιο πόλεμο. Είναι η δήλωση του πρώην πρόεδρου του Μοράλες. Και στη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Ιονγκ Ουν ανακοίνωσε ότι οι βορειοκορεάτικα πολεμικά πλοία εξοπλίζονται πλέον με πυρηνικά όπλα. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα ζητεί την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμάτων 541 και 550 για το Κυπριακό. Και σε λίγο καιρό όλες οι πόλεις πρόκειται να χάσουν μεταξύ 8,5% και 14% των θέσεων στάθμευσης λόγω των πωλήσεων μεγάλων ΣΑΒ σύμφωνα με την έρευνα που τρέχει και έχει ανακοινωθεί. Στη χώρα μας τώρα αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ντάσουλα, στο Προεδρικό Μάγαρο, στο πλαίσιο των καθιερωμένων τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στην χώρα μας επίσης έχουμε σήμερα απειλιακή κινητοποίηση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στον επιστημισμό, τουρισμό και την Ομοσπονδία οικοδόμων σήμερα. Οι διεκδικήσεις πάρα πολλές.
Στη Βουλή έχουμε την κατάργηση της αμνηστίας σε πολιτικά κλίματα, επιστολή, ψήφος εντός επικρατείας, εκλογικό σύστημα, ελάσσοντας και μείζοντας περιφέρειες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτή η κουβέντα γίνεται αυτή την ώρα, στη σημερινή μέρα, στη συζήτηση στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στη Βουλή επίσης, στην Ολομέλεια, είναι η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της τοπολογίας με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έτσι όπως φαίνεται ότι θα είναι πιο ευνοϊκές οι ρυθμίσεις τουλάχιστον για την ώρα. Και έχουμε και την Υπουργό Εργασία Συγκυριάκη Αραμέως. Το φύλλο δεν μπορεί να πειράζει το μισθό. Καταθέτει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Από την άλλη πλευρά έχουμε άμεσα μεταστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση της μέσης και παράκτητας αλληλείας έχει ζητήσει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο κ. Αρναούτολου και στην Χαλκιδική στα τέλη του έτους ξεκινάει η εμπορική λειτουργία του μεταλλίου των σκουριών. Το κατασκευαστικό έργο φαίνεται ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Στη Μυτιλήνη έχουμε την 36χρονη γιατρό που μετά από πλοκές από τον τοκετό δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή, πυθυνζώντας πολύ κόσμο στην θλίψη εκεί. Και κλείνοντας αυτό το κομμάτι, 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Μόλις 1 στους 6 αισθάνεται ότι τον κάνει πιο ελεύθερο η τεχνολογία. Μόλις 1 στους 6. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: η θηλυκή φωνή του Αργεντίνου τραγουδιστή, του Κάρλος Γκαμπρέλ, του ανθρώπου που ταυτίστηκε με το ταγκό και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο πολύ ταξιδεμένα τραγούδια σε κάθε σημείο του πλανήτη, έτσι όπως υπήρξαν και πολλές διασκευές του, αλλά είναι άλλο πράγμα κανείς να ακούει από αυτή την υπέροχη φωνή του Κάρλος Γκαμπρέλ, ο οποίος σαν σήμερα το 1935 έφυγε από τη ζωή στο Μετεγίν της Κολομβίας και όχι όμως στην Αργεντίνη. Παρ' όλα αυτά όμως η φωνή του ακόμα συνεχίζει να ταξιδεύει και ακόμα συνεχίζει να εντυπωσιάζει όλους τους ανθρώπους που ακούνε τα δικά του τα τραγούδια με τα ιδιαίτερα ηχοχρώματα. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα πάμε. Θυμίζουμε ότι χτες ανακοινώθηκε και από το κομμάτι του καινούριου το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα από την Ελλάς και η σκιώδης ουσιαστικά κυβέρνηση με τους τομεάρχες και όλους τους ανθρώπους, πολλές προσωπικότητες γνωστές και λιγότερες γνωστές, αλλά ο καθένας στον τομέα του έχει κάνει πολύ πολύ δουλειά. Ο συντονιστής όλων αυτών των προσωπικότητων σε αυτή την ομάδα τώρα και στην Ελλάς είναι ο Κώστας Γαβρόλου, ο πρώην υπουργός παιδείας και ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν στη δική μας την περιοχή για μια εκδήλωση πριν από λίγο καιρό που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη. Να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις που έχει κάνει, τι κάνουν ως κόμμα και που, σε ποια κατεύθυνση είναι αυτή την εποχή και θα είναι για αυτό το καλοκαίρι. Μάλλον οι εξελίξεις τρέχουν με ταχύτητα και έχουν ξεπεράσει και λίγο και τις δηλώσεις.
1: Νομίζω ότι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ιδεολογίας ή πολιτικών τους πεπιθήσεων, είναι δικαιολογημένοι να είναι απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Άνοιξτε τηλεόραση καμιά φορά και δείτε τη Βουλή. Λέει, εντάξει, τι είναι αυτό το ρεζίλι. Είναι ολόαδια η Βουλή, ένας μιλάει, κανείς δεν ακούει, δεν παίζει κανένα ρόλο η συζήτηση. Σηκώνονται οι τόνοι, κάτι εξυπνακίστικα πράγματα πετάει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να είσαι δηλαδή πάρα πολύ πορωμένος που λένε και οι νεολαίοι για να σε συγκινήσει αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά είναι η μόνη διέξοδος που έχουμε. Δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Είναι πολιτικά κόμματα, εκλογές, ένα πολιτικό σύστημα με τεράστια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και αυτό αν θέλετε είναι και η μεγάλη αγωνία μας ως προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν θα έχουμε θέσεις που θα είναι πιστικές στους πολίτες. Γιατί οι πολίτες ακούν από παντού. Να γίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έχουμε καλύτερη εκπαίδευση. Δεν το λέει μόνο η Ελλάδα, το λένε και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Το θέμα είναι πώς.
1: Μπράβο. Το θέμα είναι πώς και αυτό το πώς με τους πολίτες να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να δούμε τι λένε και αυτοί. Εγώ πάω σε πολλά μέρη με εκπαιδευτικούς, τους πάμε τις προτάσεις μας και ακούμε. Και ορισμένες από τις προτάσεις μας βλέπω ότι θέλουν μια ενίσχυση το σκεπτικό τους. Άλλες προτάσεις θέλουν ένα χρονοδιάγραμμα. Να πεις στους πολίτες, ξέρεις, αυτό θα το κάνω σε 4 χρόνια. Δεν γίνεται σε 1 χρόνο. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος που ανακοινώσαμε τις 7 δεσμεύσεις που λέμε είναι για να πούμε στον κόσμο ότι δεν θα μιλήσουμε εφόλης της ύλης. 7 δεσμεύσεις πολύ συγκεκριμένες κτλ. Το δεύτερο είναι ότι αυτές τις δεσμεύσεις θα τις εξειδικεύσουμε και θα παρουσιαστούν στη Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κοστολογημένες με τα χρονοδιαγράμματα και στη συνέντευξη τύπου που δίνουν οι εκάστοτε πολιτικοί αρχηγοί. Θα έχουμε όλη τη μέρα που λένε με εσάς τους δημοσιογράφους να ρωτάτε οποιαδήποτε δύσκολη ερώτηση για το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η πρόκληση και αυτό ελπίζουμε να κάνουμε.
0: Φαντάζομαι ότι σε διάμεσο θα έχετε και κάποιες εκδηλώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαιότατα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει 4-5 δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, θα γίνουν και όλων των ειδών οι άλλες εκδηλώσεις, μικρότερες, όπου θα συζητάμε με τον κόσμο και να δούμε την αντίδραση του κόσμου για αυτά τα θέματα.
0: Το Ινστιτούτο Τσίπρα είναι ανοιχτό στις προσκλήσεις του κόσμου που θέλουν να ακούσουν για αυτά τα θέματα, όπως και η σημερινή εκδήλωση.
1: Βεβαίως, και καλούμε τον κόσμο και να έρθει στο Ινστιτούτο το Τσίπρα, δηλαδή μπορούν να γράψουν και σε μένα. Στο site μέσα είναι και η διεύθυνσή μας, ή να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματος. Φτάνει να έχουν την έτσι προσδοκία και την δυνατότητα να προσφέρουν, και εγγυώμαι όχι μόνο εγώ αλλά όλοι μας ότι θα παρθούν πολύ σοβαρά οι όποιες προτάσεις και οι όποιες παρεμβάσεις τους. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να εμπλακούμε το τι θα γίνει στην προεκλογική περίοδο. Είπατε ότι είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος, αλλά ακόμη υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα με τις εκλογές. Αυτό θα περιμένει όταν έρθει η ώρα του, θα δούμε τι θα γίνει με προσωπικότητες, μη προσωπικότητες κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Να μιλάμε με τον κόσμο, να καταλαβαίνουμε τα προβλήματα και καταλαβαίνοντας τα προβλήματα να μπορούμε να προτείνουμε λύσεις. Αυτό είναι το μεγάλο. Και η αριστερά δυστυχώς ήταν απομονωμένη από τον κόσμο. Θεωρούσε ότι τα ξέρει όλα και είδαμε που ήμασταν. Τώρα λοιπόν νομίζω καταλάβαμε και εμείς ότι πρέπει να ακούμε τον κόσμο, να πάμε τον κόσμο, να ακούμε τα προβλήματα και να δίνουμε ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματά μας.

0: Τώρα μαθαίνω πως η λύπη είναι ο τίτλος του τραγουδιού, κυκλοφόρησε στις 14 Ιουνίου αυτού του μήνα. Μια εξαιρετική συνεργασία του Παντελή Θαλασσινού με την δόξα Καγιούλη. Η μουσική είναι της κυρίας Καγιούλη με την πολύ πολύ ωραία φρήνη και η ποιήση ένας εξαιρετικού διανοούμενου για αυτή τη χώρα, ενός ποιητή, δημοσιογράφου και στοχαστή του Παντελή Μπουκάλα. Ήταν αυτό που ακούσαμε και μοιραστήκαμε μαζί σας λίγο πριν. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα και με αφορμή αυτό που γίνεται στη Χαλκιδική. Στα τέλη του έτους ξεκινάει η εμπορική λειτουργία του μεταλλείου των Σκούριων. Και επειδή έχουμε ξαναπεί ότι η κόκκινη γραμμή εδώ αυτής της περιοχής όλων των ανθρώπων, όλων των τάξεων, όλων των δυσχείων, όλων των ιδεών είναι ότι δεν πρέπει να γίνει βόρθος η Θράκη και δεν θα γίνει. Όχι μόνο δική μας περιοχή, αλλά και οι άλλες περιοχές που είναι και δίπλα μας. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για αυτή την περιοχή, γιατί δεν αγωνίζονται οι άνθρωποι μόνο για αυτή την περιοχή. Αγωνίζονται όμως και για τις περιοχές που θα επηρεάσουν και αυτή την περιοχή. Είχαμε τεράστιες συζητήσεις και κινητοποιήσεις και στη Βουλγαρία γύρω από τα θέματα του χρυσού. Εκεί έχει βρεθεί την προηγούμενη περίοδο ο Ανέστη Στατιάδη, μέλος της Γενομεαρχιακής Επιτροπής Ευρώπης Εύου κατά του χρυσού, για να δούμε τι γίνεται και σε εκείνο το σημείο. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην Αλβανία είναι ακόμα στους δρόμους οι άνθρωποι για τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Στατιάδη.
1: Όσον αφορά τώρα για τη Βουλγαρία, είναι γνωστό στους ακροατές σας ότι εμείς το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναπτύξει μια συνεργασία με τους συναγωνιστές μας στη Βουλγαρία. Να πούμε ότι στην αρχή υπήρχε ένα κλίμα πολύ δύσκολο για τους συναγωνιστές μας στη Βουλγαρία, οι οποίοι, στους οποίους μπορώ να πω καθαρά ότι υπήρχε ένας φόβος και γι' αυτό δεν έβγαιναν ανοιχτά να μιλήσουν ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού στην περιοχή του Ιβαϊλοβγκρατ και συγκεκριμένα του Ροζινό, που είναι 10 χιλιόμετρα από το Ιβαϊλοβγκρατ, όπου θέλουν να δημιουργήσουν ένα μεταλλείο χρυσού, μια εταιρεία η οποία είναι με 70% καναδικών συμφερόντων και 30% βουλγαρικών στην περιοχή του Ροζινό, όπου έγινε και μια ανοιχτή διαβούλευση όπου παρευρεθήκαμε εκεί και εκεί μας έκανε εντύπωση, γιατί δεν ήταν τα πράγματα έτσι φοβικά. Ίσα ίσα το μισό αμφιθέατρο ήταν γεμάτο από ανθρώπους που ήταν ενάντια στη μεταλλουργία και φυσικά υπήρχαν και άνθρωποι της εταιρείας με κόσμο. Μπορώ να πω ότι το αμφιθέατρο ήταν μισό-μισό, για να γίνει η παρουσίαση του έργου από την εταιρεία. Εμείς εκεί καταθέσαμε τις απόψεις μας, καθαρά και ξάστερα, μαζί με τους συναγωνιστές μας από το Δημότυχο, καθώς επίσης και τους συναγωνιστές μας από τη Βουλγαρία, που ήταν πάρα πολλοί και με επιστημονικούς τίτλους οι περισσότεροι. Λοιπόν, για να έρθει μετά από λίγο διάστημα η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ελλάδας, το οποίο ουσιαστικά έκανε μια πολύ μεγάλη κριτική σε 10 συγκεκριμένα σημεία για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας, την οποία ουσιαστικά την αποκαθήλωνε και έβαζε πάρα πολλά ζητήματα, με αποτέλεσμα και ο Δήμος του Ιβάλογκρατ, ο οποίος στην αρχή έδειχνε μάλλον να τίθεται ευνοϊκά προς την εταιρεία, κάτι ανάλογο με το οποίο υπήρχε και εδώ στην περιοχή μας. Μετά λοιπόν από τις αντιρρήσεις και από την παρουσίαση που έγινε, έβγαλε πολύ μεγάλες επιφυλάξεις, δεν ενέκρινε κανένα προχώρημα το έργο και το έργο ακόμα είναι σε μια φάση επεξεργασίας της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το αν το έργο είναι θετικό για την περιοχή ή όχι. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται και στη Βουλγαρία. Εκεί που το είχαν τελειωμένο οι εταιρείες, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουν οι συναγωνιστές μας στη Βουλγαρία, έχουν ενισχυθεί από μας και έχουμε μια καθαρή και ανοιχτή επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα. Ελπίζουμε ότι και εκεί ο αγώνας θα ευοδοθεί και πιστεύουμε ότι αυτές οι συνεργασίες και αλληλεγγύη που δείχνεται ανάμεσα στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, όπως προηγούμενα υπήρχε και με τη Ρουμανία και με την Τουρκία, δείχνει τον αγώνα των βαλκανικών λαών για να μπορέσουν να κρατήσουν την περιοχή τους καθαρή και να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να βρουν ένα καλύτερο περιβάλλον για να αναπτυχθούν από αυτό το περιβάλλον το καταστροφικό που θέλουν να αφήσουν οι εταιρείες. Ο αγώνας μας λοιπόν είναι κοινός. βλέπετε ότι πολύ μεγάλα ζητήματα περιβαλλοντικά μπαίνουν και λίγο μακρύτερα από τη δική μας συγκεκριμένη περιοχή, όπως είναι στην Αλβανία. Βλέπετε ότι ο κόσμος ξεσηκώνεται πλέον, τα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικά, δεν τα αφήνει ο κόσμος και χαιρόμαστε κι εμείς που είμαστε ένα μέρος αυτού του μεγάλου περιβαλλοντικού κινήματος που προσπαθεί να διατηρήσει τη φύση καθαρή ενάντια στα οικονομικά συμφέροντα των εταιριών.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Ελεύθερα βουνά, τι θέλουμε λοιπόν. Ελεύθερα βουνά, καθαρές θάλασσες και τους ανθρώπους που αγαπάμε δίπλα μας. Αυτό έχουμε αναθέσει στους πολιτικούς, να διαχειριστούν αυτό που βρήκανε και όχι να καταστρέψουν τις περιοχές που ήδη υπάρχουν και έχουν επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα. Ήταν το θέμα της χτεσινής μέρας όλη την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ένα όχημα του ΕΚΑΒ έπρεπε να περάσει από την Θάσο προς το νοσοκομείο της Καμπάλας, όπου εκεί ο εργαζόμενος στο πλοίο ζήτησε να πληρώσουν και οι άνθρωποι, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, ένα εισιτήριο. Και έχει κάνει το γύρο όλης της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας όλη αυτή η είδηση. Αναγκάστηκε χθες πολύ αργά η εταιρεία που έχει το πλοίο να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι ήταν ο ζήλος των εργαζομένων και δεν έφταιγαν αυτοί και υπάρχει μια παρεξήγηση σε αυτήν. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα για το Υπουργείο Υγείας να βγάλει μια ανακοίνωση για το ποιοι δικαιούνται ή όχι την ελεύθερη διέλευση σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον όταν πρόκειται για τη ζωή των ανθρώπων, για να τελειώνουμε και με τις εταιρείες που έχουν σαλτάρει την ψυχή μας πλέον. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας, τον Γιώργο Σακαλούγλου, για αυτή την περίπτωση.
1: Το θέμα δεν είναι ότι είναι απίστευτο, είναι ότι ήταν απρόσμενο μετά από τόσα έτη όπου δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα στις μεταφορές. Δηλαδή από τα τέλη του 1950 που ξεκίνησαν οι μεταφορές με το νησί της Σάσου, δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο θέμα. Καταλάβατε, δεν γνωρίζω αν η ιδιοκτήτρια εταιρεία δικαιούται να πάρει κόμιστρο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον έπρεπε να μας έχει ενημερώσει η υπηρεσία μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο διασώστης δεν είναι υποχρεωμένος να έχει χρήματα μαζί του να πληρώσει. Δηλαδή αυτό ήταν το τελείως λάθος αυτή την περίπτωση. Είναι ότι ο διασώστης του ΕΚΑΒ σε καμιά περίπτωση δεν έχει οικονομικές συναλλαγές με το μεταφορικό μέσο. Το ότι επιμένανε οι άνθρωποι του πλοίου στο να πληρωθεί το εισιτήριο, αυτό είναι παρακόλληση του έργου του διασώστη, που είναι και ποινικό αδίκημα. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν. Εμείς έχουμε κάνει σήμερα το πρωί την καταγγελία μας στο λιμεναρχείο, ώστε να ενημερωθεί η πλειοκτήτρια εταιρεία, ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιο φαινόμενο. Και έχουμε κάνει και χαρτί προς τη διεύθυνσή μας, το οποίο ζητάμε να μας ενημερώσει αν ποτέ έχει έρθει κάποιο χαρτί από την εταιρεία και δεν μας ενημέρωσε η υπηρεσία μας. Είμαστε δηλαδή σε αναμονή για σήμερα.
0: Σε αναμονή λοιπόν ήταν οι άνθρωποι. Η παρεξήγηση φαίνεται ότι λύθηκε, η εικόνα όμως ταξίδεψε και δεν έκανε καλό στην εικόνα της περιοχής και κυρίως για την Θάσο που είναι και σε μια τουριστική περίοδο. Και ως λοιπόν όσοι διοικούν και έχουν τις αρμοδιότητες να βγάλουν και τις σχετικές ανακοινώσεις για να μπορεί να κατανοήσει ο κόσμος τι γίνεται και τι θα πρέπει να συμβαίνει και όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα μέσω αυτής της περίοδου να υπάρχουν και ανάλογες ποινές στις πλειοκτήτριες εταιρείες. Πάμε, θα παραμείνουμε λίγο στα θέματα της υγείας, καθώς στο νοσοκομείο της Καμπάλας είχαμε και μια στάση εργασίας στις προηγούμενες μέρες από τους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν την αναγνώριση για βαριά και ανθυγιεινή εργασία και δεν έχουν και καθόλου άδικο. Θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζόμενων του νοσοκομείου Καμπάλας, την Κατερίνα Πετράκη.
2: Πρόκειται για το σχέδιο νόμου το οποίο έχει κατατεθεί. Είναι αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση. Λογικά σήμερα, αύριο θα κατατεθεί στη Βουλή. Αναφέρεται στην επέκταση του καθεστώτος, του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, των βαρέων και ανθυγιεινών και στους μόνιμους υπαλλήλους προσληφθέντες πριν το 2011, γιατί μετά το 2011 είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά και στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Με αυτό το σχέδιο νόμου εντάσσονται μόνο οι νοσηλευτές και οι διασώστες. Δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση και το Υπουργείο κατάφερε μετά από τόσα χρόνια, έτσι, να προσπαθήσει να αποκαταστήσει μία αδικία σε βάρος των υγειονομικών, δυστυχώς την επέκτηνε αυτή την αδικία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εντάσσονται οι νοσηλευτές και μένουν έξω οι τραυματιοφορείς, οι χειριστές των ακτινολογικών μηχανημάτων, οι τεχνολόγοι, οι βιολόγοι, οι φυσικοθεραπευτές, μία σειρά από κλάδους οι οποίοι υπάρχουν στην λίστα του ΙΚΑ, των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Και επίσης προβλέπονται και στο πόρισμα Μπεχράκη μία επιτροπή, την οποία το ίδιο το Υπουργείο σύστησε προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Το πόρισμα της οποίας επιτροπής βρίσκεται 3 χρόνια τουλάχιστον στα συρτάρια τους. Λοιπόν, μία κίνηση, και πρέπει να σας πω ότι και τα 2 επιχειρήματα που αναφέρονται είναι παντελώς έολα. Δηλαδή, πρώτον, ότι θα υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο θα σας έλεγα εγώ, διότι θα υπάρχουν μεγαλύτερες εισφορές για τους εργαζόμενους. Και δεύτερον, ότι θα υπάρχει κύμα φυγής προς συνταξιοδότηση από το δημόσιο. Ούτε αυτό ισχύει, διότι αυτούς που θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν, δηλαδή οι προσληφθέντες πριν το 1993, τους εγκλωβίζει πάλι και τους πάει στα 62 έτη, ενώ θα μπορούσαν στα 55 να συνταξιοδοτηθούν. Και επίσης όλοι οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα 62 έτη. Εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλο, όχι κάτι άλλο. Άρα δεν θα υπάρχει κανένα κύμα φυγής. Αντιθέτως, κύμα φυγής υπάρχει για όλες αυτές τις ανισότητες που υπάρχουν μέσα στον χώρο εργασίας. Και φυσικά τους εξευτελιστικούς μισθούς.

0: και πολύ μεγάλες προσωπικότητες, ο Λιβανέζος Ραμπί Αμπού Χαλίλ, ένας από τους καλύτερους οργανωπαίκτες στον κόσμο εδώ και ένας εξαιρετικός ερμηνευτής από την Πορτογαλία και τη Λισαβόνα, ο Ρικάρτο Ριμπέιρο, ήταν αυτοί που ακούσαμε. Αυτοί οι ήχοι λοιπόν θα μας πάνε σε ένα summer school το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης από την χθεσινή μέρα στην Πανεπιστημίου Πολιτής Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Ελένη Αποστολίδη, η οποία έχει διοργανώσει όλη αυτή την προσπάθεια που θα κρατήσει μέχρι τις 1 Ιουνίου. Να την ακούσουμε.
1: Προσπαθήσαμε εδώ και χρόνια, αλλά είναι ότι σπούδασα σε αυτό το πανεπιστήμιο, οπότε υπήρχαν ήδη κάποιοι σύνδεσμοι, κάποιες γνωριμίες. Οπότε, όχι ότι ήταν πιο εύκολο, αλλά υπήρχε το πρώτο βήμα. Οπότε κάπως βοήθησε την κατάσταση. Ο στόχος ήταν το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα θερινό σχολείο μεταξύ του τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και του δικού μας τμήματος χημίας. Είναι η τρίτη χρονιά όπου αυτό το συγκεκριμένο θερινό σχολείο λαμβάνει χώρα. Στην αρχή ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με λιγότερα άτομα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερο κόσμο. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εν τέλει γίνεται μια εξοικείωση των συμμετεχόντων με σύγχρονα ερευνητικά πεδία που βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης, όπως είναι τα βιοεμπνευσμένα μόρια και υλικά, οι εφαρμογές στην ιατρική, φαρμακευτική, νανοτεχνολογία, οπότε όλα αυτά είναι καινούρια. Στο συγκεκριμένο θερινό, το οποίο έχει μια διάρκεια 10 ημερών, ξεκίνησε χθες και είναι μέχρι τις 1 Ιουλίου. Έχει δηλαδή μικρή διάρκεια, μπορώ να πω, αλλά τα μαθήματα είναι συγκεντρωμένα. Εκτός από το θεωρητικό κομμάτι κάνουμε και εργαστήρια. Υπάρχουν και 3 μέρες όπου υπάρχει μια εργαστηριακή εκπαίδευση. Mm-hmm. Γίνονται διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές από Ελλάδα και από τη Σορβόνη. Από το Ελλάδα φυσικά το Τμήμα Χημίας και από την Σορβόνη. Και είναι στο πλαίσιο φυσικά μιας διεθνούς εξωστρέφειας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Φέτος οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το θερινό σχολείο, το διεθνές, είναι φυσικά από Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Λιθουανία και οι δικοί μας φοιτητές από Καβάλα. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Κάθε χρόνο πιστεύω ότι θα πηγαίνουμε και καλύτερα.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Ελένη Αποστολίδη για το Summer School στην Πανεπιστημία Πολιτικής Καβάλας που έχει ξεκινήσει από χτες σήμερα με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη που πρόκειται να συνδυάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής στην 7 η ώρα το απόγευμα στο Πολυλειτουργικό Κέντρο. Και ένα από τα θέματα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η εκμίσθωση του Θεϊνού Δημοτικού Θεάτρου Κομωτινής για το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον και θυμίζουμε και αύριο στην Ξάνθη στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 7 η ώρα υπάρχει η συζήτηση για το κυκλοφοριακό της Παλιάς Πόλης, όπου σύμφωνα με τη μελέτη που έχει υποβληθεί το ένα από τα δύο αυτοκίνητα δεν θα μπορεί να μπαίνει στην Παλιά Πόλη. Όλη αυτή η διαδικασία έχει εξοργήσει τους ανθρώπους στην Παλιά Πόλη και αύριο ετοιμάζονται να κινητοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης. Ήθελε όμως να κλείσουμε με ένα τραγούδι, με ένα θηλυκό τραγούδι, Summertime, από δύο θηλυκές προσωπικότητες, τη μεγάλη Έλα Φιτζέραλντ, την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ με τα ιδιαίτερα ηχοχρώματα της φωνής της και επίσης ένα μεγάλο μουσικό οργανωπαίκτη και ερμηνευτή, τον Λουίς Άρμστρονγκ. Απολαύστε τους, δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και θα είμαστε στο περιφερειακό πάλι μαζί.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία στο Λάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς θα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέρριτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα funds να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κ. Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών μεταξύ άλλων ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος Οικοδόμη και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 24η μέρα του Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα, με πολύ πολύ ενδιαφερόσες εξελίξεις στον κόσμο, στον τόπο και στην πατρίδα μας. Η ΕΡΤ Κομωτινής, η ΕΡΤ Καβάλας, η ΕΡΤ Ερωστιάδας, η ΕΡΤ Θεόνς, ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η συνολικά επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιόκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου. Πάντα ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ερωστιάδας και στην ΕΡΤ Θεόν, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποτονικό το κλίμα στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είναι ήδη στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε μια περιοδία στραπής στις χώρες του κόλπου για να τις καθησυχάσει αναφορικά με το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Ρούτε θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Τραμπ, προκειμένου να αποκλιμακώσει την ένταση εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούλιο, που είναι πολύ κοντά. Στη Γαλλία έχουμε τον καύσωνα, περίπου 68.000 νοικοκυριά αυτή την ώρα δεν έχουν ρεύμα λόγω συμβάντος που συνδέεται με τη ζέστη, και είναι 40 νεκροί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, που αφορούν και έχουν σχέση με τον καύσωνα. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα ζητεί την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμάτων 541 και 550 για το Κυπριακό. Έχουμε σήμερα επίσης απεργιακές κινητοποιήσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό και στην Ομοσπονδία Οικοδόμων, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στη Βουλή, κατάργηση αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, επιστολική ψήφος εντός επικράτειας, εκλογικό σύστημα, ελάσσονες και μείζονες περιφέρειες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αυτή την ώρα γίνεται αυτή η κουβέντα. Και επίσης στη Βουλή, στην Ολομέλεια, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της τροπολογίας με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Οι 10 Έλληνες δηλώνουν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, μόλις όμως ένας στους 6 αισθάνεται ότι τον κάνει πιο ελεύθερο η τεχνολογία. Τα συμπεράσματα λοιπόν από αυτή την έρευνα που έχει δημοσιευτεί είναι και δικά σας. Εμείς θα πάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί για να συναντήσουμε και τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα Σαμί. Και μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που κλήθηκε να πληρώσει εισιτήριο στην ακτοπλοϊκή γραμμή Λιμένα Κεραμωτής κατά τη διακομιδή ασθενούς από το Κέντρο Υγείας της Θάσου προς το νοσοκομείο της Καβάλας, σε ανακοίνωση προχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία, η εταιρεία διενεργεί όλα τα χρόνια που δραστηριοποιείται στη Θάσο, πλέον των 50, την διακομιδή των ασθενών με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δωρεάν, και ουδέποτε υπήρξε πρόθεση καταβολής αντιτίμου από αυτά, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει. Και αναφορικά με το χθεσινό περιστατικό επίσης, είπε ότι δεν εισπράχθηκε ναύλος και το περιστατικό προέκυψε μετά από λανθασμένη ερμηνεία και εκτίμηση. Και γι' αυτόν τον λόγο ζητούμε συγγνώμη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ναυτιλιακή εταιρεία ΣΑΜΗ.
1: Η εικόνα της περιοχής όμως είδε τη ζημιά, Κώστα. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί να μην ήταν μεγάλο το επεισόδιο, μπορεί να ήταν λάθος, αλλά η εικόνα που ταξίδεψε από την περιοχή και σε μια εποχή που είναι και τουριστική δεν ήταν η καλύτερη.
2: Είναι γεγονός, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και άλλες αναρτήσεις, όπως του Δημάρχου Θάσου ή του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πρίνου, που αναφέρονται στο γεγονός σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό, σαν μια κακή εκτίμηση, μια λανθασμένη ερμηνεία, γιατί τόσες δεκαετίες δεν υπήρξε ποτέ άλλο τέτοιου είδους περιστατικό. Τώρα, αύριο στις 11 στην Πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση οι Αγροτικοί Σύλλογοι Καβάλας Νέες του Κεπαγγέου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούν με πορεία προς τα γραφεία του ΕΛΓΑ Καβάλας και μετά θα καταλήξουν στην Νομαρχία, όπου θα επιδώσουν και σχετικό ψήφισμα. Σε άλλο θέμα, την έντονη δυσαρέσκεια

0: και των επαγγελματιών για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματοβίου Τεχνών Καβάλας με επιστολή της προς τον ΔΔΕ. Απευθυνόμενη προς τον Διευθυντή, ζητά την αποφυγή του προγραμματισμού των εργασιών κατά τις ώρες αιχμής, τον περιορισμό της διάρκειας των εργασιών, καθώς και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Και να κλείσουμε μια αστυνομική είδηση, καθώς ένας 24χρονος και ένας 59χρονος συνελήφθησαν από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Καβάλας. Σε έλεγχο που έγινε στον 24χρονο στο λιμάνι της Καβάλας, πριν από τον απόπλου του ferry boat με προορισμό το λιμάνι της Θάσου, βρέθηκε στην κατοχή του μια ανάλυνο συσκευασία με κάναβη σχεδόν 4 γραμμαρίων και από την εξέλιξη προέκυψε ότι ο 24χρονος είχε προμηθευτεί τις ναρκωτικές αυτές ουσίες από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Καβάλας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 59χρονος ιδιοκτήτης. Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κάστα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να πάμε από την περιφέρεια και νότα του Εύρου και στην ουσία μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
2: Τι γίνεται? Καταρχήν έχουμε καλό καιρό, ζεστό αρκετό.
1: Περιμένουμε βροχές?
2: Όχι, σε δεν εμάς δεν έχει τέτοια πρόβλεψη. Δεν ξέρω και εσάς. Εντάξει, φτάνει τόσο. Μας έχει, πώς το λένε, έχουν στεριέψει τα πάντα. Πολλοί αμπελοκαλλιεργητές διαμαρτύρονται γιατί τα αμπέλια τους δεν πρόλαβαν λόγω των βροχών να μπουν μέσα και να τα ραντίσουν εν γέρος και έχει χτυπήσει ο περονόσπορος αρκετά. Λοιπόν, πάμε για μια δίκη που είχαμε σήμερα. Είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης κακοποίησης του 5χρονου αγοριού από 2 συνομιλίκους του σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό το περιστατικό είχε καταγγελθεί πριν από 2 χρόνια περίπου, από το Σεπτέμβρη του 2024. Η πρώτη δίκη είχε γίνει 31 Μαρτίου, ακολούθησε 29 Απριλίου. Και 24 του μηνός σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί. Πήρε αναβολή όμως για τις 28 Σεπτεμβρίου λόγω κολλήματος της δικηγόρου να παραστεί στο τριμελές πλημμυλιοδικείο Αλεξανδρούπολης. Να θυμίσουμε ότι κατηγορούμενες είναι 2 νηπιαγωγοί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και 4 γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τώρα, πάνω από 100 ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε αναλογικούς και ψηφιακούς μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και ο νομός μας, εξιχνιάστηκαν στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης που έκανε η Διποδιέθεση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Βόρειας Ελλάδας, που εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση και σχημάτισε δικογραφία στην οποία περιλαμβάνονται 5 άτομα που συνελήφθησαν και άλλα 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο Εύρος να μην χάσει και αυτός μέσα στην υπόθεση αυτή των ρεύματο παράνομων, μάλλον παρεμβάσεων σε αναλογικούς ψηφιακούς μετρητές και ρευματοκλοπών επίσης μέτοχος. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής επί της Εγνατίας Οδού. Είχαμε ερωτήσεις του βουλευτή Άδου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Πάρη Παπαδάκη και των βουλευτών του ΚΚΕ, Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη, που ζητούν ενέργειες άμεσες από την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης. Το θέμα αυτό είχαμε και την παρέμβαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή της ανακοίνωση. Την ίδια ώρα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά δηλαδή του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης. Προχωρώντας, έχουμε μία ερώτηση, παρέμβαση του Υπουργού του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημοσχάκη, προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, για την κοινωνικά, όπως επιβεβλημένη, όπως χαρακτηρίζει ο κ. Δημοσχάκης, κατοχύρωση της γυναικοκτονίας ως ποινικά κολάσιμης πράξης. Αυτή την πρόθεσή του την είχε προαναγγείλει ο κ. Δημοσχάκης και στη διάρκεια παρουσίασης του βιβλίου του δημοσιογράφου και επίτιμου πρόεδρου της ΕΣΥΑ του Πάνου του Σόμπολου, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Έκανε πράξη λοιπόν αυτή του την πρόθεση.

0: Πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, στη δωρεά και στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης, η οποία θα διαθέτει δωρεάν ύλη για γεωργική χρήση, αξιοποιώντας έτσι τα παραγόμενα προϊόντα από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων που διαθέτει. Η λύση αυτή θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχει η ΔΕΙΑ με τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου. Η μονάδα προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ που προήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να αποδώσει το πρώτο της προϊόν στις αρχές Οκτωβρίου. Τώρα, το Μουσικό Γυμνάσιο για την Ορεστιάδα είναι γεγονός και η κυρία Πλακωτή, που είναι Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, μιλώντας σχετικά για το θέμα, ανακοίνωσε τη δυνατότητα μετεγραφής μαθητών που ολοκλήρωσαν την πρώτη τάξη του γυμνασίου και θέλουν να συνεχίσουν τη φίτησή τους από την επόμενη σχολική χρονιά στο Μουσικό Γυμνάσιο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λοιπόν, όπως είπε η κυρία Πλακωτή, για όσους μας ακούνε.
1: Αλλά θα υπάρχει και το ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση, Μαρία.
0: Έτσι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ πολύ χρήσιμες πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή αλλά και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Προς το παρόν, από την ηλιοφώτενη πόλη των Σερών, αλλά δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Τις τελευταίες μέρες ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, καταλήγουμε με έντονη βροχόπτωση και με ποσοστά υγρασίας που μας έχουν ξεπεράσει όλους και ξεπερνούν καθημερινά το 100%. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες που βιώνουμε, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Ξεκινώ την επικοινωνία μας με μια πολύ σημαντική δίκη που ξεκίνησε με τεμποδίων σήμερα, 6 μήνες μετά το φανικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου, που συγκλώνησε ανήμερα των Θεοφανίων όλο το Πανελλήνιο, όχι μόνο την τοπική κοινωνία. Σήμερα εκδικάζεται στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων η όλη υπόθεση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος, τότε ήταν 15 και 2 μηνών, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ήταν έγκλειστος όλο αυτό το διάστημα σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στο Βόλο. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για νωρίς το πρωί, αλλά δεν παρέστη ο συνήγορος της υπεράσπισης, με αποτέλεσμα δόθηκε και ζητήθηκε αναβολή. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την πρόεδρο του δικαστηρίου. Ζητήθηκε μέχρι τις 12 η ώρα σήμερα να ξανασυνεδριάσει το σώμα, να δουν αν θα εκπροσωπήσει κάποιος άλλος από το, είτε ο ίδιος ο συνήγορος είτε κάποιος άλλος από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, ή μετά θα αποφάσισε αν θα διοριστεί εκπρόσωπος, δικηγόρος, ούτως ώστε να έχει ο 16χρονος υπεράσπιση. Τελικά πριν από λίγο η έδρα αποφάσισε την οριστική διακοπή της δίκης και την έναρξή της για αύριο. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χρονικά περιθώρια ούτως ή άλλως είναι στενά, καθώς στις 7 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να αποφυλακιστεί ο 16χρονος. Τώρα, όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, θυμίζω ότι όλα έγιναν το βράδυ της 5ης, το βράδυ στις 5 Ιανουαρίου, συγγνώμη, το 2026, στο κέντρο της πόλης του Σερό και συγκεκριμένα στον άβιο χώρο της Μητρόπολης των Παμεγίστων Ταξιαρχών, όταν ο 17χρονος, ο αδικοχαμένος Άγγελος, δέχτηκε επίθεση από τον 16χρονο κατηγορούμενο, ενώ 12 ώρες μετά, το πρωί της επομένης, βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο χώρο πίσω από το υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Στη δίκη, η οποία πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών, θα καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες. Οι γονείς του αδικοχαμένου Άγγελου, η αδελφή του, οι 5 φίλοι του που ήταν μαζί του εκείνο το βράδυ, το κορίτσι, καθώς ο καυγάς έγινε για μια κοπέλα, για την κοπέλα του δράστη, η οποία δέχτηκε μήνυμα από το θύμα, στη συνέχεια ενημέρωσε το δράστη και εξελίχθηκε έτσι ο καυγάς, για αυτό το λόγο, οι δύο φίλοι του δράστη που ήταν μαζί του και ένας φίλος του αδελφού του δράστη και φυσικά ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια του Άγγελου. Θα πρέπει να σας πω ότι δύο από την πλευρά του 16χρονου, οι φίλοι του, είναι προφυλακισμένοι και προσήλθαν στα δικαστήρια με την αστυνομική συνοδεία για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η νεκροψία νεκροτομή που είχε γίνει ήταν πραγματικά αποκαλυπτική. Για τον άγριο καυγά που είχαν οι δύο έφηβοι, 31 τραύματα σε ολόκληρο το σώμα, κρανιογκεφαλικές κακώσεις, εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο και κατάγματα στα πλευρά. Από τα σφοδρά πλήγματα υπέστη ρήξη σπλήνας, καρδιάς, αορτής, καθώς και θλάψη νεφρού, ενώ τα στοιχεία έδειξαν ότι το θύμα κράτησε αμυντική στάση, χωρίς να αντιδράσει. Τώρα, σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβολο της οικογένειας του 17χρονου, τα χτυπήματα ήταν δολοφονικά, στοχευμένα, γονατιές στο κεφάλι, όπου και στο νοσοκομείο ισχυρίζεται να πήγαινε άμεσα ο 17χρονος, δεν θα κατέφερνε να μείνει στη ζωή. Αύριο τώρα, όπως σας είπα, θα ξεκινήσει ουσιαστικά η έναρξη της υπόθεσης. Μια υπόθεση μας έχει εξογκλονίσει σε τοπικό επίπεδο πάρα πολύ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Μάλιστα, η οικογένεια του Άγγελου είχε απευθύνει και ένα κάλεσμα σήμερα συμπαράστασης, έκδηλη συμπαράστασης με φυσική παρουσία όσων θέλουν να σταθούν στην οικογένεια έξω από το δικαστικό μέγαρο. Υπήρξε ανταπόκριση, περιορισμένη βέβαια, και ήταν εκεί βουβά πρόσωπα, χωρίς συνθήματα, χωρίς διαμαρτυρίες, εκεί να δείξουν την ελάχιστη συμπαράσταση σε αυτή την οικογένεια που ουσιαστικά άλλαξε η ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες. Ένα παιδί που βγήκε να διασκεδάσει με τους φίλους του και επέστρεψε νεκρό στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Κατά τα άλλα τώρα, για να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, υπάρχουν ευχάριστα όσον αφορά το αίτημα του επιμελητηρίου, για το οποίο προημερών σας είχα ενημερώσει, όπως και άλλων, το επιμελητήριο Σερών, όπως και άλλων φορέων που ζήτησαν παράταση για την επικαιροποίηση των ΚΑΔ από τις επιχειρήσεις. Υπήρξε ανακοίνωση από την ΑΔΕ, που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι με γνώμονα την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα ταξινόμησης, καθώς και την αποσυμφόρηση της αγοράς, η ΑΔΕ παρέχει χρονικό περιθώριο προσαρμογής έως το τέλος Οκτωβρίου, έως την 30 Οκτωβρίου της τρέχουσας χρονιάς, κάτι το οποίο είχε ζητήσει με επιστολή του και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κύριος Αθανάσιος Μαλιαράς. Θα περάσω στο ΤΕΦΑ, στο τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Σερών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 40 χρόνια τώρα βρίσκεται στην πόλη των Σερών, καθώς προέβη σε υπογραφή ενός σημαντικού μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα με το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των επαιτειακών δράσεων που κάνει το Ίδρυμα για τη συμπλήρωση, όπως σας είπα, των 40 χρόνων λειτουργίας τους, και με το μνημόνιο ουσιαστικά ενισχύονται οι πρωτοβουλίες που ήδη έλαβε όλο το προηγούμενο διάστημα το ΤΕΦΑ, αλλά δεσμεύεται να λάβει, που θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, αξιοποιώντας την επιστημονική έρευνα, την τεχνογνωσία και τις καινοτόμες προσεγγίσεις προς όφελος των ατόμων με οπτική αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία συνδέεται και με το ερευνητικό πρόγραμμα «Συμπερίληψη ατόμων με οπτική αναπηρία στην απτική μετάδοση αθλητικών αγώνων και εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην αναμετάδοση μέσω τηλεπλατφόρμας», το οποίο αποτελεί αντικείμενο διδακτορικής διατρεβής υποψηφίου διδάκτορα του ΤΕΦΑ. Επομένως, υπάρχει και μια έτσι υποστημονική στήριξη σε όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας με κοινό όραμα, έναν αθλητισμό για μια κοινωνία περισσότερο προσβάσιμη. Σήμερα είναι μέρα συνεδριάσεων για αρκετά δημοτικά συμβούλια, ούτως ή άλλως αυτή η εβδομάδα, καθώς είμαστε στο τέλος του μήνα. Το σύνολο των δημοτικών συμβουλίων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έχει συνεδριάσει. Σήμερα έχουμε δύο. Θα συνεδριάσουν τα μέλη του Δήμου Σερών στις 7 το απόγευμα, παραδοσιακά στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου. Δεν είναι πολλά τα θέματα που θα απασχολήσουν το σώμα, μόνο 10 στον αριθμό. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών έχει αποδείξει ότι και με λίγα θέματα και με ελάχιστα θέματα μπορεί να κάνει μια συνεδρίαση μεγάλη διάρκεια. Το εύκολο να το κάνει δύσκολο κοινός. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή. Επίσης, σήμερα θα συνεδριάσουν και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη η λογοδοσία των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής της περιοχής για το έτος 2025. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με εκδήλωση. Κάθε μέρα σας λέω για τις εκδηλώσεις των ελευθερίων, εκδηλώσεις που είναι ενταγμένες στο πολιτιστικό πρόγραμμα που διοργανώνει ο Δήμος Σερών και το Διπεθές Σερών για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε. Είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ, αν το επιτρέψει ο καιρός, στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Μέσα από μουσικές δημιουργίες, γνωστοί καλλιτέχνες εδώ στο τοπικό επίπεδο θα μας ταξιδέψουν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, μελωδίες, πολιτισμό, δίνοντας μας την ευκαιρία να ανταμώσουμε ξανά και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές μέσα από τα δικά τους μουσικά μονοπάτια. Και η σημερινή εκδήλωση, όπως και όλες οι εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες όλο αυτό το διάστημα, έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Μας άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, θα λέει, επιτέλους ανταμώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα των Μουσαιρών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και εμείς να περάσουμε την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Θεόδωρο Χατζηχρήστο. Είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Επιμελητηρίου Καβάλας. Έχει γίνει μια σύσκεψη για τη μετακατάσταση του Τελειουνίου Καβάλας. Να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της σύσκεψης, τι έχει γίνει και τι σκοπεύουν να κάνουν.
3: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ήταν μια σύσκεψη ουσίας. Παρόν ήταν ο Γενικός Διευθυντής των Τελωνίων, ο κύριος Μπουρίκος από την Αθήνα, από την ΑΔΕ, και ήρθε ειδικά για αυτόν τον λόγο. Στην εισήγηση που έκανε επί του θέματος, εξέφρασε όλα αυτά που λέγαμε όλοι οι φορείς εδώ και αρκετά χρόνια, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη θέση του Τελωνίου στο λιμάνι της Καβάλας, και ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια μετεγκατάσταση, διότι όταν σχεδιάστηκε το 1960, τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά, η πόλη δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη και δεν ήταν τουριστικός προορισμός. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο υπάρχει πρόθεση, το έχουν σκεφτεί και το έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να γίνει μετεγκατάσταση. Αυτό που ζήτησε από εμάς ήταν εάν υπάρχουν προτινόμενοι χώροι για να μεταφερθεί το Τελωνείο. Οι προτάσεις ήταν τρεις. Ένα ήταν το δημόσιο κτέο που είναι στο Κοκκινόχωμα από τη μεριά της περιφέρειας. Το βιοτεχνικό πάρκο που είναι κοντά στο λιμάνι Φίλιππος Β' και την Εγνατία Οδό και μέρος του εκθεσιακού κέντρου που βρίσκεται μετά τη Νέα Καρβάλη. Ακούγοντας αυτές τις προτάσεις, ο Γενικός Διευθυντής ζήτησε να πάει να κάνει αυτοψία ο ίδιος και να έχει μια εικόνα πραγματική και όχι με θεωρία. Όντως πήγαμε και στους τρεις χώρους αυτούς και μας είπε ότι επιχειρησιακά άλλος κάνει περισσότερο, άλλος κάνει λιγότερο. Αυτό όμως που μένει είναι, αφού στείλουμε τα χαρτιά που χρειάζεται για τον κάθε χώρο προς προσυγκυριότητα, τοπογραφικό και υποδομές που διαθέτουν, η τεχνική υπηρεσία της ΑΕΔΕ να απορρίψει ή να μας πει τι χρειάζεται να γίνει ώστε να είναι κατάλληλος ο χώρος για τις ανάγκες του Τελωνίου και να έρθει εδώ για την αυτοψία ώστε να βγει και ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται φυσικά από το χώρο που θα επιλεγεί.
1: Ο χώρος που θα επιλεγεί θα προσδιορίσει και το χρονοδιάγραμμα για τη μετεγκατάσταση του Τελωνίου Καβάλας έξω από την πόλη και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί την επόμενη περίοδο η ιστορία του χρονοδιαγράμματος. Θα πάμε τώρα, θα παραμείνουμε λίγο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγιώτη Αρχοντή, καθώς στο δράμα είχαμε ένα τριήμερο με πολλές εκδηλώσεις που αφορούσαν κυρίως το κρασί αλλά και την γαστρονομία και από ό,τι φαίνεται ότι η περιφέρεια ετοιμάζει και έχει ετοιμάσει πάρα πολλά σποτάκια για όλες τις περιφερειακές ενότητες και ένα συνεκτικό σχέδιο για τον τουρισμό και την γαστρονομία, αλλά θα τις ανακοινώσει μετά τον Οκτώβριο. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Είναι στα πλαίσια μιας δράσης που κάνουμε για όλες τις περιφερειακές ενότητες, τονίζοντας το πιο δυναμικό του τουριστικό αποτύπωμα που έχει κάθε μία ξεχωριστά, για να δείξουμε και να προβάλλουμε έτσι πολύ πιο στοχευμένα την κάθε περιφερειακή ενότητα. Θα τρέξουν δηλαδή παράλληλες δράσεις και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Νομίζω ήδη τρέχει τώρα στη Θάσο και στην Καβάλα. Mm-hmm. Με δημοσιογράφους και influencers, οι οποίοι στην Καβάλα παράδειγμα και στη Θάσο, θα είναι στη Θάσο και θα έρθουν Καβάλα μεθαύριο για να δείξουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από ριλάκια, από μικρά δηλαδή βιντεάκια, το δυναμικό αποτύπωμα της πόλης και της περιοχής μέσα από την αστρονομία και τον πολιτισμό. Στη Ράμα λοιπόν δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να δείξουμε αυτό το δυναμικό αποτύπωμα που έχει η περιοχή, το δυνατό της χαρτί δηλαδή, το οποίο είναι το ελληνικό προϊόν. Είναι μέσα στο σχεδιασμό μας να δημιουργήσουμε ένα πολύ πρότυπο δρόμο του κρασιού, που θα ξεκινάει από τη Δράμα και θα καταλήγει στον Εύρο. Δηλαδή περιλαμβάνοντας όλες τις περιοχές οι οποίες αναδεικνύουν το ελληνικό προϊόν και έχουν αντίστοιχα και επισκέψιμα ενοποιεία τα οποία θα μπορεί να απολαύσει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εγώ το ξαναλέω ότι έχουμε δράσεις για όλες τις περιφερειακές ενότητες οι οποίες αναδεικνύουν το γαστρονομικό προϊόν και οι οποίες θα μας δώσουν στο τέλος του καλοκαιριού ένα προϊόν, είτε είναι σε άρθρο, είτε είναι σε βίντεο, είτε είναι σε ριλάκι μικρό, το οποίο θα μπορούμε να το προβάλλουμε σε όλες τις εκθέσεις και να αναδεικνύει ξεχωριστά για κάθε περιφερειακή ενότητα το δυναμικό της αποτύπωμα. Θα το πούμε εδώ από την εκπομπή, mm-hmm. αν και δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε πράγματα, είναι κάτι το οποίο έρχεται σε πολύ παραλληλισμό με το νέο branding που θα αποκαλύψουμε και θα δώσουμε στον κόσμο από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Από τον Οκτώβριο και Νοέμβριο τα νεότερα για το τι ετοιμάζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αστρονομία και τον τουρισμό, καθώς τα βιντεάκια είναι έτοιμα. Και θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου εκεί στην Οριστιάδα στις 7.30 το απόγευμα. Υπάρχει μια παρουσίαση του βιβλίου Δήμος Οριστιάδας, όψη της ιστορίας και του πολιτισμού του Αθανάσιου Ιωάννη Γοίδη. Ο κ. Γοίδης είναι πολιτικός μηχανικός, αρχαιολόγος και διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε Μαρία Μανάκα.
5: Λίγο πάνω από ένα χρόνο, απλώς όλο το υλικό, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, mm-hmm. ήδη το είχα συγκεντρώσει από παλιά μέσα από διάφορες πηγές, από διάφορες εργασίες μου mm-hmm. και από διάφορους λόγους. Mm-hmm. Οπότε, πάντως ήταν και πάλι αυτός ο χρόνος ήταν εξαιρετικά λίγος, γιατί το αντικείμενο είναι τεράστιο mm-hmm. και από πλευράς γεωγραφικής, από πλευράς κλιματικής, από πλευράς χρονικής, στην οποία απλώνεται. Mm-hmm. Ένα είδος ιστορικής τοπογραφίας του τόπου. Mm-hmm. Είναι η ιστορία του τόπου, η ιστορία των ανθρώπων του, mm-hmm. των τόπων του, των χωριών του, των οικισμών του. Ναι. Απλώνεται δηλαδή γεωγραφικά σε όλη την έκταση του Δήμου, ναι. Και σε ένα βαθμό στις χαμένες πατρίδες. Μάλιστα. Εδώ στην περιοχή παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο η μνήμη και στη διαμόρφωση του πολιτισμού των ανθρώπων. Mm-hmm. Και αφενός με γεωγραφικά και αφετέρου ξεκινάει από την προϊστορία, από την απότερη προϊστορία, ναι. για να φτάσει μέχρι λίγο μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, mm. στο σχεδιασμό του Δήμου. Mm. Το γεγονός πάντως ότι το βιβλίο αυτό έχει βγει μέσα από κοινοτικό πρόγραμμα απαγορεύει την πώλησή του.
6: Μάλιστα.
5: Ναι, mm. όπως όλες οι εκδόσεις και όλα τα υπόλοιπα έργα τα οποία δημιουργούνται μέσα από κοινοτικά
6: προγράμματα.
1: Παναγιώτης Γιώγας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν εξαιρετικό Ιταλό, το Φαμπίτσιο Δε Αντρές, ένα τραγούδι που το αγαπήσαμε στην Ελλάδα, κυρίως από τη φωνή του Θηβαίου. Απολαύστε το. Che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι. Η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούδιο της οποίας γίνεται η εκπομπή, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών, με την Ερμιόνη Αδαμίδου που έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και ασφαλώς θα ασχοληθούμε με τα νέα, όχι μόνο της περιοχής μας, και για το, θα πούμε, και για το παγκόσμιο κύπελο και για τις τελευταίες εξελίξεις στον Πανθρακικό, όπου έχουν ξεκινήσει καταρχήν οι ανανεώσεις συμβολέων. Δεν έχουμε κάποια νέα ανακοίνωση εκτός από τις γνωστές από τον Πανσαραϊκό, από τις ομάδες που αγωνίζονται στο Super League 2, ούτε από τον Νέστο Χρυσούπολης, ομάδες οι οποίες του χρόνου θα παίξουν στο Super League 2 και οριστικά αντίπαλος θα είναι ο Πύργος, η 16η ομάδα, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Δυστυχώς όμως πάλι πρέπει να ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας, για όσους τον θυμούνται, παλιός ποδοσφαιριστής, από τα δεκάρια που λέγαμε, δεκαετία του 90 και του 2000, από το Λεβαδιακό, πήγε στον Ολυμπιακό, έπαιξε και στον Πανιόνιο αρκετές ομάδες στην καριέρα του, και στον Ηρακλή και στην Καλυθέα, όπου κατέκτησε τίτλους με τον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε στα ευρωπαϊκά κύπελλα και στην εθνική ομάδα, είχε 2 συμμετοχές με 1 τέρμα, και σαν προπονητής εργάστηκε μια φιλοσοφία που ήταν αρκετά επιθετική, γι' αυτό και δεν του βγήκε, γιατί το θέμα είναι και με ποιους παίχτες εφαρμόζει αυτό το σύστημα. Θυμάμαι ένα παιχνίδι Πανθρακικός Καλυθέα, όπου η άμυνα της Καλυθέας ήταν στο κέντρο, 3-0 κέρδισε ο Πανθρακικός, αν θυμάμαι καλά εκείνο το παιχνίδι. Τότε ο Τάκης Γκόνιας ήταν προπονητής στην Καλυθέα, πάντως διατήρησε μέχρι το τέλος την προπονητική του φιλοσοφία, ότι πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και επιθετικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσουμε καλό παράδεισο για αυτόν τον πολύ καλό Έλληνα ποδοσφαιριστή, που μπορούμε να πούμε ότι αδίκησε για τον εαυτό του, ήταν από τους καλύτερους μέσους της γενιάς του, γιατί τότε ήταν αυτός της κάρτας. Ο ένας πήγε στην ΑΕΚ, ο άλλος στον Ολυμπιακό. Είχε και ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο τον άφησε πίσω κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Είχε μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικού χώρου και, όπως είπαμε τώρα, χθες δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Λεβαδιακός καταρχήν, ο οποίος εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια, και ασφαλώς θα έχουμε και ανακοινώσεις από Ολυμπιακό και τις άλλες ομάδες τις οποίες αγωνίστηκε ο μέσος αυτός. Τώρα, εμείς να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο διάλογο, που ξεκινά στο παγκόσμιο κύπελο η τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Τρίτη και τελευταία αγωνιστική, όπου να πούμε πως όλα τα παιχνίδια των ομίλων, τα δύο παιχνίδια στον κάθε ομίλο, στους 12 ομίλους θα γίνονται την ίδια ώρα, οπότε θα έχουμε 6 παιχνίδια. Σήμερα βέβαια οι ώρες δεν είναι για όλα ανθρώπινες. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα περάσουν. Πάρα πολλές έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση από τώρα, από τις δύο αγωνιστικές, έχοντας κάνει 2 νίκες, και να δούμε ποιες ομάδες, γιατί προκρίνονται και οι 8 καλύτερες τρίτες. Έχουμε τη φάση των 32 θα έχουμε, καθώς περνάνε οι 2 πρώτες και οι 8 καλύτερες τρίτες από τους 12 ομίλους. Τώρα, στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε την Αγγλία να κολλάει στο 0-0 με την Γκάνα, σφιχτική πίεση ειδικά στο τέλος, αλλά δεν μπόρεσαν να βάλουν γκολ. Και εκεί που έλεγαν οι Άγγλοι ότι έχουμε αμυντικό πρόβλημα, αφού είχαν δεχτεί 2 γκολ από την Κροατία, τώρα λένε έχουμε επιθετικό πρόβλημα, δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε την Γκάνα. Το θέμα είναι ότι έφτασε τους 4 βαθμούς μαζί με την Γκάνα, 3 έχει και η Κροατία. Χωρίς βαθμό είναι ο Παναμάς, αφού η Κροατία κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Στο άλλο παιχνίδι, η Κολομβία κέρδισε 1-0 το Κονγκό, έφτασε τις 2 νίκες σε 2 αγώνες και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τώρα, εμείς να δούμε λίγο τις βαθμολογίες στον 10ο και 12ο όμιλο. Στον 10ο όμιλο έχουμε την Κολομβία με 6 βαθμούς, 4 η Πορτογαλία, παίζουν μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική.
Ένα βαθμό το Κονγκό, χωρίς βαθμό το Ουσμπεκιστάν. Το Κονγκό με νίκη, με 4 βαθμούς δύσκολα θα μείνει εκτός, θα προκριθεί και αυτό στους 32. Στον άλλο όμιλο, Αγγλία και Γκάνα έχουν 4 βαθμούς. 3 η Κροατία, χωρίς βαθμό ο Παναμάς. Με την Κροατία να παίζει με την

τα σημερινά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έχουμε τη Βοσνία να παίζει με το Κατάρ στις 10 η ώρα, την ίδια ώρα Ελβετία Καναδάς με τα παιχνίδια του ομίλου. Στη 1 η ώρα έχουμε τον άλλο όμιλο με το Μαρόκο να παίζει με την Αϊτή και η Σκωτία με τη Βραζιλία. Και στις 4 η ώρα το πρωί, τώρα δεν ξέρω ποιοι θα ξενυχτήσουν για να δουν τέτοιο παιχνίδια, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Βραζιλία, 1 η ώρα, εντάξει, ένα ημίχρονο, ίσως να το δούμε Ερμιόνι, παραπάνω δεν μας βλέπω γιατί αύριο έχουμε ετοιμάσουμε και εκπομπή, έτσι. 1 η ώρα λοιπόν παίζει η ομάδα της Βραζιλίας. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα όσον αφορά τις μεταγραφές έχουμε, όπως είπαμε, την ανακοίνωση του Ηλιάδη από τον Πανσεραϊκό. Δεν είχαμε κάποια νέα ανακοίνωση. Ο Πας Πύργος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι η 16η ομάδα της Super League 2 που θα παίξει αντίπαλος Πανθρακικού, Πανσεραϊκού και Ανέστη Χρυσούπολης, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την έφεση του Άρη Πετρούπολης για την πρωτόδικη απόφαση. Θυμίζουμε, το Πύργος Ζάκυνθος είχε διακοπεί ενώ ήταν 1-1 το αποτέλεσμα. Είχαν πέσει αντικείμενα από την κερκίδα των γηπεδούχων του Πύργου σε παίχτες Ζακίνθου μετά την ισοφάριση με πέναλτι. Τραυματίστηκε παίχτης. Ήταν ισόβαθμες τρεις ομάδες με 8 βαθμούς. Η απόφαση ήταν ότι χάνει το παιχνίδι ο Πύργος, αλλά δεν το αφαιρούνται βαθμοί. Με αποτέλεσμα να υπερτερεί τη ισοβαθμία του Άρη Πετρούπολης και να ανεβαίνει μαζί με την Ζάκυνθο. Οι δύο ομάδες δηλαδή που συμμετείχαν στο παιχνίδι που διακόπηκε. Και ο Άρης Πετρούπολης έμεινε εκτός με 8 βαθμούς. Έκανε έφεση, αλλά τιμώρησε απλά με πρόστιμο την ομάδα του Πύργου, Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΑ. Πέριψε την έφεση του αθλητικού σωματείου Άρης Πετρούπολης κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Οπότε τώρα έχουμε όλες και τις 16 ομάδες για την Super League 2. Να πούμε ότι Ζάκυνθος πήρε και τον Απόστολο Στίκα που αγωνιζόταν στον ΑΟΚ, στη Γαβάλα, υπέγραψε. Θα παίξει στην ομάδα του κ. Αποστολίδη, προπονητή και της Ξάνθης και του Πανθρακικού. Ενώ παρελθόν από τον Απόλλων Καλαμαριάς, ο Ζόραν Στοϊνοβιτς, οι δύο προπονητές οι οποίοι ανέβασαν τις ομάδες, ο κ. Βεδρελής και ο κ. Στοϊνοβιτς, αποτελούν παρελθόν από τον Πανθρακικό, όπου ανέλαβε ο κ. Γεωργιάδης, και από την Καλαμαριά, ο Ζόραν Στοϊνοβιτς, που ακόμη δεν έχουμε τον αντικαταστάτη του. Δεν είπαμε για τη μεγάλη κατηγορία ότι ανακοίνωσε τα φιλικά και Ολυμπιακός. 8 Ιουλίου, 8, 11, 17, 18, 24 και 25 Ιουλίου θα γίνουν τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Ολυμπιακός στα πλαίσια της προετοιμασίας και είναι ομάδες από Πολωνία, Βέλγιο και Ολλανδία με δυνατά τεστ απέναντι σε Άγιαξ, Αντβέρπ και Αλκμαρ. Με την Ράκοφ παίζει στις 8 Ιουλίου, με την Λόουεν στις 11, 17 παίζει με την Φορτούνα Σιτάρ, 18 Ιουλίου με τον Άγιαξ, 24 με την Αντβέρπ και 25 με την Αλκμαρ. Αυτό είναι το πρόγραμμα φιλικών του Ολυμπιακού για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Τώρα δεν ξέρω, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιο κανάλι θα δείξει τηλεοπτικά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τα φιλικά προετοιμασίας.

Και πάμε τώρα στον Πανθρακικό, που πρώτος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αυτός που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα εν ώψη της νέας εποχής, στη Super League 2, είναι ο Χρήστος Παχούμης για την αγωνιστική περίοδο, ένας παίκτης ο οποίος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα συνεχίσει την αφορά την πράσινη φανέλα. Και το αναφέρει ότι αποτέλεσε η ανακοίνωση, ότι ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χρήστο Παχούμη για την αγωνιστική περίοδο. Αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους συντελεστές της εξαιρετικής πορείας, με 8 τέρματα στο πρωτάθλημα και άλλα 3 στο κύπελο ερασιτεχνών. Και όπως βλέπουμε, ο Παχαλακικός ξεκινά τις ανανεώσεις από τα δικά του παιδιά για να χτίσει το ρόστερ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ακόμη δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις τις οποίες σκοπεύει να κάνει η ομάδα της Κομωτινής. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε τους Πάνθρες Καβάλας, όπως είπαμε, να ανεβαίνουν στην Α1 του μπάσκετ την δεύτερη χρονιά μετά το 1998, που είχε κερδίσει με καλά ψηφία τελευταία δευτερόλεπτα σε ένα μπαράζ με την ομάδα της Κατερίνης και ανέβηκε στην Α1. Τώρα λοιπόν θα αγωνίζεται με τη Wild Card την οποία πήρε και την επόμενη χρονιά. Και σίγουρα χρειάζονται και οι κατάλληλες κινήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς στην κατηγορία. Ορφέας Ελευθερούπολης, όπως είπαμε, παίκτησε το Χρήστο Τακματζίδη, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε και στη Super League 2 με την φανέλα του Καμπανιακού, δίνοντας έτσι ύψος στην επίθεση και δείχνοντας από τώρα τις βλέψεις τις οποίες έχει για τη νέα χρονιά. Και να πούμε ότι ο Χρήστος Βάσκος, ο ποδοσφαιριστής που παλιότερα ήταν στο Πανθρακικό, τελευταία χρόνια στο Μέγα Αλέξανδρο Γιάσμου, αποκτήθηκε από την Φιλία, η οποία με αυτή τη μεταγραφή δείχνει ότι θέλει να κάνει πρωταθλητισμό την επόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Θράκης. Και τέλος, αυτός βλέπω μας μένει ένα λεπτό, έτσι, ούτε ένα λεπτό, έχουμε τον Άθλο Ρωστιάδες, ανακοινώνει τον Δημήτρη Βλασακίδη για τον πάγκο της ομάδος για την επόμενη χρονιά στην Α2. Λοιπόν, Ερμιόνη Αδαμίδη ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνα, θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30, καθώς να πούμε ότι έχουμε, ξεχάσαμε να το πούμε, σήμερα την τελετή λήξη, σήμερα το απόγευμα, σε καταστάσεις του Πανθρακικού για τις Ακαδημίες του Πανθρακικού, που θα είναι και οι γονείς. Από ό,τι έμαθα, θα δοθεί και ένα παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, λίγα λεπτά γονείς με παιδιά, να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι, ποιοι θα κερδίσουν, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απονομές με τα άλλα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα από την τελετή λήξης των Ακαδημιών του Πανθρακικού. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή, την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας φρικτής δολοφονίας, βασανισμού και δολοφονίας ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνησης. Οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, οικογένειοι της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τα έγνοια από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημμυριωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Λεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μερίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν της στιγμής, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ο δράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτή την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφερε να βρουν βιντεολειπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεολειπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφερε να βρουν ότι η γυναίκα κινείται προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά επέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους, άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτή τη κομματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο Θεός. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας, κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος, και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλό φωνικό στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας. Δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως, από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υπό διερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε το ΕΚΑΒ, που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο. Όπως είπαμε και χθες, με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί, με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φαίνεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν στην εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, η αδερφή του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένοι φέροντα ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμεινο ανανέωναν τον λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμεινο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΒΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000, αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ. Πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, σε διαφορετικές, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΕΔΙΕ. Αναμένεται να σχηθούν σε λίγο διώξει βάρος τους, όταν αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να σχηθούν διώξει βάρος τους, προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΕΔΙΕ, όλο αυτό το ΔΕΔΙΕ, την είπαμε τη ζημία του ΔΕΔΙΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυδοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλι των δικαστηρίων για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρι Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και αναμένεται και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που είχε εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι, ωστόσο εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπο κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης και της συλλογικής συμβάσης εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της υπευθέρωσης εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτο, Σταθμό και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις αλλά και τα μεταποστασίας, ιδιαίτερα εν μέσω του τέλους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδου είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Πρωθυπουργού στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησης είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια. Τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία όπως υποστηρίζουν οι αγρότες δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. αναμένεται να έρθουν στην κεντρική πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν σήμερα το αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν οι πανελλαδικοί συνδυαστικοί επιτροποί των μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταφών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγο έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αφαναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός όπως τονίζουν καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και ενσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργόροντες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει καθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο, τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πωλήτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600 περίπου χιλιάδες ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση. Να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνω ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Θα πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου, αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει στο Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γκέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλικνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίζων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ύφος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφει και η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταθαρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμπος Εγνατία στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι αφουλητριώς θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβική σημασία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το Επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στη βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης και την προστασία των νησίδων, κ. Παπαστάμο, είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμποστούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομωτινής, ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα και όλοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο και η τοποθέτηση νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της

0: Τάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και, όπως αποκάλυψε στην Ερκομοτηνής ο πρόεδρος του Πανδραγικού Σταδίου Κομοτηνής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης, που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πανδραγικό Στάδιο Κομοτηνής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβένων μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια όγκη σκουπίδιων σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία, και είναι μια απόφαση που θα ισχύσει μέχρι το 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κ. Λέκα Πλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρα, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έξαχτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Επιπλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει ζητοκραυγές. Η αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πολύζου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
4: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδεία έργα σε 13 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν

0: ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους, τη βιοπικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση αναμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των αναώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος ο Αρχέλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου τα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλοβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχέλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος και φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
1: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μία γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026, παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα γράμμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την Αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή. Μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον και εστιάζει την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του αερίου πάγου που υποχρεώνει τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του αερίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες εφηλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με φάπαξ καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν, που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων, τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι γρήγορα πάνω σε αυτά.
5: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Stern News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
6: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε γρήγορα για την αναδρομικότητα, πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
5: αλλά
6: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
5: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει, που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο News Radio 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
7: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο mm-hmm. να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητα σε αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κασέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
5: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας, και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
8: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
9: Ναι.
8: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Ναι. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, mm-hmm. δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παράδειγμα. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
10: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
8: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
5: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν επαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναπρομή της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην αφομοίωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογους στόχους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτηση των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας κλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
5: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
9: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, ασφιβητώντας την αποτελεσματικότητά του, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
5: Είχαμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ στις κατηγορίες αυτές που είπαν ότι.
9: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη, έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
5: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Τι ώρα είναι, 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τον δανειολήπτη, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
11: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στο νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
5: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας ταχτή Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγη. Καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλή μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς η υποκίνδυνος ο Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμιμα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτική και επιφυλακτική σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες, ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και στη τιμές και είμαι αισιόδοξο για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
5: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
11: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
5: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντο τη δημόσια ζήτηση γύρω από νέες παροχές.
11: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
5: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
13: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
5: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγη Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
12: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτουν την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει, αλλά και υλοποιεί το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδρας εκ νέου, ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου, ενώ η συνεχής αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, με ό,τι χαίρα δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτικής συνέχειας και σταθερότητας μετά τις εκλογές του 27, και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας, αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε», το οποίο δεν έχει μετατραπεί, έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία, με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες: για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
5: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
12: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα. Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
5: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐα, στη γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένονται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντς.
12: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
5: και αυτοί που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντς με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, ιστορικού στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραβέλης, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
5: Ακριβώς,
12: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, σε σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτανε, αλλάζανε, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης.
14: έχει πάει πλέον ως τομεάρχης δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του Πασόκ και μάλιστα στελέχη γνωρίζουν το χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο Πασόκ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή εκολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του στομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το Πασόκ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ο κ. Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και του ΓΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ως τέλεχος του Πασόκ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχαν φωτογραφηθεί κάποτε.
5: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
14: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης Ριζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας
5: αυτός. Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ.
14: Και τώρα πηγαίνει στο Πασόκ, όπως και στο Πασόκ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το Πασόκ και το πρώτο με Πασόκ, το δεύτερο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κ. Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικός τέλεχος της νεολαίας Πασόκ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
5: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
14: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αβρόχης ποσί. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
5: Υπάρχουν αντιδράσεις, τελικές φαντάζομαι.
14: Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη και ο κ. Αποστολάκης, εντάξει, ήταν πιο αποσυνδημένος αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
5: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
14: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
5: σε αυτή την κατάσταση.
14: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου στελεχών που περιβάλλουν τον κύριο Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το κύμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότερτο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
5: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
15: Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μια μέρα πριν είπε ότι φεύγει το Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα αποσυρθεί και θα σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
16: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
15: Εγώ τρίτη είδα. Αυτό είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. mm-hmm. έχει να βγει δημοσκόπηση από το Βασίλειο και τέταρτο 20 μέρες.
17: Ναι, ναι, ναι,
15: σε όλη
17: ναι.
15: την πλειονότητα είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
17: Όχι, όχι, είναι τρίτο.
15: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
17: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
15: Δεν είπα ότι μας ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν. Και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
5: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στον χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστές. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μείγμα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
5: Στην πολιτική γραμματεία.
18: Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα αιτηθεί και συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στη στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία μάλιστα χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8. Για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
5: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην Διεθνή Θεσσαλονίκη.
18: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι, αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται με τα βδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
5: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
18: Την ανακοίνωσε χθες, οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Πάντως χθες μετρήσαμε, αν
18: μετρήσαμε σωστά. 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
5: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
18: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
5: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις Ευγενία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο αιχμές, αλλά και πολύ σοβαρά σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή της παρέτησής του ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας Γρηγόρη και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη κ. Κοκοτσάκης για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει ηγεσίας, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη, καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
5: Προκαλούν αίσθηση, καταγγέλλεται στον κύριο Κοκοτσάκη.
19: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο.
5: Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
19: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
5: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
19: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
5: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
19: Θυμήθιο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
5: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
19: Και εγώ, Γρηγόρη.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνίσου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένει να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτηριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
20: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ, έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέλλον μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία έχουν, παραμένουν κλειστά γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ότι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και
5: για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
20: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
5: Ένα μήνα σχεδόν
20: με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
5: Καλή δύναμη, Θωμαίδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, ο αποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
5: Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα, πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας από τη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλη. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη?
21: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμία απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει

0: αυτή και αυτή η αστάθεια θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα. Γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος, χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρέα Γεωργίου που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
2: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
2: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, τα λέμε δύσκολο στο κριτήριο.
1: Αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
3: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση, και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο, που τα λέμε, γιατί νομίζω είναι ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτο συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας, απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
3: Έφτεξε η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι που ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά, εκεί το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τέτα-τέτ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
3: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή,
3: γιατί πλέον σε κάθε ομιλό τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
3: Ναι, ώστε να μην υπάρχει.

0: Μην υπάρχουν μαγειρέματα. Mm-hmm. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού και τη ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
0: λοιπόν, αγώνα. Έξι παιχνίδια. Έξι παιχνίδια είναι τα περισσότερα τώρα. Mm-hmm. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ. Και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο Αϊτή και ματσάρα Σκωτία Βραζιλία και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό ο λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, τον Dallas και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Σινά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο, την ώρα που τα ΗΠΑ επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη ή κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούς, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΕ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε $75 το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόδη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
3: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
4: Είναι της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
3: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
5: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά, απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση της ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα Bar Ert από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5, όπως και σε όλο το Νότιο Εύρο. Για το Βόρειο Εύρο, συγγνώμη, υπάρχει η συχνότητα των 101 FM. Των 101 FM, πιο σωστά. Η πλατφόρμα του ΕΡΤ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ και όχι μόνο εμάς, αλλά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι τις με 4. Στα μικρόφωνα πίσω από την μπάρα και φυσικά στις μουσικές επιλογές One Man Show για τον μπαρ Φώτης Ζάντζας. Λοιπόν, και χθες έτσι που παίξαμε λίγο Paul Weller, παίξαμε Elvis Costello, είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε από αυτόν τον εξαιρετικό Paul Weller, που είναι ένας άνθρωπος που, ενώ είναι σπουδαίος μουσικός, δούλεψε για πολλά χρόνια πίσω στα παρασκήνια, ασχολούμενος με την ηχοληψία και την παραγωγή, τις ενορχιστρώσεις. Και ξεκινήσαμε με αυτό το καταπληκτικά ευαίσθητο You Do Something To Me, μία από τις πιο εμβληματικές και συγκινητικές μπαλάντες του Paul Weller. Κυκλοφόρησε το 1995 ως single μέσα από το τρίτο και άκρως επιτυχημένο solo album του με τίτλο Stanley Road. Ο Weller τον λέγανε, όπως σας είπα και χθες, The Mod Father. Κουβαλούσε ήδη μια τεράστια κληρονομιά ως ο ηγέτης των σπουδαίων The Jam και των Style Council. Και με αυτό το δίσκο, το Stanley Road, εδραίωσε τη solo καριέρα του, συνδυάζοντας την κλασική rock, τη soul και την rhythm and blues παράδοση με το σύγχρονο για εκείνη την εποχή ήχο της βρετανικής pop. Ο Paul Weller υπήρξε τεράστια και καθοριστική επιρροή για τη βρετανική εναλλακτική σκηνή των 90s και της millennium δεκαετίας. Συγκροτήματα που γέμιζαν στάδια όπως ο Oasis με τον Noel Gallagher να τον θεωρεί είδωλο και στενό φιλό, η Blair, η Ocean Color Scene και μεταγενέστερη καλλιτέχνες όπως οι Arctic Monkeys, ο Miles Kane, δανείστηκαν στοιχεία από την αισθητική του Paul Weller, την εργατική του ηθική, το κομψό στυλ του και την ικανότητά του να γράφει διαχρονικές μελωδίες με έντονο κοινωνικό και προσωπικό στίχο. Εμπνεόμενοι από αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη, πήγαμε να του κάνουμε ένα αφιέρωμα, αλλά είπαμε ότι μέσα από αυτά που διαβάσαμε και τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, θα παίξουμε κομμάτια από καλλιτέχνες που έχουν άμεσα ή έμεσα επηρεαστεί από το στυλ του. Ένα τέτοιο συγκρότημα είναι η Stone Foundation. Είναι μια καταξιωμένη μπάντα που ουσιαστικά είναι μια ομάδα που δεν έχει τόσο σταθερό πυρήνα, οι μουσικοί εναλλάσσονται. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 με σταθερό πυρήνα τους Neil Jones και Neil Sibsby. Αυτοί οι δύο ήταν τα σταθερά μέλη. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο της, ο οποίος παντρεύει τη soul, τα πνευστά και τα jazz στοιχεία. Εμείς θα ακούσουμε το Deeper Love, ένα soulful κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνεται στο εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ τους Street Rituals. Κυκλοφόρησε το 2017 και μάλιστα αυτός ο δίσκος γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Paul Weller, ένα στούντιο που φέρει τον τίτλο Black Barn Studios, έτσι τα αποκαλεί τα στούντιο του, με τον ίδιο το Weller όχι μόνο να αναλαμβάνει την παραγωγή ολοκλήρου του άλμπουμ, αλλά και να συμμετέχει ενεργά παίζοντας πιάνο, κιθάρα και κάνοντας και φωνητικά στο Deeper Love. Θα το ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του δικτύου της ΕΡΤ.

Λοιπόν, αυτό ήταν το This Is It, ή αλλιώς σε παρένθεση Your Soul. Εγώ το θυμάμαι από τη δεκαετία του 80. Είναι ένα δυναμικό και παθιασμένο κομμάτι των Hot House Flowers. Είναι ένα folk ιρλανδικό rock συγκρότημα. Δημιουργήθηκε εκεί στο Δουβλίνο στα μέσα της δεκαετίας του 80 από τους Liam O'Mahony και Φιάνκα O'Brien. Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη ανάμιξη του rock and roll με στοιχεία ιρλανδικής folk, soul και gospel μουσικής. Ό,τι κάναν περίπου και οι Waterboys από τη Σκωτία. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993 ως ένα από τα βασικά single του τρίτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Songs From The Rain, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον Stuart Levine και σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τον πλούσιο οργανικό ήχο της μπάντας και τα δυναμικά φωνητικά του O'Mahony. Ο Liam O'Mahony είναι Ιρλανδός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης. Εντάξει, έγινε γνωστός από τους Hot House Flowers. Γεννήθηκε στο Δουβλίνο και είναι αναγνωρισμένος για αυτά τα παθιασμένα φωνητικά που δίνει, καθώς και για τη βαθιά του σύνδεση με την παραδοσιακή Ιρλανδική μουσική, την οποία συχνά ερμηνεύει στην Ιρλανδική γλώσσα, παίζοντας παραδοσιακά όργανα, την Ιρλανδική διάλεκτο να πω καλύτερα, και παίζει και παραδοσιακά όργανα της Ιρλανδίας, όπως το Μπότχραν, ένα Ιρλανδικό τύμπανο, και μια ιδιότυπη φυσαρμόνικα που έχουν. Και εκτός από την πορεία του με το συγκρότημα, έχει κυκλοφορήσει και ένα solo album, έχει συμμετάσχει σε διάφορα καλλιτεχνικά project, όπως ένα super group τους Alt από Ιρλανδούς μουσικούς, και θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς και αυθεντικούς ερμηνευτές της σύγχρονης Ιρλανδικής σκηνής. Τώρα θα πάμε αλλού και θα πάμε στη Σκωτία. Όχι όμως στους Waterboys όπως θα περιμένατε. Θα πάμε να ακούσουμε τον εξαιρετικό μουσικό, τραγουδιστή, παραγωγό, τον Edwin Collins, και αυτός επηρεασμένος από τον Paul Weller. Το North of Heaven είναι ένα ατμοσφαιρικό, εναλλακτικό ροκ κομμάτι με έντονα folk στοιχεία, το οποίο περιλαμβάνει και έτσι slide κιθάρα, και φυσικά το έχει γράψει ο Edwin Collins. Ο Edwin Collins είχε γίνει γνωστός στη δεκαετία του 80 ως ο ηγέτης ενός επιδραστικού post-punk συγκροτήματος που λέγονταν Orange Juice. Μετά ακολούθησε solo καριέρα, αξιοσημείωτη solo καριέρα, η οποία χαρακτηρίζεται από το ηρωνικό, ευφυές και ειλικρινές στυλ με το οποίο γράφει τους στίχους του. Το North of Heaven που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στον τρίτο solo δίσκο του με τίτλο Gorgeous George, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1994, ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τον ίδιο τον Collins στην παραγωγή και έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του, κυρίως λόγω του παγκοσμίου hit και του single που βγήκε τότε με τίτλο A Girl Like You. Αυτό ξέρετε οι περισσότεροι. Και μάλιστα εκεί φιλοξένησε και ως βασικό μέλος της μπάντας τον Paul Cook, τον ιστορικό drummer των Sex Pistols, έτσι για την ιστορία. Όλα αυτά βέβαια εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες, δεκτά όλα. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 4 μαζί σας, ο Φώτης Ζάντζας.

Beaches Brew είναι ένα κομμάτι των Spiral Carpets, ένα από τα πολύ δυνατά συγκροτήματα της τότε εποχής για το Manchester, και συγκροτήματα που παρότι είχε περάσει η μόδα της psychedelic rock, έπαιζαν ψυχεδελική rock και μάλιστα ξεχώρισαν έτσι στη σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας. Το συγκρότημα αυτό σχηματίστηκε στο Oldham το 1983. Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστική χρήση ενός ηλεκτρικού πιάνου του Farfisa. Το έπαιζε αυτό δεξιοτεχνικά ο Clint Boone. Και φυσικά τα φωνητικά του Tom Hingley. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Beaches Brew, κυκλοφόρησε το 1992 ως single και περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Revenge of the Goldfish, η εκδίκηση του χρυσόψαρου δηλαδή, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον Pascal Gabriel, έφτασε στα καλύτερα 20 της Βρετανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, και περιέχει μερικές από τις πιο γνωστές και δυναμικές συνθέσεις της καριέρας των Spiral Carpets. Σας είπαμε για τους Hot House Flowers, συγγνώμη. Ακούσαμε από τον τρίτο δίσκο τους το This Is Your Soul, από το δίσκο Songs From The Rain. Έψαχνα από το δεύτερο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 1990 και έφερε τον τίτλο Home, να ακούσουμε κάτι, και βρήκα το It'll Be Easier in the Morning, ένα μελωδικό κομμάτι τους. Εδώ δίνει ρέστα πραγματικά ο Liam O'Mahony. Συνδυάζεται άψογα το rock and roll με την παραδοσιακή ιρλανδική folk. Και φυσικά σε αυτό το άλμπουμ είχε ηχογραφηθεί σε διάφορα στούντιος, και εκείνο του Δουβλίνου και της Νέας Ορλεάνης, με παραγωγούς τον Paul Barrett και τον Stuart Levin, και νομίζω ότι είχε φτάσει και μέχρι την πρώτη θέση των τσάρτ στην Μεγάλη Βρετανία.

Αυτό ήταν το We Have All The Time In The World. Το ξέρετε βέβαια από την εξαιρετική εκτέλεση του μεγάλου Louis Armstrong και έχει γίνει πολύ διάσημο από την ταινία James Bond On Her Majesty's Secret Service. Εδώ το ακούμε σε μια rock διασκευή από τους Fun Loving Criminals. Μάλλον το ακούσαμε. Ένα αμερικάνικο συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1993 και έγινε παγκοσμίως γνωστό για τον ιδιαίτερο συνδυασμό μουσικών ειδών, όπως το hip hop, το rock, η jazz μουσική, τα blues πολλές φορές. Το κομμάτι κυκλοφόρησε αρχικά το 1996 ως B-side στο single Scooby Snacks και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο debut του άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Come Find Yourself, το οποίο γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία τόσο στα τσάρτα του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη και καθιέρωσε το χαρακτηριστικό χαλαρό αστικό ήχο της μπάντας. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο κομματάκι με indie επιρροές, το Lost Weekend, ένα κομμάτι των Lloyd Cole and the Commotions. Είναι ένα βρετανικό σχήμα που σχηματίστηκε στη Γλασκόβη το 1982. Ξεχώρισε για τους γεμάτους λογοτεχνικές και κινηματογραφικές αναφορές στους στίχους του frontman του Lloyd Cole, καθώς και για τον καθαρό κιθαριστικό ήχο του. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1985 στο βασικό single του δεύτερου στούντιο άλμπουμ με τίτλο Easy Pieces, το οποίο ηχογραφήθηκε στην Αγγλία με παραγωγούς τον Clive Langer και τον Alan Winstanley. Γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, έφτασε νομίζω και στο νούμερο 5 των βρετανικών καταλόγων και χάρισε στην μπάντα την πρώτη είσοδό της στα πρώτα 20 στα τσάρτ για τα single για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά φυσικά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτίνης και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2 στα FM. Από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Και φυσικά η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού μέσω του ίντερνετ. Όχι μόνο εμάς, αλλά και περιφερειακά και κεντρικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 4 μαζί σας, ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτό ήταν το Start All Over, ένα ψυχεδελικό indie rock κομμάτι των Kula Shaker, ενός βρετανικού συγκροτήματος που σχηματίστηκε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 90 με frontman και ηθήνο νου και οργανωτή τον Crispian Mills, και γίνε ευρύτερα γνωστό για την ανάμιξη του ψυχεδελικού rock με την ψυχεδελικού ροκ της δεκαετίας του 60, όμως με την παραδοσιακή ινδική μουσική, τη φιλοσοφία και τα πνευστά που βάζανε στις ενορχιστρώσεις τους. Το Start All Over κυκλοφόρησε το 1996 ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του επιτυχημένου ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο K, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό τον John Leckie και εκτοξεύτηκε αμέσως εμπορικά και έγινε ένας από τους δίσκους με τις ταχύτερες πωλήσεις της δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα άλμπουμ της βρετανικής pop εποχής. Και αν μιλάμε για βρετανική pop και alternative rock στην Αγγλία, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους Star Sailor. Αγαπημένο μου το Alcoholic. Ένα εσωστρεφές εναλλακτικό ροκομμάτι, το Star Sailor, των Βρετανών post-Britpop συγκρότημα, που σχηματίστηκε στο Wigan το 2000 με frontman τον Jem Walsh. Ξεχωρίζει για το μελωδικό κιθαριστικό του ήχο και τα έντονα συναισθηματικά φωνητικά. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2001 ως το τέταρτο single του άκρως επιτυχημένου ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Love Is Here, το οποίο ηχογραφήθηκε στην Ουαλία και το Λονδίνο με τον παραγωγό τον Steve Osborne. Έφτασε στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts και χάρισε στην μπάντα μια θέση στο top 10 των singles, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνώρισιμα κομμάτια της καριέρας τους.

Okay, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά με το καταπληκτικό Alcoholic και τελευταίο κομμάτι για σήμερα είναι ένα κομμάτι, μιας και μιλάμε για βρετανική pop και εναλλακτική rock σκηνή για εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90 και του 2000. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε τους Doves, αγαπημένο μου το Here It Comes, ένα ατμοσφαιρικό indie κομμάτι. Οι Doves σχηματίστηκαν στο Manchester το 1998 από τους δίδυμους αδερφούς Jess και Andy Williams και τον Jimmy Goodwin. Αυτή η παρέα προηγουμένως αποτελούσε ένα χορευτικό pop σχήμα του Sub Sub. Το Here It Comes κυκλοφόρησε το 1999 ως single και περιλαμβάνεται στο υποψήφιο για Mercury debut album τους με τίτλο Lost Souls, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Ηχογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό με παραγωγούς στα ίδια μέλη της μπάντας, ενώ σε κάποια από αυτά έχουν συνεργαστεί με τον Steve Osborne. Το άλμπουμ κέρδισε ευρία αναγνώριση για τον πλούσιο μελαγχολικό και κινηματογραφικό και κιθαριστικό ήχο του. Αν αναρωτιέστε για το τι είναι ο Steve Osborne, είναι ένας εξαιρετικά καταξιωμένος βρετανικός παραγωγός μουσικής, μηχανικός ήχου και remixer, γνωστός για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιζε στη διαμόρφωση του ήχου της alternative rock σκηνής. Λοιπόν, με αυτό το εξαιρετικό Here It Comes των Doves θα σας αφήσω για σήμερα. Εσείς, ιδιαίτερα εσείς που βρίσκεστε εδώ στην Κομωτινή, μην φύγετε από τις συγνώτες της ΕΡΤ Κομωτινής, διότι ακολουθεί η εκπομπή της Αμαλίας Γαριφαλίδου 4-5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 4 με 5 με τον Παράσχο Ανδρούτσο και την Αμαλία Γαριφαλίδου. Το θέμα μας σήμερα είναι οι αγκιοπλάστες της Ροδόπης από την απελευθέρωση της Θράκης μέχρι σήμερα. Καλώς όρισες, Παράσχο.
1: Σας καλωσορίζω κι εγώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο θέματα, για τους αγκιοπλάστες όπως προείπες και αληθινές και ευθράπελες ιστορίες θησαυροκυνηγών στη Ροδόπη. Για τους αγκιοπλάστες. Προμήθευαν με αγκία όλο τον νομό Ροδόπης και πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο άνθρωπος άρχισε να ασχολείται με την κατασκευή αγκίων από λάσπη που τα στερεοποιούσε με τη φωτιά εδώ και 9.000 χρόνια περίπου. Αρχικά επέλεγε το υλικό που αποτελείται μέχρι και σήμερα από πυλό. Στα πρώτα χρόνια έφτιαχνε τα αγκία χωρίς τροχό. Αργότερα επινόησε τον τροχό, όπου ο αγκιοπλάστης τοποθετούσε στην επάνω επιφάνεια του οριζόντιου τροχού μια ποσότητα πυλού που με τη βοήθεια του παιδιού του το περιέστρεφε. Γυρνώντας τον τροχό αυτόν, του έδινε το σχήμα που ήθελε. Ακολούθως το μετέφερε επάνω σε ένα σανίδι για να στεγνώσει, όπου εκεί ως αγκία ήθελε τα ζωγράφιζε και τα έβαφε. Ύστερα έβαζε όλα τα αγκία που είχε κατασκευάσει μέσα σε ειδικό φούρνο όπου τα έψινε. Τα αγκία αυτά χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη αναγκών των κατοίκων, όπως στάμνες για νερό, αγκία για κρασί, για λάδι, για μέλι, ποτήρια, πιάτα, κατσαρόλες, γλάστρες, γενικά όλα τα αντικείμενα που χρειάζονταν τον οικοκυρό ενός σπιτιού εκείνη την εποχή. Αργότερα άρχισαν να κατασκευάζουν και μεγάλα πιθάρια ως αποθήκες της παραγωγής των γεωργών, καθώς επίσης για παστά ψάρια ή κρεατικά.
0: Οι αγκιοπλάστες της Κομωτινής. Στην Κομωτινή, όταν πρώτο εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες μετά το 1922, άνοιξε το πρώτο αγκιοπλαστείο στην οδό Αχιάλου, εκεί δίπλα στο στρατιωτικό πρατήριο, ο κατεγόμενος από τις 40 εκκλησίες Ανατολικής Θράκης, Εμμανουήλ Κιουπτσής. Το επίθετο Κιουπτσής το πήρε από το επάγγελμα που έκανε, Κιούπια, δηλαδή αγκία. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλοί έπαιρναν το επώνυμό τους από το επάγγελμά τους. Στο εργαστήριο αυτό έφτιαχνε διάφορα αγκία, όπως πιθάρια, στάμνες, γαλατιέρες, μικρά αγκία που έβαζαν μέσα φασόλια, ρεβίσκια, φακές, γλάστρες, κουμπαράδες, μουσικά όργανα, ταραμπούκες, τουμπερλέκια, κατσαρόλες, πιάτα, θυμιατά και πολλά άλλα. Για να φτιάξει όμως το ανωτέρω χρειαζόταν και ο κατάλληλος πυλός. Έτσι, αφού έψαξε γύρω από την Κομωτινή, βρήκε ένα χωράφι εκεί πριν από τα σύμβολα και το αγόρασε. Οπότε από εκεί προμηθευόταν το μαύρο και τον κόκκινο πυλό. Αφού φόρτωνε στο κάρο την ποσότητα που ήθελε, την μετέφερε στο εργαστήριό του που την ζύμωνε καλά. Ακολούθως περνούσε τον πυλό από ένα μηχάνημα ανάμεσα από δύο κυλίνδρους για να λιώσουν τα μικρά σκληρά κομματάκια πυλού. Στο εργαστήριο αυτό υπήρχαν τρεις μηχανές με τροχούς που τις δούλευαν, ο πατέρας Γιάννης και οι δύο γιοι του, Μανώλης και Μιχάλης. Είχαν επίσης και πολλούς βοηθούς που τους βοηθούσαν από την αρχή μέχρι να γίνουν τα αγκία.
1: Για την κατασκευή ενός αγκίου τοποθετούσαν στο μέσο του τροχού μια ποσότητα πυλού και έπλαθαν αυτό που ήθελαν. Ύστερα τοποθετούσαν τα αγκία πρώτα επάνω σε τάβλες για να στεγνώσουν. Έτσι, αφού τα γυάλιζαν, τα τοποθετούσαν μέσα στο φούρνο. Στις 40 εκκλησίες είχαν στο εργαστήριό τους 5 τεράστιους φούρνους, που ο καθένας χωρούσε 10.000 μικρά αγκία. Εδώ είχαν 2 μικρούς μονοφούρνους, όπου έβαζαν τα μικρά αγκία, και ένα μεγάλο, όπου έβαζαν τα πιθάρια και είχε 6 μέτρα βάθος. Έβαζαν σκάλα για να κατεβούν μέσα στο φούρνο. Έτσι, ένας από πάνω πετούσε τα αγκία και ένας άλλος από κάτω τα έπιανε και τα στίβαζε. Όταν πια είχαν ψηθεί τα αγκία, μετά από μια-δυο μέρες τα έβγαζε ένας από κάτω και τα πετούσε σε έναν άλλον από επάνω και τα έπιανε.
0: Πάμε ένα τραγούδι.

0: κάποια αγγεία τα πουλούσαν από το κατάστημα εργαστήριό τους και άλλα τα φόρτωναν στο κάρο και τα πήγαιναν στα χωριά όπου τα πουλούσαν στους χωρικούς. Επίσης πουλούσαν κάθε Τρίτη και στη λαϊκή αγορά της Κομωτινής. Το εργαστήριο αυτό αργότερα ο Μανώλης το λειτουργούσε μαζί με το γιο του τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης, μη θέλοντας να κρατήσει το επώνυμο Κιουπτσής, που προέρχεται από την τουρκική λέξη Κιούπια, το άλλαξε σε Ιωαννίδης. Ο Μιχάλης στα πανηγύρια, στα Φατήριακα, στη Μονή Βαθυριακος, φόρτωνε επάνω στο κάρο διαφόρων ειδών αγγεία μαζί με την οικογένειά του και μετέβαιναν εκεί στο χώρο όπου διανυκτέρευαν, όπως και πάρα πολλοί άλλοι από τα γύρω χωριά, συμμετέχοντας έτσι και στο πανηγύρι, αλλά πουλώντας και τα διάφορα αγγεία του. Η δουλειά του αγγειοπλάστη δεν είναι όπως τώρα σύγχρονη, ήταν πολύ δύσκολη και βαριά. Στον τροχό όλη μέρα από κάτω να σπρώχνει τον τροχό με τα πόδια για να γυρίσει και από πάνω από τον τροχό να σχηματίζει το αγγείο που θέλει. Στα αγγεία επάνω σχεδίαζαν κυρίως γεωμετρικά σχήματα, λουλούδια και διάφορα άλλα με ένα εργαλείο που το ονόμαζαν μπαλονάκι.
1: Γύρω στο 1933-1993, όπως βγήκαν τα πλαστικά, άρχισε η δουλειά αυτή να πέφτει και τελευταίο ο Μιχάλης μόνο κάτι λίγα αγγεία έφτιαχνε και τα πουλούσε. Παλιά ερχόταν μέχρι και από τη Χαλκιδική και αγόραζαν για τα εξοχικά τους πιθάρια. Τα πιθάρια τα έφτιαχναν 3 άτομα σε 2 κομμάτια και ύστερα τα ένωναν. Επίσης έφτιαχναν και τα λεγόμενα μπαρτάκια. Αυτά τα αγόραζαν συνήθως οι μουσουλμάνοι. Το μπαρτάκι ήταν αγγείο που από πάνω από το στόμιο εξήγε μια μυτούλα από όπου έπινα νερό. Ένα δεύτερο αγγείο πλαστείο υπήρχε στην οδό Βασιλέως Παύλου, απέναντι από το Μαρόνιο Μέγαρο, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Ρεφενέ. Αυτό το λειτουργούσε ο γιος του Μανώλη και ο ψίος Γιάννης μαζί με το γιο του Μανώλη.
0: Η διαδικασία για την παρασκευή των αγγείων ήταν η ίδια όπως προαναφέραμε. Και αυτός έπαιρνε χώμα από το ίδιο συνεταιρικό χωράφι πριν από τα σύμβολα. Όταν λοιπόν σταμάτησαν και τα δυο προαναφερόμενα αγγειοπλαστεία να παρασκευάζουν αγγεία, εκεί γύρω στη δεκαετία του 1990 δόρισαν το χωράφι αυτό στη Μητρόπολη μας υπό τον όρο να κτίσει εκεί η Μητρόπολη το παρεκκλήσι των Αγίων 40 Μαρτύρων. Μάλιστα έχουν φέρει και την ανωτέρω εικόνα από την πατρίδα τους και θέλουν να την τοποθετήσουν εκεί. Έκτοτε όπως με ενημέρωσαν δεν έχει υπάρξει καμιά εξέλιξη για το θέμα αυτό.
1: Ένα τρίτο αγγειοπλαστείο υπήρχε στην οδό Μαρονίας. Η κατασκευαστής αγγείων ήταν ο Ιωάννης Κιουψής του Μαυρουδί, που εγκαταστάθηκε ως πρόσφυγας στην Κομωτινή μετά το 1922, ερχόμενος από τις 40 εκκλησίες Ανατολικής Θράκης. Επειδή γνώριζε την τέχνη από τον πατέρα του, από την πατρίδα του που ήταν αγγειοπλάστες, άνοιξε το πρώτο αγγειοπλαστείο εκεί στην οδό Βίγας 11, δίπλα στο προσφυγικό σπίτι που το παραχώρησε το κράτος, αγοράζοντας συγχρόνως και ένα χωράφι δίπλα στο κόσμιο για να προμηθεύεται τον πυλό. Στο αγγειοπλαστείο αυτό έφτιαχνε αγγείο για κάποιο διάστημα και ο αδελφός του Κώστας Κιουπτσής. Έτσι ο Ιωάννης άρχισε να φτιάχνει και αυτός πιθάρια, πιάτα, θυμιατά, στάμνες, γλάστρες και διάφορα άλλα αγγεία χρήσιμα για εκείνη την εποχή. Από μικρό, ο γιος του Μαυρουδής άρχισε να μαθαίνει την τέχνη αυτή και να ανακατεύεται με τον πυλό, δείχνοντας έτσι ότι θα ήταν άξιος συνεχιστής του πατέρα του. Όταν μεγάλωσε, εκτός από την κατασκευή των αγγείων μαζί με τον πατέρα του, αφού φόρτωναν το κάρο και στα αγγεία, γυρνούσαν σε όλα τα χωριά, στο παζάρι και στα πανηγύρια, πουλώντας τα. Τα περισσότερα αγγεία τα αντάλλασαν με διάφορα αγροτικά προϊόντα όπως κρέατα, φρούτα, λαχανικά, αλεύρι και ζωοτροφή για τα άλογό τους. Όπως με ενημερώνουν οι απόγονοί τους, τους είχε πει η μητέρα τους Ελένη ότι ενώ πολλοί κόσμος πεινούσε, είτε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των προσφύγων μετά το 1922, είτε κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής 1941-44, αυτοί δεν πείνασαν λόγω της ανταλλαγής των αγγείων με τρόφιμα. Πάμε τραγούδι.

0: Το αγκιοπλαστείο αυτό το λειτουργήσαν στην οδό Βίγας εδώ στην Κομωτινή τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους. Σε λίγο άνοιξαν νέο στην οδό Μαρονίας 52. Το 1978 απεβίωσε ο Ιωάννης και ανέλαβε την επιχείρηση ο γιος του Μαυρουδής. Το 1993 έκλεισε το αγκιοπλαστείο λόγω του ότι πλημμύρισε ο τόπος από τα πλαστικά. Πριν 40 χρόνια περίπου, ξένο αγγλόφωνο περιοδικό δημοσίευσε ειδικό αφιέρωμα στο αγκιοπλάστη Μαυρουδή Κιουφτσή.
1: Η αγκιοπλάστηση των σαπών. Στις σάπες δύο ήταν οι πιο γνωστοί κανατάδες, ο Θανάσης Κιουψής και ο Βασίλης Σεραφημίδης. Ο Θανάσης Κιουψής ήρθε πρόσφυγα το 1922 από τις 40 εκκλησίες και καταστάθηκε στις σάπες. Την τέχνη τη γνώριζε από τον τόπο που ήρθε, αφού όλη η οικογένεια έκανε αυτή τη δουλειά. Από το επάγγελμά του πήρε και το επώνυμό του Κιουψής Αγκιοπλάστης. Το εργαστήριό του ήταν στην οδό Μπακάλμπαση, κοντά στο φούρνο του Ρούφου. Εκεί δίπλα μέσα στην αυλή έψινε και τα αγκεία. Τα είδη που κατασκεύαζε ήταν μικρά και μεγάλα τσουκάλια, στάμρες, μικρά σταμνάκια, λάστρες, πιθάρια, κατσαρόλες και σωλήνες. Τους πύλινους σωλήνες που έφτιαχναν τους χρησιμοποιούσαν τότε για τη μεταφορά πόσιμου νερού από τις πηγές στη Δεξαμενή, από όπου γινόταν τότε η υδροδότηση των σαπών. Ακόμη και σήμερα σώζονται τέτοιες σωλήνες στην ανατολική πλευρά των σαπών. Το εργαστήριο το δούλεψε μέχρι το 1966 για να ζήσει την οικογένειά του και για μερικά χρόνια ακόμα δουλεύει με μεράκι. Πάμε τραγούδι.

0: Για πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσε την έπαιρνε από την περιοχή που βρίσκεται στα δυτικά του νεκροταφείου, τον Σαπών. Αλλά επειδή ήταν πολύ παχύ, ανακάτευε και μαυρόχωμα σε αναλογία 2:1. Την τέχνη του, παρά το ότι τον βοηθούσαν τα παιδιά του, δεν τη συνέχισαν. Αφού τα πύληνα αγία σιγά σιγά άρχισαν να αποσύρονται και η τέχνη δεν ήταν οικονομικά επενδυτική. Δεύτερος αγκιοπλάστης Σαπών ήταν ο Βασίλειος Σεραφημίδης. Αυτός ήταν ο παλαιότερος αγκιοπλάστης της Σάπες. Γεννήθηκε στην Κιουτάχια της Μικράς Ασίας και αρχικά όλη η οικογένειά του, 9 αδέρφια ήταν, εγκαταστάθηκαν στην Ξάνθη. Σε ηλικία 24 χρονών ήρθε στις Σάπες περίπου το 1924. Το επάγγελμα αυτό το γνώριζε από την πατρίδα του και διάλυσε τις Σάπες ως τόπο μόνιμης κατοικίας. Εδώ υπήρχαν καλύτερες συνθήκες για το επάγγελμα και ειδικά υπήρχε καλύτερο χώμα για την κατασκευή πύληνων αγκίων. Την πρώτη ύλη την έβρισε από το ίδιο μέρος που αναφέραμε και για τον Θανάση Κιουψή. Τα είδη που έφτιαχνε ήταν πιθάρια, κανάτες, μικρές και μεγάλες τάμνες, γλάστρες, κατσαρόλες και πολλά άλλα. Με την τέχνη αυτή ασχολήθηκε μέχρι το 1965, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
1: Μια σύγχρονη αγκιοπλάστης του είδους της ήταν η Παναγιώτα Ζαφυριάδου. Διατηρούσε ένα μικρό αλλά σύγχρονο αγκιοπλαστείο στην Κομωτινή στην οδόλο Χαγούρου Φανουδάκη στη δεκαετία του 1980. Σπούδασε με υποτροφία του ΕΟΜΕΧ στη Θεσσαλονίκη αγκιοπλάστης και ακολούθως εδώ στο αγκιοπλαστείο έφτιαχνε αγκία στον τροχό. Ύστερα αφού τα στέγνωνε τα έψινε σε ειδικό ηλεκτρικό φούρνο που διατηρούσε εκεί μέσα. Τα αγκία που έφτιαχνε δεν ήταν ούτε πιθάρια ούτε στάμνες ούτε κατσαρόλες που αυτά τα χρησιμοποιούσε μια άλλη εποχή. Αυτή έφτιαχνε αγκία όχι για χρήση στην κουζίνα αλλά για στολίδια, όπως ανθοδοχεία, κάποιες πρωτομές και διάφορα άλλα για το στολισμό των σπιτιών. Κάποιες φορές παρέδιδε και μαθήματα αγκιοπλαστικής με σεμινάρια που λειτουργούσε. Τότε ήταν που γνώρισα και εγώ την αξιόλογη αυτή κοπέλα με το αστήρευτο ταλέντο, παρακολουθώντας ένα τρίμηνο σεμινάριο αγκιοπλαστικής. Πάντα προσπαθούσε να μεταδώσει τις γνώσεις και τα μυστικά του αγκιοπλάστη στους ανθρώπους που παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Δυστυχώς απεβίωσε νέα και η Κομωτινή έχασε ένα αστήρευτο ταλέντο που θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στη μοντέρνα αγκιοπλαστική.
0: Σήμερα στην Ελλάδα, δεν έχω αναφέρει και σήμερα ακόμα είναι σε λειτουργία το αγκιοπλαστείο στο χωριό Σύμβολα της Τσιλιγκύρη της Δώρας, το οποίο με διέφυγε και δεν το έχω αναφέρει στην εφημερίδα, ζητάω συγγνώμη για την κυρία αυτή. Σήμερα στην Ελλάδα τα αγκιοπλαστεία για να επιβιώσουν μεταλλάχθηκαν από τους αγκιοπλάστες και στράφηκαν προς την τουριστική αγορά. Έτσι άρχισαν να φτιάχνουν διάφορα σκεύη, όχι απαραίτητο στον τροχό, που θα τα χρησιμοποιεί ο αγοραστής είτε ως ενθύμιο της περιοχής που επισκέπτεται, είτε ως διακοσμητικό του κήπου ή της κατοικίας του, είτε φουδιάζοντας κάποιες παραδοσιακές ταβέρνες με βαμμένα και γυαλισμένα σερβίτσια. Δυστυχώς στη Ροδόπη δεν έχει συνέχεια αυτή η παραδοσιακή τέχνη. Σήμερα ευτυχώς υπάρχουν ακόμα ζωντανές μαρτυρίες οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων, από όπου άντλησα αυτές τις πληροφορίες για τους αγκιοπλάστες της Ροδόπης.
1: Πάμε τραγούδι.

0: Ένα άλλο θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι οι αληθινές και ευτράπελες ιστορίες των θησαυροκυνηγών στη Ροδόπη, καθώς επίσης και σε όλη την Ελλάδα το ίδιο. Αυτά μετά έχουν διηγηθεί συμμετέχοντες, παθώντες και μη. Η αναζήτηση θησαυρών ξεκινάει από τα παλιά χρόνια, ακόμα από τους θυμβορύχους, και φτάνει μέχρι και σήμερα με τους ραβδοσκόπους, τους χρήστες ανιχνευτών μετάλλων και τις δορυφορικές ανιχνεύσεις. Επίσης υπάρχουν και ορισμένοι στο νομό μας που ψάχνουν ορυκτό χρυσό με ειδικά ταψιά, όπως τον ονομάζουν οι αρχαίοι, χρυσοφόρο λύσο ποταμό, εκεί πριν τις Άπες. Για να βρεις θησαυρό, εκτός από το τυχαίο, θα πρέπει να είσαι γνώστης της περιοχής, να γνωρίζεις που υπάρχουν παλιές βρύσεις, μεγάλα δέντρα, παράξενοι βράχοι, σημάδια και πολλά άλλα. Οι θησαυροκυνηγοί έχουν μεγάλη υπομονή, αλλά επιστρέφουν συνήθως, όπως και οι κυνηγοί και οι ψαράδες, με άδειο σακίδιο.
1: Στο διαδίκτυο σήμερα υπάρχουν πολλά site που έχουν χιλιάδες φανατικά μέλη, επηρεάζοντας τους ονειροπόλους θησαυροκυνηγούς, δείχνοντάς τους ψεύτικα βίντεο που πάντα βρίσκουν θησαυρό, χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές μετάλλων, τις ηλεκτρονικές ραβδοσκοπικές βέργες και τις απλές ραβδοσκοπικές βέργες. Ορισμένα από τα site αυτά είναι τα εξής: στα ίχνη του Αντάρτη, αποκρύψεις ανταρτών και λύσεων, ραβδοσκοπία, αγγελίες χρυσοθύρων και πολλά άλλα. Ως προς την παράνομη βέβαια χρήση ανιχνευτών μετάλλων, ο νόμος ορίζει ότι όποιος χρησιμοποιεί ανιχνευτή μετάλλων ή άλλα όργανα διδιασκόπησης χωρίς την άδεια που απαιτείται, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκε μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος της πράξης την επιχειρεί κατά επάγγελμα ή κατά συνήθεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών. Επίσης, τιμωρείται και η παράνομη κατοχή ανιχνευτών μετάλλων χωρίς την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Στο νομό μας, οι θησαυροκυνηγοί ψάχνουν τους θησαυρούς του πειρατή Καπετάν Σούσουρα στην περιοχή της Σύναξης και των Πετροτών. Αυτός είχε καταγωγή από τη Σαμοθράκη και ήταν κυνηγός των Οθωμανών εκείνης της εποχής. Ο Σούσουρας, όταν είχε τραυματιστεί από τους Τούρκους, το μετέφερε στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος, όπου λίγο πριν ξεψυχήσει εμπιστεύτηκε το ημερολόγιο με τους χάρτες των θησαυρών του σε ένα μοναχό. Ένα μέρος του θησαυρού του είναι κρυμμένο στην περιοχή της Μαρμαρίτσας, που ξεκινάει μια σπηλιά και καταλήγει στη θάλασσα κοντά στη Σύναξη. Όποιος την βρει, έλεγε ο καπιτάν Σούσουρας, θα δει πρώτα τον ουρανό, που σημαίνει ότι ή είναι κρυμμένο στην οροφή της σπηλιάς ή ότι ο θησαυρός είναι παγιδευμένος και θα σκοτωθεί και θα είναι τα αστέρια. Αντίγραφα πλαστά του ημερολογίου του κυκλοφορούν πολλά στους κύκλους των θησαυροκυνηγών. Επίσης, επειδή πιστεύουν ότι οι θησαυροί έχουν πάντα μια κατάρα, θα πρέπει πρώτα να τους διαβάσει ένας ιερέας ή ένας χότζας, που αφού τους βρουν πρέπει να αφήσουν στο σημείο 3 φλουριά για να εξευμηνήσουν το πνεύμα του ιδιοκτήτη του θησαυρού.
1: Για τους θησαυρούς του καπετάν Σούσουρα, αυτού του ήρωα από τη Σαμοθράκη, μου διηγήθηκε ένας υπέργυρος φίλος μου από το Φανάρι. Ήταν γύρω στα 1955 μαζί με έναν φίλο του μουσουλμάνου από την Αρρωγή, που ο παππούς του εμπιστεύτηκε ένα παλιό χάρτη με τους θησαυρούς του Σούσουρα. Πήγαινε με τη βάρκα του στη Σύναξη, όπου βρήκαν χαραγμένα 2 βέλη επάνω σε βράχους, και στο σημείο που σύγκλιναν τα βέλη βρήκαν μια κλειστή σπηλιά. Έβαλαν δυναμίτες και ανατείναξαν ένα μέρος στο Σόδομο. Σε εκείνη την εποχή ήταν τα χρόνια δύσκολα. Άρχισαν να χτυπούν οι σιρήνες από τα ραντάρ και να πυροβολούν στρατιώτες, μπήκαν στη βάρκα και δεν ξαναγύρισαν πίσω και δεν γνωρίζουν αν είχαν πάει άλλοι μετά από αυτούς. Επίσης ψάχνουν τους θησαυρούς του ληστή Κομιτατζή Καπετάν Πέτκο Βοεβόδα των Ανταρτών κατά την περίοδο του εμφυλίου πάνω από τον Ίασμο, στη Σμιγάδα, τον Γέχρο και αλλού. Μέσα στην Κομοτηνή ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν θησαυροί των Εβραίων που ζουν εκεί γύρω στα δυτικά από το κάστρο της πόλης μας. Οι λίρες και ό,τι πολύτιμο είχαν το έκρυβαν βιαστικά όταν τους συνέλαβαν οι Βούλγαροι για να τους μεταφέρουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πάμε τραγούδι.

0: Από αυτούς τους Εβραίους, ένας δύο γύρισαν πίσω από τα κολαστήρια των Γερμανών και τα υπόλοιπα σπίτια μείναν έρημα. Έτσι, όταν στα σπίτια των Εβραίων ξεκίνησαν κάποιοι να κτίζουν οικοδομές, πλούτησαν από τη μια στιγμή στην άλλη από αυτά που βρήκαν κρυμμένα στα σπίτια αυτά. Μια ιστορία που γνωρίζω από τον ανεψιό αντάρτη από τους προσκυνητές είναι η εξής. Ο αντάρτης αυτός, που μόλις είχε παντρευτεί μια αντάρτησα από χωριό του Βορείου Εύρου, από την Πλάτη, έκρυψαν ένα μικρό θησαυρό στο κουφάρι ενός δέντρου στην περιοχή της Χλώης. Όταν δέχτηκαν άγρια επίθεση από το στρατό, ο άνδρας σκοτώθηκε και η σύζυγος μαζί με όσους επέζησαν έφυγαν και καταστάθηκαν στη Βουλγαρία. Αυτή είχε μείνει έγκυος και γέννησε εκεί ένα κοριτσάκι που ζει ακόμα στη Βουλγαρία. Η μητέρα της ήρθε με άδεια από τη Βουλγαρία και πήγε με συγγενείς της στα μέρη εκείνα, αλλά δεν μπόρεσε να εντοπίσει το κούφιο δέντρο, το οποίο είτε είχε καεί είτε το έκοψε κάποιος φωμάκος της περιοχής που ίσως και να βρήκε τα χρυσά αυτά. Είναι άγνωστο πάντως αν έχουν βρεθεί ή όχι χρυσές μύρες. Σήμερα θα σας αναφέρω ευτράπελες ιστορίες της θησαυροκυνηγών της Ροδόπης, όπως με τις διηγήθηκαν συμμετέχοντες, παθώντες και μη πριν πολλά χρόνια και ο καθένας ας τους κρίνει όπως νομίζει. Θυμάμαι παλιά ένας επαγγελματής Κομωτινής, ήταν άρρωστος θησαυροκυνηγός, πήγε στην Τουρκία όπου έψαχνε χάρτες και ιστορίες για κρυμμένους θησαυρούς που αφαιρούν την Ελλάδα. Εκεί τον πλησίασε ένας Τούρκος και του είπε ότι ο παππούς του κατάγεται από την παλιά φωλιά εκεί πάνω μετά τους ασωμάτους και είχε κρύψει εκεί χρυσές λίρες όταν έφυγε για την Τουρκία. Μάλιστα, για να το αποδείξει ότι η ιστορία αυτή είναι πραγματική, του λέει: θα πας στην παλιά φωλιά, εκεί πίσω από τη βρύση στο τρίτο δέντρο έχει κρυμμένο ένα χρυσό ρεσάτι. Αυτό είναι το κολαούζο. Κολαούζο ονομάζουν θησαυρή το μικρό θησαυρό που είναι κρυμμένο εκεί κοντά στον μεγάλο θησαυρό. Μόλις το βρεις θα τον παραδώσει το ρεσάτι και θα του υποδείξει που βρίσκει το μεγάλο θησαυρό χιλιάδων χρυσών νομισμάτων. Επέστρεψε στην Ελλάδα, μετέβη στο γνωστό σημείο που βρήκε το χρυσό ρεσάτι. Η καρδιά του άρχισε να χτυπάει χαρούμενα. Αμέσως γυρνάει πίσω στην Τουρκία αφού διαπίστωσε ότι ισχύουν τα λεγόμενα του Τούρκου. Παρέδωσε το χρυσό κολαούζο και του λέει τώρα Τούρκος: για να σε εμπιστευτώ ότι θα επιστρέψει εδώ και με το μεγάλο θησαυρό που θα βρεις εκεί, με το χάρτη που θα σου δώσω, τον οποίο θα μοιραστούμε οι δυο μας, πρέπει να καταθέσει σε κοινό λογαριασμό εδώ στην Τουρκική Τράπεζα 23 εκατομμύρια δραχμές, όσοι είναι η μισή αξία των χρυσών ρεσατιών. Ο Κομωτινέος επαγγελματίας επέστρεψε στην Κομωτινή, πήρε όσα χρήματα είχε, αφού δανείστηκε και ορισμένα για να συμπληρώσει το απαιτούμενο ποσό, μετέβη πάλι στην Τουρκία, όπου κατέθεσε τα χρήματα στον κοινό λογαριασμό του. Ο Τούρκος του παρέδωσε ένα πολύ παλιό χάρτη που είχε τα σπίτια, τη βρύση του χωριού, καθώς επίσης και το σημείο που ήταν ο υποτιθέμενος θησαυρός. Αλαφιασμένος, μη λογαριάζοντας κούραση και ταχύτητα, επέστρεψε στην Ελλάδα, οδεύοντας για την παλιά φωλιά. Σύμφωνα με το χάρτη, λοιπόν, άρχισε να ψάχνει. Έψαξε εδώ, έψαξε εκεί, έψαξε παραπέρα και ακόμα ψάχνει. Πήρε τηλέφωνο τον Τούρκο, αυτός επέμενε ότι ο θησαυρός είναι εκεί που δείχνει ο χάρτης. Έτσι, απελπισμένος, πήγε στην Τουρκία, όπου αντίκρισε έναν αγριεμένο Τούρκο που του έλεγε ότι έβγαλε το θησαυρό, αλλά του λέει ψέματα για να μην του δώσει το μερίδιό του. Ο Έλληνας άρχισε να υποψιάζεται ότι όλη η ιστορία είναι μια καλωστημένη απάτη. Έτσι θέλησε να πάρει τα χρήματά του από την τράπεζα. Τα χρήματα όμως είχαν κάνει φτερά και ο Τούρκος τον απειλούσε ότι αν δεν φύγει θα φέρει την αστυνομία. Αφού χώνεψε ότι δεν θα έβρισκε εκεί το δίκαιο του, εγκατέλειψε την Τουρκία με μείον 23 εκατομμύρια δραχμές. Άλλη ιστορία με θησαυροκυνηγούς είναι που Κομωτινέος και αυτός, άρρωστος χρυσοθύρας, μετέβη στον τότε μουφτή Κομωτινής Μέτσο Τζεμαλή με ένα παλιό χάρτη θησαυρού επάνω σε δέρμα με αραβικά γράμματα και τον παρακάλεσε να του το μεταφράσει. Μόλις το διάβασε ο μουφτής, χαμογέλωσε και του είπε: άστο, μη δίνει σημασία. Αυτός επέμενε. Ο μουφτής δεν ήθελε να του πει τι γράφει, ώσπου του εξήγησε ότι ο χάρτης γράφει ότι εσύ ο τάδε είσαι ένας βλάκας και μισός.
1: Ο ανωτέρω θησαυροκυνηγός πήγαινε τα βράδια με την παρέα του να βγάλουν χρυσές λίρες στην περιοχή των συμβόλων, εκεί στα πλατανάκια. Πάντα όμως εμφανιζόταν ένα μαύρο τζίνι και τους κυνηγούσε. Τα χρυσά τους περίμεναν, αυτοί όμως φοβόταν τον τζίνι, οπότε το ανωτέρω πήγε σε ένα χόντζα για να παγιδέψει τον τζίνι. Χαρούμενος εμφανίστηκε στους φίλους του και τους έδωξε ένα μπουκάλι με νερό που είχε μέσα κάτι καμένα χαρτιά και τους είπε ότι εδώ μέσα είναι εχμαλωτισμένο το τζίνι και μπορούν να ψάξουν τώρα άφοβα για το θησαυρό. Ετοιμάστηκαν και το βράδυ πλησίασαν το γνωστό συμβόλιο. σημείο. Τότε όμως εμφανίστηκε μια μαύρη θεόρα τη σκιά. Το έβανα στα πόδια φωνάζοντας ότι υπάρχει και δεύτερο τζίνι. Ένας όμως θαραλέος έμεινε εκεί και διαπίστωσε ότι ήταν ένα μεγάλο μαύρο άλογο που τους έβλεπε, αγρίευε και πήγαινε προς το μέρος τους. Η ίδια ομάδα πάλι γυρνώντας με τα πόδια από τα βουνά της Μαρόνιας όπου έψαχναν το θησαυρό του Πέτκο Βοηβόδα, κατάκοποι και διψασμένοι πέρασαν έξω από το σκουπιδό τοπό τους. Ο ένας από τους θησαυροκυνηγούς δεν άντεξε και βρήκε ένα σφραγισμένο γεμάτο μπουκάλι με νερό και χωρίς να σκεφτεί κάτι το ήπιε. Δεν πρόλαβε να κάνει μερικά βήματα και ακόμη τρέχει για αυτό που έπαθε.
0: Ένας παππούς από το Κόσμιο με έλεγε ότι στο κτήμα του έξω από το χωριό στο πηγάδι μέσα έχει ένα θησαυρό, αλλά τον προσέχει ένα άγριο τζίνι. Και αλίμονο σε αυτόν που θα τολμήσει να το κλέψει. Πριν χρόνια πάλι, μια ομάδα θησαυροκυνηγών ήθελαν να βγάλουν ένα θησαυρό εκεί έξω από τη Νέα Πέτρα. Αλλά επειδή τον φιλούσε ένα τζίνι, έπρεπε να μάθουν τι ζητάει, να το θυσιάσουν για να το ξεμηνήσουν. Έτσι, γύρω από το σημείο που υποτίθεται ήταν θαμμένο θησαυρό, το έστρωσαν με άμμο και ό,τι πατήματα ζώου θα σχηματιζόταν θα το θυσίαζαν. Έτυχε όμως ένας χωρικός να περάσει και να πάει στο παραδίπλα κτήμα του και άφησε το αποτύπωμα των ποδιών του στην άμμο. Όταν πήγαν οι θησαυροκυνηγοί, βρήκαν τα ανθρώπινα πατήματα. Οπότε δεν δόρμησαν να δώσουν συνέχεια, γιατί όπως κατάλαβαν το τζίνι για να τους αφήσει να πάρουν το καζάνι με τις λίρες, ζητούσε να θυσιάσουν άνθρωπο. Αυτά πιστεύουν ορισμένοι άνθρωποι, σεβαστή η άποψη του κάθε ανθρώπου και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Θυμάμαι πάλι πριν από χρόνια που κάποιος έψαχνε θησαυρό στη μεσαιωνική γέφυρα της Αρίσβης, χρησιμοποιώντας σαν ανιχνευτή εκρεμές με μια καμπανίτσα στολίδι χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μέχρι εκεί πήγαινε το μυαλό του.
0: Μια άλλη ιστορία για θησαυρό μιλάει ότι εκεί δίπλα στις γραμμές του τρένου ανάμεσα σε Κοράχη με Κίρκη είναι θαμμένο ένα βαγόνι φορτωμένο με πλάκες χρυσού, αν είναι δυνατόν. Αυτοί είναι λοιπόν οι θησαυροκυνηγοί που για αυτούς μπορούν να γραφούν ολόκληροι τόμοι, σχεδόν όλοι, αν και παράνομα κάνουν απλώς το χόμπι τους. Αυτοί είναι τόσο άρρωστοι που παντού βλέπουν θησαυρούς. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι που έχουν μετατρέψει το κυνήγι θησαυρού σε πλημέλημα και κακούργημα. Είναι αυτοί που με μηχανήματα ανίχνευσης μετάλλων ψάχνουν μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους για νομίσματα και λοιπά αρχαία αντικείμενα. Αυτούς δεν πρέπει να τους λυπάται ο νόμος.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή 4 με 5 με την Αμαλία Γαριφαλίδου και τον Παράσχο Ανδρούτσο.

λοιπόν, βρείτε τους, ακολουθήστε τους, αξίζει τον κόπο. Αύριο μαζί μας ο Κώστας Μακεδόνας και ο Μίλτος Μητσιάς. Οπότε αναμένω να σας ακούσω, να κουβεντιάσουμε όπως κάνουμε καθημερινά και μέσα από τα μηνύματα, έτσι, φίλες και φίλοι. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κερυλίδης στο μικρόφωνο. Με το καφέ των Πολύμνια πάμε στο τέλος. Καλή συνέχεια για ό,τι

0: είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση των δόσεων και μηδενισμό σχεδόν των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο, 5η, οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά δελτία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν περίπου στη 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Με την υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για το θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική, η οποία τελικά πήρε αναβολή. Ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στοίχισε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν σε ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου έχουν παραπεμφθεί για να δικαστούν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μίας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητώντας μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε αναλογικούς ψηφιακούς μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Σερών, του Κιλκής, της Χαλκιδικής αλλά και πολλών ακόμη νομών της χώρας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί χθες. Οι 5 συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να προκλήθηκε σε βάρος του δημοσίου ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόσει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 26 του μήνα στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα θα ισχύσει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό που θα διαρκέσει 48 ώρες και αφορά και τα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Περίπου 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30, έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

και Mr. Brightside, και αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά βρίσκεται στην ΕΡΤ, ακά Μουντιάλ δηλαδή, αλλά δεν είναι σωστός όρος ο όρος Μουντιάλ. Το σωστό είναι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Καλοκαιράκι 2026, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Είμαστε εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας ο Κοράνης. Γεια σου Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Κρίμα που δεν κάνουμε και μαζί και σήμερα, αλλά για αλλαγή, εντάξει, δεν πειράζει. Κάπου κάπου πρέπει να αλλάζει και αυτό. Και ο Ανδρέας, μια χαρά, μια χαρά. Αλλά και εσύ, μια χαρά. Όλοι μια χαρά, όλοι μια παρέα εδώ στον 102. Σας θέλουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα στα 13 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι αυτό που λες, τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, πότε θα βρέξει. Παίζει λίγο κρυφτούλη η βροχή, την περιμέναμε όλοι. Όλη την ημέρα να βρέξει σήμερα, σας τα είχαμε πει από χθες. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ξέρετε. Όλα αυτά είναι κάτι δυναμικό, αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μεταξύ άλλων, σήμερα, Τετάρτη, 24 του Ιούνιου, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, αλλά είναι και Εθνική ημέρα πραλίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει με τον καφέ που πίνουμε πάρα πολύ, ταιριάζει και με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Ελάτε στην παρέα μας 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή οι Scorpions δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά με αυτό τους το τραγούδι ειλικρινά περιγράφουν τη συναισθηματική μου κατάσταση.

Scorpions in Trance εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, στο Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Στο νομό λέει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις τώρα το απόγευμα που θα αυξηθούν, δίνοντας αυτές τις βροχές που περιμέναμε όλη μέρα και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τώρα, άμα δεν βρέξει, μην το δέσετε και σκηνή κορδόνι, μπορεί και να μην βρέξει. Έτσι, πως το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 ως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο Πέμπτη, να ξέρετε ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία και δεν θα έχουμε νεφώσεις, θα έχουμε έναν υπέροχο καλοκαιρινό ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Αύριο Πέμπτη όμως, 25 Ιουνίου, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσω των καταστάσεων που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία αναμάθημα. Επίσης, οι υποψήφοι, εννοείται, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη βαθμολογία τους διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, επισκέπτονται την ιστοσελίδα που έχει οριστεί, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 πρώτους χαρακτήρες του επωνύμου, του ονόματος, του πατρονύμου και μητρώνυμου, χρησιμοποιώντας κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Και θυμάμαι σαν χθες, παρότι πιστέψτε με, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σαν χθες την αγωνία που είχα να πάω στο σχολείο, να δω, τότε δεν είχαμε διαδίκτυο και ίντερνετ και τα λοιπά. Τότε εμείς, των σπηλαίων τα παιδιά, πηγαίναμε στο σχολείο, περιμέναμε να αναρτηθούν εκεί οι βαθμολογίες και να δούμε τελικά τι καταφέραμε και τι κάναμε. Και θυμάμαι, επειδή δεν άντεχα από την αγωνία μου, ευτυχώς μία συμμαθήτρια μου λέει: Έλα, καλά τα πήγες, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, και να μην τα πάμε όμως καλά, είπαμε, η ζωή εδώ τώρα ξεκινάει. Ειδικά, άμα είσαι 17-18 χρονών μπουμπούκι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και γενικότερα να μην το βάζετε κάτω. Άμα έχετε έτσι ένα στόχο, μην τα παρατάτε ποτέ. Και μπορεί να μην είναι μέσω των Πανελληνίων αυτός ο στόχος, να επιτευχθεί με άλλους τρόπους. Όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εννοείται δυναμικά με White Snake, άσπρο φίδι. Here I go again. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε έτσι μια καλησπέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Στο Viber τα μηνύματα. Αν έχετε και καμιά φωτογραφία από θάλασσα ακόμα καλύτερα, 6-9-30-078-228.

ευτυχώς δεν ακούτε τι λέμε και τι σχολιάζουμε εδώ. White Snake, μας αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Άρχισε να πυκνώνει η κίνηση στο κέντρο και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Βλέπω, αρχίσαμε τώρα, είμαστε στα κόκκινα. Και διαβάζω ότι κλείνει ξανά για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ της προσεχούς Παρασκευής και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Αυτό όμως θα συμβεί από την Παρασκευή που μας έρχεται. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2-3-13-3-3-8-4-20. Και με ντεφλέπαρτ, εγώ έτσι γαλουχήθηκα με αυτά τα άσματα και είχα αφήσει ντεφλέπαρτ πάνω από το κεφάλι μου, ενώ είπαμε κάποιες άλλες ακούγανε Bros, When Will I Be Famous. Εγώ άκουγα Def Leppard και Hysteria. Για τη συνέχεια, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατάληψη είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων με αιτήματα που αφορούν την απόδοση των επιδοτήσεων. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την προσφυγή Κοβέση, παραμένει στα 2 χρόνια η παράταση της θητείας των 3 Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση του ορχομενού Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στον εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης σπήρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Πλησιάζουν τους 50 οι θάνατοι σε Γαλλία και Ιταλία λόγω του καύσωνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι τραγουδάρα μας έβαλες πάλι, λέει η φίλη μου η Σοφία. Το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Fleetwood Mac και The Chain. Η Σοφία συνήθως μας ακούει όταν γυρνάει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά έχουμε ήλιο και βροχή μαζί. Άρχισε να βρέχει τώρα εδώ στο κέντρο. Σας το λέγαμε και νωρίτερα ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Τελικά έβρεξε, αλλά έχει και ήλιο. Είμαστε τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μεταδίδουμε Fleetwood Mac, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1947, γεννήθηκε ο Michael John Kells Fleetwood, κατά κόσμο, ο Mick Fleetwood, Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός, ηθοποιός, είναι ο ντράμερ, συνιδρυτής και ηγέτης του ροκ συγκροτήματος των Fleetwood Mac. Το επώνυμό του συγχωνεύτηκε με αυτό του μπασίστα του συγκροτήματος John McVie για να σχηματιστεί το όνομα του συγκροτήματος. Γίνεται 79 ετών σήμερα, να τα χιλιάσει και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχετε γενέθλια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι να μας λέτε αν σας αρέσουν και τα τραγούδια που ακούτε, στο 6930-078-228. Με αφορμή μέσα σε όλα τα άλλα σήμερα την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΥΠΑΤ, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η ΆΡΣΙΣ, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη μουσική βραδιά αλληλεγγύης και συνύπαρξης στις 8 η ώρα το απόγευμα στο πάρκο απογευματινού ήλιου δίπλα στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου είναι και σε εξέλιξη και το Φεστιβάλ Βιβλίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Refugee Week Greece και αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, αναζητώντας ασφάλεια και αν μη τι άλλο αξιοπρέπεια. Η βραδιά θα πλησιωθεί μουσικά από τους Candy Flip, Ανδρομέδα, Μαρία Κατιρτζίδου, Σύνοδη Πόρη, με κεντρικό μήνυμα «Η μουσική μας φέρνει πιο κοντά, η αλληλεγγύη μας ενώνει». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής συνοχής. Αντί εισιτηρίου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες καλούνται να προσφέρουν είδη προσωπικής υγιεινής σε μικρές συσκευασίες, τα οποία θα διατεθούν σε πρόσφυγες που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν στις 8 στις ομπρέλες του Και επειδή σαν σήμερα το 1967 οι Jefferson Airplane κυκλοφορούν το single τους White Rabbit, το οποίο θα ανέβει μέχρι την 8η θέση του Billboard Hot 100, μάλιστα είναι μέρος του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Surrealistic Pillow, δηλαδή υπερρεαλιστικό μαξιλάρι, πάμε να ακούσουμε Jefferson Airplane και White Rabbit για τη συνέχεια.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει να βρέχει έξω ή έχει ήλιο και βροχή. Δεν βρέχει τώρα τελείως. Αυτό ήταν καλοκαιρινή μπόρα. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Στα 43 λεπτά μετά τις 5, Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Άκου να δεις τον 102.3. Λίγο κίνησούλο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να μας προβληματίζει. Πάμε και στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά. Δράση αντιγράφητη στην Καλαμαριά για την υποδοχή του μετρό. Πότε θα συμβεί, πότε θα γίνει αυτό? Αύριο. Αύριο 5η, 25 του Ιούνιου στις 7 η ώρα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Διαβάζω τώρα εδώ την ανακοίνωση. Το μετρό σου λέει επιτέλους φτάνει στην Καλαμαριά. Μια νέα διαδρομή ανοίγεται στην πόλη μας. Όμως η επόμενη στάση δεν είναι μόνο ένας σταθμός. Είναι η πόλη όλων μας, είναι οι γειτονιές μας, οι δρόμοι που περπατάμε καθημερινά, το παραλιακό μας μέτωπο, το μπαλκόνι της Καλαμαριάς στη θάλασσα. Οπότε περιμένουμε και το μετρό στην Καλαμαριά και γι' αυτό πρέπει έτσι λίγο να καθαρίσουμε τις γειτονιές μας, να υποδεχτούμε το μετρό με μια Καλαμαριά πιο καθαρή, πιο φωτεινή, πιο όμορφη. Η επόμενη στάση είναι η συμμετοχή, η φροντίδα για μια Καλαμαριά που μας αξίζει. Βέβαια τα γκράφιτι δεν ενοχλούν. Περισσότερο ενοχλούν τα σκουπίδια και γενικότερα το να μην υπάρχει έτσι μια τάξη και να υπάρχει μια αναρχία στους δρόμους. Αύριο πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε εκεί ανατολικά και θέλετε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή τη δράση, ραντεβού λοιπόν 5η 25 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Γιατί μεταξύ μας πολλές φορές και τα γκράφιτι είναι πραγματικά έργα τέχνης. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Beatles, γιατί σαν σήμερα το 1969 στην κορυφή του Billboard Hot 100 μάντεψε Βρίσκονται τα Σκαθάρια και το Get Back. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σιγκλάκι 11 Απριλίου του 1969 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον τίτλο Let It Be το 1970.

Μας αρέσει να μας λέτε ότι σας αρέσουν τα τραγούδια που μεταδίδουμε. Το αφιερώνουμε στη φίλη μας τη Μαρό που μας λέει ότι της αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι από τα Σκαθάρια, από τους Beatles, το Get Back. Έλα εδώ στην παρέα, είναι η ώρα τώρα που εκεί στο στούντιο 4 μας ανοίγουν την όρεξη. Αυτή τη στιγμή βέβαια φτιάχνουν, λέει, τυροπιτάκια με βρώμη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Προτιμώ το χθεσινό με τα μακαρόνια και την μελιτζάνα και την ντοματούλα και το κεφαλοτυράκι και όλα τα σχετικά. Αλλά και αυτό μια χαρά το τρώω. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια πολύ γρήγορα μουσική ιστορία. Σαν σήμερα, το 2004, η Fender Stratocaster, την οποία ο Eric Clapton είχε βαφτίσει Blackie, πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστης για $959,500. Ποσό που την κάνει και την πιο ακριβή κιθάρα στον κόσμο. Τα χρήματα δωρήθηκαν στο ίδρυμα Crossroads Addiction Clinic, την οποία είχε δημιουργήσει ο κιθαρίστας το 1998. Το 1970, αξίζει να σημειώσω ότι ο Eric Clapton είχε αγοράσει από ένα κατάστημα μουσικών οργάνων εκεί στο Nashville, στο Tennessee, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 6 μεταχειρισμένες κιθάρες Stratocaster προς $100 τη μία. Μάλιστα, χάρισε τις 3 τον George Harrison, Pete Townshend και Steve Winwood, ενώ διέλυσε τις υπόλοιπες και από τα καλύτερα κομμάτια τους έφτιαξε μία νέα κιθάρα, την Blackie. Άραγε σε αυτό το τραγούδι χρησιμοποιεί την Blackie ή όχι?

Και εγώ δεν αντέχω να μην πάω κάπου και αυτό το καλοκαίρι, αλλά εννοείται μεταξύ μας δεν έχω κλείσει απολύτως τίποτα, διότι όσοι ήθιστε είμαι λίγο της τελευταίας στιγμής, αλλά ελπιστώ κάπου όλο και κάπου έτσι να πλατσουρίσω, πέραν βέβαια το ότι από το γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας πάρα πολύ όμορφες παραλίες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και γενικότερα. Άκου να δεις τώρα όμως τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν έτσι για να σας ανοίξουμε την όρεξη. Γαλήνη Άβρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς, η Βρετανική Times, και μάλιστα επισημαίνουν ότι παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμα λιγότερα παραμένουν προστατευμένα από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές. Ξεχωριστή θέση λοιπόν στον κατάλογο καταλαμβάνουν οι Λειψοί, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως έναν τόπο μύθων και θρύλων, διότι σύμφωνα με την παράδοση το νησί συνδέεται με την ύφη Καλυψό και τον Οδυσσέα. Μας λένε γενικότερα ότι το δημοσίευμα το Times σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του έτσι γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να σαγηνεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού, τα δελεαστικά τυρκουάζ νερά που συναντούν στις ακτές τους. Δεν ξέρω, και Ιόνιο μ' αρέσει, και Αιγαίο μ' αρέσει, και Κυκλάδες μ' αρέσουν, και Κρήτη μ' αρέσει, και εδώ κοντά Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, που πλέον μπορούμε να πάμε κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι λίγο ακριβούτσικα μεταξύ μας. Πιο πολύ συμφέρει να πας στο εξωτερικό καμιά φορά με λιγότερα χρήματα, αν βρεις έτσι ένα φθηνό εισιτήριο από low cost εταιρεία, παρά να πας σε ένα κοντινό νησί. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πως συνδέονται όλα όμορφα και ωραία. Ακούσαμε πριν Eric Clapton, αλλά σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Jeff Beck, ο οποίος όμως έφυγε από τη ζωή το 2023. Και το 1965 ο Jeff Beck αντικατέστησε τον Eric Clapton στους Yardbirds, με τους οποίους παρέμεινε για 2 χρόνια. Έπειτα σχημάτισε ο Jeff Beck τους The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον Rod Stewart και δεύτερο κιθαρίστα τον Ronnie Wood, ενώ από τον μπάσο και τα τύμπανα πέρασαν πάρα πολύ μουσική. Ο Jeff Beck έχει κερδίσει 6 φορές το βραβείο Grammy Best Rock Instrumental Performance και στη μακρόχρονη καριέρα του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Roger Waters, Stevie Wonder, Zucchero, Cindy Lauper, ZZ Top και πολλοί πολλοί άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2009, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, έφυγε από τη ζωή το 2023 και με Jeff Beck θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και οδεύουμε φυσικά σε ειδήσεις, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε, γιατί μας ρωτάτε λίγο για τον καιρό και τι καιρό θα κάνει και τι γίνεται και με την κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στη Μοναστηρίου, είμαστε στα Κόκκινα και στην Αγίου Δημητρίου. Αναφορικά με τον καιρό, από ό,τι βλέπω θα ξαναβρέξει, αλλά δεν είμαι και σίγουρη.

σίγουροι. Γι' αυτό δεν σας λέω κάτι. Αν τώρα σχεδιάζετε να βγείτε από το σπίτι σας, πάτε για μια μικρή ομπρελίτσα. Αλλά να ξέρετε ότι μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμαν στην πυροσβεστική νωρίτερα σήμερα λόγω νέας αναζωπήρωσης στη φωτιά που ξεκίνησε να καίει τη Δευτέρα το απόγευμα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η πυροσβεστική δέχθηκε κλίση λίγο πριν τις 5 παρα 20 το απόγευμα και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καίει ξερά χόρτα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό της Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Κατάληψη είναι σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση δόσεων και τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη Βουλή, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου 3869 του 2010, που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωση σε μία δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο Πέμπτη οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μεταξύ 12 και 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αναβολή πήρε η δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 2 ανθρώπων στη Χαλκιδική, όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν εν ώρα υπηρεσία. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου παραπέμφθηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας στο πλαίσιο ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκής Οδηγίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σε εξέλιξη σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι 5 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί δεκάδες πόλεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί...

Υπέροχος Βασίλης Παπακοσταντίνου, σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού, έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Γης εδώ στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια, τραγούδια που έχουμε μεγαλώσει, τραγούδια σταθμούς που όλοι πιστεύω ότι τα έχουμε έτσι συνδέσει με κάποια μας προσωπική στιγμή, με το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Βασίλη στο ελληνικό τραγούδι και έναν κατάλογο που συνεχίζει να ακούγεται σαν να γράφτηκε τώρα, ο ακέραιος, ο ακούραστος, ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Συνεχίζει με την ίδια ορμή, με την ίδια αλήθεια, με την ίδια ανθρώπινη έτσι βαθιά ένταση, να ενώνει γενιές, να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια γιορτή. Λυρική, ροκ, τρυφερή, εκρηκτική, προσωπική, συλλογική. Έτσι πρέπει να είναι. Σήμερα λοιπόν, Θέατρο Γης, ευελπιστώ έτσι καιρού επιτρέποντος, να πάνε όλα καλά. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, η ιστορία γίνεται ξανά παρόν με τον Βασίλη στη σκηνή. Και δεν χρειάζεται, ειλικρινά δεν ήξερα ποιο τραγούδι σήμερα να πρωτοπαίξω και να μεταδώσω, αλλά αποφάσισα να ακούσουμε τη Σφεντόνα. Λοιπόν, σήμερα στις 9.30 και η γενική είσοδος είναι στα 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είστε καθημερινά εδώ κοντά μας, το άκου να δει, στον 102 της R3 και τούτο το απόγευμα της Τετάρτης που παίζουμε λίγο κρυφτούλη στον καιρό, δηλαδή μια έχουμε ήλιο, μια έχουμε βροχή, έτσι θα πάει η σημερινή ημέρα, αλλά για αύριο δεν θα έχουμε καθόλου βροχούλα από ό,τι βλέπω και θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Κίνηση, αναφορικά μάλλον με την κίνηση αυτή τη στιγμή, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική υποστήριξη. Ξέρω ότι η φίλη μου η Στέλλα μας ακούει τώρα και θέλει να πάει στην συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, γι' αυτό της έβαλα και αυτό το τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Psst, I see dead people. Yeah, yeah, yeah. Παπαπάρα, Κέντρικ Λαμάρ.

Eminem, Lose Yourself. Φυσικά μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας 8 Mile του 2002, μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και αυτό που πρέπει και να αξίζει να σημειώσω για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι το Lose Yourself ήταν το πρώτο τραγούδι hip hop που κέρδισε Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και κέρδισε και βραβείο Grammy για το καλύτερο rap τραγούδι αλλά και για την καλύτερη solo rap ερμηνεία. Το 2004 ήταν ένα από τα τρία μόνο rap τραγούδια του 21ου αιώνα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση στον αριθμό 166 και πολλά πολλά άλλα. Μόνο τα καλύτερα εδώ στα έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, δεν ξέρω αν εκεί που είστε βρέχει, θα θέλαμε να μας πείτε, και δεν έχουμε και κίνηση, μόνο βλέπω εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Μαντόνα θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σχολιάζει σε συνέντευξη της τη ματέωση της ταινίας της με τη Universal. Η βασίλισσα της Pop εξήγησε στο περιοδικό interview ότι η παραγωγή διακόπηκε οριστικά λόγω οικονομικών και δημιουργικών, λέει, διαφωνιών με τη Universal Pictures. Έχω ζήσει, σου λέει, μια τεράστια ζωή, Μαντόνα, το έχουμε καταλάβει, και νομίζω ότι ήμασταν παρόντες και παρούσες σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Οπότε χρειαζόταν, λέει, αντίστοιχα και ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Η Star του Vogue και όχι μόνο υπογράμμισε ότι αν και παρουσίασε λύσεις για τη μείωση του κόστους, οι δύο πλευρές τελικά δεν κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος. Αλλά από την άλλη, επειδή Μαντόνα είναι αυτή, μυαλό ξουράφι κατά τα άλλα, σου λέει, η ματέωση των σχεδίων οδήγησε σε νέες επιλογές. Το Μάιο του 2025, γνωστή πλατφόρμα ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας μίνι σειράς για τη ζωή της. Σου λέει, δεν θα παίξετε ταινία μου, θα κάνω μίνι σειρά με τη ζωή μου. Όπως και να έχει, από κάπου κάτι πρέπει να συμβεί. Και αυτή η συμφωνία αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, με το Frozen κάτι τη πειραγμένο από την ίδια τη Μαντόνα, θα οδεύσουμε σε τίτλους ειδήσεων, η οποία παρεπιπτόντως δεν κάνει, σου λέει, πλέον και επικίνδυνα χορευτικά πάνω σε τα κούνια, πάνω αυτά. Η ίδια παραδέχεται πως τα τόσα χρόνια σε ψηλά παπούτσια είχαν αρνητικά αποτελέσματα στο σώμα της και δει στα γόνατα. Ναι, τα τακούνια το κάνουν αυτό, κάνουν χοντροπάθειες, μέση και τα λοιπά. Τα ξέρουμε, τα περνάμε και εμείς που δεν φορούσαμε συνέχεια τόσο ψηλά τακούνια, αλλά τέλος πάντων η ηλικία φταίει, η Μαντόνα μου, δεν είναι μόνο τα ψηλά τακούνια. Πέταξα και το καρφάκι μου. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Συνελήφθη 43χρονη που ομολόγησε ότι προκάλεσε δύο πυρκαγιές στην Κερατέα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο και συνελήφθησαν 6 άτομα. Στον Εισαγγελέα τα τρία αρχηγικά μέλη μεγάλης πείρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η αλήθεια είναι ότι έχει διανύσει πολλά μίλια η Μαντόνα. Γι' αυτό το λόγο σου λέει πλέον δεν κάνει επικίνδυνα χορευτικά, ούτε πάνω σε τακούνια, ούτε πάνω σε τραμπολίνα, ούτε τίποτα. Από εδώ και πέρα λέει θα προσέχει τον εαυτό της. Βέβαια πάντα βρίσκει τρόπο η Μαντόνα να βρίσκεται στο προσκήνιο και να μας απασχολεί είτε με νέα αλμπουμάκια, είτε γενικότερα με μία τη συνέντευξη, είτε όχι με την μίνι ταινία σειρά αναφορικά με το βίο της και όχι μόνο, είτε με ταινίες, με τα πάντα όλα η Μαντόνα πάντα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου, δεν βρέχει, δεν έχει πολλή κίνηση, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ήδη σας λέγαμε ότι σήμερα ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γη, σήμερα το βράδυ. Πάμε να σας δώσουμε έτσι και μια ακόμα όμορφη ιδέα για το πώς να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης και να σκάσει και λίγο το χυλάκι σας. Δημήτρης Χριστοφορίδης, λέω να πάρω Κάκτο στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, δεν ξέρω καθόλου από δεκαετία το 40, ακόμα στη δεκαετία των 30 είμαι Ανδρέα. Έτσι θα λέμε, είμαι Δεσποινής ετών 39. Το λέω δημοσίως, έτσι, να ξέρετε. Από εδώ και πέρα, του χρόνου θα είμαι 38. Λοιπόν, πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, ένα σταθμό ζωής όπου η πιο μεγάλη σημασία και δεσμευτική απόφαση που φαίνεται ικανός να πάρει είναι η αγορά στα 40 του ενός Κάκτου. Με πάνω από 1000 παραστάσεις σε Αθήνα και επαρχία από το ξεκίνημά του στις νύχτες κωμωδίας, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης φέρνει εμπειρία. Φέρνει ευστροφία, φέρνει χιούμορ, το οποίο είπαμε μας βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή μας, το οποίο όμως σου τσιγκλάει και τις ανασφάλειες, αλλά και τις πιο τρυφερές απορίες της μέσης ηλικίας. Ποια είναι η μέση ηλικία, δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Και αυτή η κρίση που λένε μέση ηλικίας, τι είναι ακριβώς, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Θα σας τα λύσει όλα ο Δημήτρης ο Χριστοφορίδης. Μία μίξη καθημερινών παρατηρήσεων, προσωπικών διλημάτων, εσωτερικής αναζήτησης, σαρκαστικής κωμωδίας, όπως λέει και ο ίδιος. Αν πρέπει να μεγαλώσεις, τουλάχιστον να το κάνεις με φαΐ, πολύ σύμφωνη είμαι, φίλος μου, φίλους, πολύ σωστό και αυτό, και έναν Κάκτο στο περβάζει. Άρα έχω φαΐ, έχω φίλους, μου λείπει ο Κάκτος. Η παράστασή του, σου λέει, αποτελεί ένα υπαρξιακό stand-up, όχι γιατί είναι βαρύ και πω ο Χριστοφορίδης, ας πούμε, να πούμε είναι η πενταψύχωση του Σάρτρ, αλλά γιατί καλεί έστω και για λίγο το κοινό να μετακινηθεί. Μην ξεχνάς, δεν είσαι βουνό, μπορείς να πας και δεξιά και αριστερά. Και εκεί μέσα στη μετακίνηση γεννιέται το πιο ουσιαστικό γέλιο. Έτσι πιστεύει αυτός τουλάχιστον, δεν το είπε και ο Φρόιντ. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε λίγο έτσι να μπείτε στον κόσμο του Δημήτρη Χριστοφορίδη, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής, και οι τιμές που πάντα σας τα λέμε είναι στα 13 ευρώ. Δεν ξέρω εγώ ούτε από κρίσης μέσης ηλικίας, ούτε από τέτοια διλήμματα, ούτε τίποτα. Είπαμε, Δεσποινής ετών 39, δεσμεύομαι και σας το λέω και να το ξέρετε. Συνεχίζω με Ροζαλία, γιατί σας το χρωστάω από χθες. Θέλουμε για λίγο ακόμα τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Μεγάλη επιτυχία, Unholy, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Group Therapy σου λέει στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Ιατρείο της Ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός τέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Από την άλλη, ο Τσάκη, έχουμε και από αυτούς τώρα, YouTuber, influencer, TikToker, όλα αυτά τα ωραία, βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Ποιος θα ξεφορτωθεί ποιον, ποιος είναι καλά και ποιος είναι ασθενής τελικά. Όλα αυτά στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σήμερα στις 7, οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνετε, αλλά αύριο 5η 25 και Παρασκευή 26 στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 27 Ιουνίου διπλή 6 και 9 και Κυριακή στις 7.30. Και τα εισιτήρια από 9 ευρώ. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να χορεύουμε, συνεχίζουμε να ρίχνουμε τους χορούς μας καθημερινά στο Άκου να δεις, στον 102.3. Ευτυχώς δεν χορεύουν τα οχήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλά, μόνο εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα εξακολουθώ να βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα δεν βρέχει, 27 βαθμοί Κελσίου και ανέβασε και άλλο την ένταση.

Πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη του Γιώργου Καζαντζή από την πολύχρονη πορεία του, καθώς και τραγούδια από το νέο του δίσκο με τίτλο Πλανόδιος, που μόλις κυκλοφόρησε μαζί με σημαντικούς ερμηνευτές, αλλά και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα έχετε σήμερα την απόλαυση για να παρακολουθήσετε μια μαγική παράσταση που καλείται να ζήσει από κοντά το κοινό της Θεσσαλονίκης ως μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου κάθε ερμηνευτής γίνεται ο πρωταγωνιστής του ιδιαίτερου κλίματος του κάθε τραγουδιού. Σήμερα Τετάρτη δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε, στο Θέατρο Κήπου στις 9 και τα εισιτήρια από 5 ευρώ. Επίσης, ο 12ος Πίθηκος επιστρέφει απόψε στην Μονή Λαζαριστών για ένα μοναδικό live, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του άλμπουμ Ζούγκλα. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής, με πολυετή παρουσία, με ισχυρό κοινωνικό στίχο, έρχεται σε ένα live που συνδυάζει το νέο του υλικό με τραγούδια όμως που έχουν καθορίσει την πορεία του και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, σήμερα Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 8 και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Σας είπα, σήμερα είχαμε άπειρες προτάσεις, έτσι, όχι διασκέδασης, ψυχαγωγίας θα πω. Εσείς διαλέγετε, επιλέγετε τι σας ταιριάζει περισσότερο και το ακολουθείτε. Και επειδή μίλησα για Συμφωνική Ορχήστρα και επειδή μίλησα και για 12ο Πίθηκο και επειδή και χθες ήταν ο Ακύλας εδώ, άκου τώρα να δεις πώς θα τα συνδυάσω όλα. Θα κλείσουμε με Ακύλα που τραγουδάει παρέα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και αμέσως μετά θα ακούσουμε, νομίζω προλαβαίνουμε να ακούσουμε και 12ο Πίθηκο. Και 12ο Πίθηκο, και έτσι θα κλείσουμε σήμερα με ελληνικά άσματα, το άκου να δεις, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την συμμετοχή, για την παρέα. Σας θέλουμε κάθε μέρα εδώ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρμόδια επιτροπή υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισυντισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση. Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με την οποία η θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 και όχι για 5 έτη. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου, από όπου το έμαθε και εκείνος. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου καθώς συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των στενών του Ορμούζ. Στα 73,82 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 70 το ελαφρό αργό. Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 12 και 1 το μεσημέρι της 5ης. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κατάληψη σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Αναβολή πήρε η δίκη για τον θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και σε μία 46χρονη αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου παραπέφτηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεφεριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο πατέρας του Ζαν, ο Φρανσουά Νούι, ήταν γράφτης. Και ο Ζαν πάντα έλεγε ότι κληρονόμησε από αυτόν την υπερηφάνεια της ευσυνείδητης δεξιοτεχνίας. Το ένα μισό το έχουμε, φίλες και φίλοι. Ψάχνουμε το άλλο τώρα. Η μητέρα του, η Μαρία Μαγδαληνή, ήταν βιολονίστρια που έδινε το δικό της μερτικό στο πενιχρό εισόδημα της οικογένειας, παίζοντας κυρίως τα καλοκαίρια στην ορχήστρα του καζίνο στο κοντινό για την οικογένεια παραθαλάσσιο θέρετρο Αρσασόν. Η Μαρία Μαγδαληνή, λοιπόν, δούλευε πάντα βράδια, πότε παίζοντας με την ορχήστρα του κλαμπ, του καζίνο, πότε συνοδεύοντας μουσικά διάφορες σκηνικές παρουσιάσεις. Όμως η μαμά έπαιρνε τον μικρό Ζαν μαζί της. Εκείνος, γεμάτος χαρά, άλλο δεν έκανε από το να παρακολουθεί τις διάφορες παραστάσεις από τα παρασκήνια. Άλλοτε πάλι παρακολουθούσε τις πρόβες και ζητούσε από τους συγγραφείς να τον αφήσουν να διαβάσει τα σενάρια τους. Όταν τον άφηναν, περιττό να σας πω πως έπρεπε να φτάσει την ώρα του ύπνου για να τα αφήσει από τα χέρια του. Και κάπως έτσι, στα 12 χρόνια του, άρχισε να γράφει. Κρίμα που εκείνα τα έργα δεν σώζονται. Από την άλλη όμως, σώζεται μία κληρονομιά μοναδική. Ένας πλούτος ανεξάντλητος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας Κοράνης. Την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να στείλει το μήνυμά του μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφετε στα SMS 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ζιλ Βινιό, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μας τραγούδι 1964, το Μομπέι. Θα έλεγε κανείς ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του γαλλικού αλλά και καναδικού πενταγράμμου την εποχή εκείνη, του γαλλόφωνου καναδικού πενταγράμμου, «Ο τόπος μου», όπως είναι η μετάφρασή του. Και ας πάμε στον πρώτο τόπο του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο άνθρωπός μας λοιπόν, ο Ζαν Ανούι, είχε γεννηθεί στις 23 Ιουνίου του 1910 στον Μπορντό. Αλλά όταν ήταν 8 χρόνων, η οικογένεια μετακόμισε στο Παρίσι. Χρόνια αργότερα τον συναντάμε έναν πραγματικό δανδύ στο Λύκειο Σαπτάλ και λίγο αργότερα στη νομική σχολή της Σορβόνης. Αλλά μην μπορώντας να συντηρήσει τον εαυτό του οικονομικά, τα παράτησε μετά από μόλις 18 μήνες σπουδών για να αναζητήσει δουλειά ως κειμενογράφος στη διαφημιστική εταιρεία Publicité d'Amour. Ο Ανούι παντρεύτηκε την ηθοποιό Μονέλ Βαλεντίν το 1931, αλλά ο γάμος του τον πονούσε διαρκώς, φίλες και φίλοι. Μόνη παρηγοριά του στο σπίτι, οι κόρες του, καθώς η σύζυγος άλλαζε τη μία ανδρική αγκαλιά μετά την άλλη, μην το συζητάτε. Και ο Ζαν συνέχισε να πόνα. Και όσο η οικογένεια μεγάλωνε σε μέλη, τόσο η οικονομική κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Έτσι, παράλληλα με τη δουλειά του στη διαφημιστική εταιρεία, άρχισε να γράφει κωμικές σκηνές και τσάκια, σύντομες ιστορίες για τον κινηματογράφο, προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του. Στην ηλικία των 25 χρόνων, ο Ζαν Ανούι βρήκε δουλειά ως γραμματέας του Γάλλου ηθοποιού αλλά και σκηνοθέτη Λουί Ζουβέ στην Κομεντή των Ηλυσίων Παιδιών. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Καταρχάς σώθηκε. Και πώς σώθηκε? Σώθηκε διότι ο Ζουβέ του δάνεισε μερικά από τα έπιπλα που είχαν απομείνει από την παραγωγή του έργου Ζίγφριντ του Ζαν Ζιραντού, έτσι ώστε να επιπλώσει το λιτό σπίτι του. Αλλά ως εκεί η βοήθεια, ο Ζουβέ δεν είχε σκοπό να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του βοηθού του για τη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Ζιραντού αποτέλεσε έμπνευση για τον Ανούι και με την ενθάρρυνση αυτού του καταξιωμένου θεατρικού συγγραφέα, τον οποίον κάποια στιγμή ο Ανούι γνώρισε, άρχισε να γράφει ξανά το 1929. Συνέγραψε το «Ουμουλούς Λεμοέ» μαζί με τον Ζαν Ορεσάν. Ακολούθησαν τα δικά του πρώτα έργα, «Λερμίν» το 1932 και το «Μανταρίν» του 1933, και τα δύο σε παραγωγή του Οριελέν Λουνιέ Ποέ, ενός καινοτόμου ηθοποιού και διευθυντή σκηνής που ήταν τότε επικεφαλής του Théâtre de l'Œuvre. Αλλά εισπρακτικά δεν πήγαν καλά τα έργα του, παρά την φοβερή φιλοσοφία του στο γράψιμο, την αρχική φιλοσοφία του στο γράψιμο, όπου μπορεί να διακρίνει κανείς τις επιρροές του ράφτη πατέρα του. «Η λέξη δημιουργεί τη διακόσμηση», έλεγε ο Ανούι, και πάνω σε αυτό ο παραγωγός Ποέ άφησε τη λυρική πρόζα του Ανούι να λάμψει μπροστά σε ένα σκηνικό απλών συνθέσεων γραμμής και χρώματος που δημιουργούσαν μια ενότητα φοβερού στυλ αλλά και διάθεσης. Οι μεγάλοι της τέχνης όμως μπορούν να δουν πίσω από τις εισπράξεις
και ο Ρώσος σκηνοθέτης Γιώργη Πιτοεφ είδε. Μαζί λοιπόν έφτασαν στην πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ανούι του 1937, τον ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές. Ο ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές, φίλες και φίλοι, είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την ιστορία ενός στρατιώτη με αμνησία, του Ανθέλ Μανγκίν, τον οποίον διεκδικούσαν πάνω από 12 οικογένειες, παρακαλώ. Η πένα του Ανού γίνε μοναδική. Ο ρεαλιστικός λόγος του χτυπά στην καρδιά κριτικούς και κοινό. Στην αμνησία του ήρωά του, που στο δικό του έργο ονομάζεται Gaston, συναντά κανείς πάρα πολλά. Κυρίως όμως τον απλό στρατιώτη, ως κομμάτι κρέας, κάποιοι τον έσυραν σε ένα πόλεμο και στην επιστροφή όλοι τον θέλουν, διότι πολύ απλά θέλουν μερίδιο από τη δόξα του.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο βαρύτονος Φρανσουά Λερού στο Λεσουά του μεγάλου Σαρλς Γκουνό. Στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, δεν υπήρχε σεζόν στο Παρίσι που να μην παρουσιάζεται σε περίοπτη θέση κάποιο καινούριο έργο του Ανούι. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα έργα εξάγονταν πλέον στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το 1938, μεγάλο μέρος της μεταγενέστερης δουλειάς του Ανούι σκηνοθετήθηκε από τον εξέχοντα σκηνοθέτη και σκηνογράφο του Παρισιού, τον Αντρέ Μπαρσάκ, ο οποίος είχε αναλάβει διευθυντής του Théâtre d'Atelier μετά την συνταξιοδότηση του Charles Dullin το 1940. Ο Μπαρσάκ ήταν υπέρμαχος του Ανούι και οι σχέσεις τους ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για τη συνεχιζόμενη επιτυχία του θεατρικού συγγραφέα και μετά τον πόλεμο. Στη δεκαετία του 40 ο Ανούι στράφηκε από τις σύγχρονες ιστορίες σε πιο μυθικά, κλασικά και ιστορικά θέματα, με πρωταγωνιστές που διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους από το μοιραίο παρελθόν. Τα θέματα εκείνης της περίοδου συνδέονται στενότερα με τις υπαρξιακές ανησυχίες συγγραφέων, όπως ήταν ο Ζαν Πολ Σάρτρ και ο Αλμπέρ Καμί. Το πιο διάσημο έργο εκείνης της ομάδας ήταν αφισβήτητα η Αντιγόνη, η οποία καθιέρωσε τον Ανούι ως κορυφαίο δραματουργό, όχι μόνο λόγω της δύναμης με την οποία σχεδίασε την κλασική αντιπαράθεση μεταξύ της ασυβίβαστης Αντιγόνης και του Κρέοντα, αλλά και επειδή οι Γάλλοι θεατρόφιλοι, υποκατοχή τότε, διάβασαν το έργο ως μια σύγχρονη πολιτική παραβολή. Η Αντιγόνη του Ανούι είναι ένα θεατρικό έργο σε μία πράξη και είναι ένα από τα λεγόμενα Nouvelle Pièce Noire, δηλαδή τα νέα σκοτεινά έργα, μαζί με το Ζεζαμπέλ του 32, Ρωμαίο Ζενέτ του 46, Τιμίδια του 53, σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις που ο ίδιος έκανε τότε. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στις 4 Φλεβάρι του 44, όπως είπαμε, υπό γερμανική κατοχή. Ο Ανούι επανεξετάζει το ρόλο του Κρέοντα και τις ευθύνες που τον δεσμεύουν ως πολιτικό άρχοντα, ενώ απογυμνώνει από κάθε αξία και ήθος τους δύο αδελφούς της Αντιγόνης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Νότιο Λίβανο. Πτωτικά εξακολουθούν να κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα Ζαν Ανούι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, μετά αφήνετε ένα κενό και στο τέλος στέλνετε το μήνυμα στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, νωρίς έστειλε την δικιά του καλησπέρα και την αγάπη ανταποδίδουμε, όπως και ο αγαπημένος ο Μάκης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Δημοσθενή στην Νεάπολη, από όπου μας ακούν. Στην Τατιάνα μας την καλησπέρα να στείλουμε, στην Πατρίτσια και την Άννα. Στον αγαπημένο το Στέλιο και τον Ιωσήφ μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στην Λιάνα και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Και αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το Λεσέ Μάντελα Μου, στίχη του ανθρώπου για τον οποίον σας μιλάμε σήμερα, του Ζαν Ανούι. Μουσική του Φρανσίς Πουλέ για την όπερά του με τίτλο «Λοκάντια». Είμαστε πια στα 1940 σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη όπερα. Εμείς βέβαια ακούσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι του Ανούι σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Βερονίκ Ζεν. Κάτω από την γερμανική λογοκρισία λοιπόν, φίλες και φίλοι, το έργο Αντιγόνη του Ζαν Ανούι παραμένει διφορούμενο ως προς την απόρριψη της εξουσίας, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από την Αντιγόνη, και την αποδοχή της σύμφωνα με τις ιδέες του Κρέοντα. Ωστόσο, γίνονται φανεροί από την πρώτη στιγμή οι παραλληλισμοί με την γαλλική αντίσταση και την ναζιστική κατοχή, και προφανής γίνεται επίσης η καταγγελία του συγγραφέα κατά της παθητικότητας πολλών συμπατριωτών του απέναντι στους νόμους που είχε επιβάλει η γερμανική κατοχή. Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια της πρώτης παράστασης ήταν του συνεργάτη του, τον οποίον προαναφέραμε, του Αντρέ Μπαρσάκ, και το ρόλο της Αντιγόνης θα πάρει η σύζυγος του Ανούι. Στην εκδοχή του Ανούι, όπου η θεατρική τέχνη, η επιτιδιότητα του επιχειρήματος υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι θεωρείται ως κακόγουστη ή μειωτική διαπραγμάτευση του θέματος της Αντιγόνης, ο Κρέον νικά, φίλες και φίλοι. Ως προς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία. Στο απόγειο της μεγάλης σύγκρουσης αποκαλύπτει στην Αντιγόνη ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει κανείς τα υπολείμματα του Ετεοκλή από αυτά του Πολυνίκη. Οι οπλές του αργίτικου υπηκού έχουν ποδοπατήσει και τα δύο πτώματα, μετατρέποντάς τα σε αποκρουστική λάσπη. Η τιμένη λοιπόν η Αντιγόνη λέει πως τώρα θα επιστρέψει στο δωμάτιό της στα Ανάκτορα. Είναι ακριβώς η έκβαση που ουσιαστικά απαιτούσε ο Κρέοντας. Καμία θεϊκή επιταγή, κανένα ηθικό απόλυτο δεν απαιτεί κάτι άλλο. Ο ύπουλος ρυθμός της διαλεκτικής του Κρέοντα έχει υποσκάψει τα υπαρξιακά θεμέλια της πράξης της Αντιγόνης και οι σκηνικές οδηγίες ήταν ενδεικτικές. Η Αντιγόνη κινείται σαν υπνοβάτισσα. Έχουν καταρρεύσει τα παιδικά όνειρά της περί ηρωισμού και πολιτικού αντίκτυπου. Ως εδώ βέβαια, διότι εξακολουθεί να παίζεται το συγκεκριμένο έργο, φίλες και φίλοι, και εμείς δεν προδίδουμε ποτέ από τη μέση
και προς το τέλος τι συμβαίνει. Οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, δεν είχαν στα χέρια τους κάποιο απτό στοιχείο προκειμένου να τα απαγορεύσουν. Ο λαός το λάτρεψε. Το ίδιο και η κριτική. Η Αντιγόνη του Ανούι έγινε μια πραγματική σημαία αντίστασης. Ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ομαδοποίησε τα έργα εκείνης της περίοδου με βάση τον κυρίαρχο τόνο τους, δημοσιεύοντας τα μεταγενέστερα έργα του σε συλλογικούς τόμους για να αντικατοπτρίζει αυτό που πίστευε ότι αντιπροσώπευε τις φάσεις της εξέλιξής του και αυτό που έμοιαζε χαλαρά με τη διάκριση μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας. Τα μαύρα έργα, η ομάδα εκείνη, ήταν τραγωδίες ή ρεαλιστικά δράματα, όπου ο Ανούι έγραφε συνήθως για νέους ιδεαλιστές και ασυμβίβαστους πρωταγωνιστές, οι οποίοι ήταν σε θέση να διατηρήσουν μεν την ακεραιότητά τους, επιλέγοντας όμως μόνο τον θάνατο προκειμένου για να το καταφέρουν. Αντίθετα, τα λεγόμενα Peace Rose, δηλαδή τα ροζ έργα του Ανούι, ήταν κωμωδίες, στις οποίες κυριαρχούσε η φαντασία σε μια ατμόσφαιρα όμοια με εκείνη των παραμυθιών. Σε αυτά τα έργα, όπως ήταν το Καρναβάλι των Κλεφτών, το Δείπνο με την Οικογένεια ή το Λεοκάντια, μετάφραση στα ελληνικά «Ο χρόνος που θυμάται», το προαναφέραμε από όπου και το τραγούδι που ακούσαμε, το επίκεντρο είναι το βάρος του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του παρελθόντος του πρωταγωνιστή, ο οποίος αναζητά την ελευθερία του. Ώρα για Juliette Gréco, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι «Musique mécanique».

Ήρθαμε λίγο πιο κοντά σε ό,τι αφορά το δικό μας χρόνο, φίλες και φίλοι, στη μουσική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ανούι φτάνει μέχρι και στη δεκαετία του 80, έτσι, ως συγγραφέας. Αυτή, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν η Juliette Gréco στο Musique Mécanique. Τα περισσότερα από τα έργα του Ανούι στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αλλά και στη δεκαετία του 1950 γίνονται πολύ πιο σκοτεινά, πολύ πιο σκληρά και σε αντίθεση με τα έργα του που είχαν προηγηθεί αρχίζουν πλέον να έχουν ως ήρωες μεσήλικες χαρακτήρες οι οποίοι βλέπουν πλέον τη ζωή με έναν πολύ πιο πρακτικό τρόπο από τους πρώην ιδεαλιστές νέους. Ο Ανούι χώρισε σε υποκατηγορίες τα έργα αυτής της περίοδου σε έργα λαμπρά και σε έργα καυστικά. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θεατρικά όπως το «Δαχτυλίδι γύρω από το φεγγάρι» και το «Κολόμπ» και χαρακτηρίζονται από αριστοκρατικά σκηνικά και πνευματώδη πειράγματα. Από την άλλη, θεατρικά όπως το «Βάλς των Ταυρομάχων» και «Ο Πετεινός που παλεύει» είναι γεμάτα πλέον από πικρά αστεία. Εδώ, το έξυπνο λογοπαίγνιο παίρνει έναν πολύ πιο σκοτεινό τόνο, έναν τόνο απογοήτευσης. Έχει αλλάξει ο Ανούι σε σχέση με το ξεκίνημά του, που ήταν ένα ξεκίνημα γεμάτο από νατουραλιστικές μελέτες ενός άθλιου και διεφθαρμένου κόσμου, όπως ο ίδιος έλεγε. Πολλά από εκείνα τα έργα της πρώτης περιόδου παρουσιάζουν στον αναγνώστη την εντυπωσιακή και αναπόφευτη διχοτόμηση μεταξύ πραγματισμού και ενός είδους υπερβατικού ιδεαλισμού. Υπάρχει ελάχιστη έως και καθόλου μέση οδός. Για παράδειγμα, χρειάζεται να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε ένα από τα έργα που προαναφέραμε, στον «Ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές». Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Γκαστόν, ο βετεράνος, αν θυμάστε, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος πάσχει από αμνησία, δεν μπορεί να θυμηθεί την ηθική εξαχρίωση της νιώτης του. Ναι, αυτός τον οποίο διεκδικούν πάρα πολλές οικογένειες, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει έρωτα με τη γυναίκα του αδελφού του και είχε τραυματίσει σοβαρά σε καυγά τον καλύτερο του φίλο. Αυτό το ζωφερό παρελθόν, λοιπόν, έρχεται διαρκώς σε αντίθεση με την σχεδόν αγγελική συμπεριφορά που επιδεικνύει, δεν προσποιείται έτσι, όταν γυρίζει από το μέτωπο, είπαμε, ο άνθρωπος έχει αμνησία. Ο ιστορικός του θεάτρου, ο Μάρβιν Κάρλσον, θα γράψει πως το έργο εκείνο αποτέλεσε την επιτομή της περίπλοκης τονικότητας και της επιδέξιας δραματικής τεχνικής, την οποία διατήρησε ο Ανούι μέχρι και το τελευταίο του έργο. Πάντως, ο ίδιος ο Ανούι διαφώνησε με τις σκοτεινές αναγνώσεις των καλύτερων έργων του. Τι εννοώ με αυτό? Υποστήριζε ότι στα έργα του είχαμε, θα πει χαρακτηριστικά, βρει τρόπους να γελάμε με την ατυχία. Χάρη στο Μολιέρο, είπε κάποτε ο Ανούι, το αληθινό γαλλικό θέατρο είναι το μόνο που δεν είναι ζωφερό, στο οποίο γελάμε σαν άνθρωποι σε πόλεμο, με τη δυστυχία και τη φρίκη μας. Αυτό το χιούμορ, θα καταλήξει, είναι ένα από τα μηνύματα της Γαλλίας προς τον κόσμο. Βαθιά αντιντεγκολικός ο Ανούι άρχισε να πέφτει
σε επίπεδο εισπρακτικό, προσθέω έτσι, μην παρεξηγηθούμε, όταν έκανε την εμφάνισή του το θέατρο του παραλόγου. Αν και μοιραζόταν με εκείνους τους συγγραφείς ένα παρόμοιο απελπισμένο όραμα για την ανθρώπινη ύπαρξη, η επιδίωξη αυτών των νέων έργων για εναλλακτικές δραματουργίες έκανε τα ημιρεαλιστικά πλέον έργα του Ανούι να φαίνονται βαρετά και παλιωμοδίτικα στο κοινό. Ναι, δυστυχώς έτσι γίνεται και το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της τέχνης. Στη δεκαετία του 80 ο Ανούι επανεφεύρει τον εαυτό του ως σκηνοθέτη, ανεβάζοντας δικά του έργα αλλά και άλλων συγγραφέων. Πιστός ως το τέλος της ιδέας του, αλλά πάντοτε εναλλακτικός, είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούσε τα έργα, τις διάφορες εναλλαγές που εμφάνιζε κατά περιόδους, ο Ζαν Ανούι θα φύγει από καρδιακή προσβολή στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 3 Οκτωβρίου του 1987. Είχε προλάβει ευτυχώς να χωρίσει από την Μονέλ Βαλεντίνε. Άφησε πίσω του την δεύτερη σύζυγό του, Νικόλ Ανκόν, και 4 παιδιά. Όμως άφησε και κάτι άλλο, για το οποίο θα σας μιλήσουμε στον επίλογο της εκπομπής μας, αφού ακούσουμε την Βέλο Ριθ στο «Je t'ai perdu dans la nuit».

Ο Ζαν Ανούι, φίλες και φίλοι, κυρίως άφησε πίσω του μια παράγραφο την οποία οφείλετε να έχετε κατά νου κάθε φορά που κόβετε εισιτήριο θεάτρου ή όταν κάνετε μια κράτηση. Και πρέπει να πηγαίνουμε στο θέατρο. Ακόμη και αν οι παρέες μας δεν ακολουθούν ή ακόμη και αν δεν προτιμούν εμάς, οφείλουμε στο κοιμόνι να περνάμε το κατόφλι ενός θεάτρου συχνά, ε! Διότι προσέξτε να, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει μεγάλα έργα. Και όπως σας είπα νωρίτερα, άφησαν φοβερές παραγράφους που τελικά δεν ήταν μόνο τον καιρό τους. Ήταν παράγραφοι και αποφθεύματα όλων των καιρών. Τι είχε πει ο Ανούι για τα έργα του με τρόπο αναλυτικό και αποκαλυπτικό των ιδεών του, έτσι θα τελειώσουμε. Με παίζουν σε ιδιωτικά θέατρα όταν γράφω για την αστική τάξη. Κάποιος πρέπει να βασίζεται στους ανθρώπους που πληρώνουν για τις θέσεις τους. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το θέατρο είναι οι αστεί. Το κοινό έχει αλλάξει. Φοβούνται πια μην χάσουν ένα σύγχρονο γεγονός στο οποίο δεν θα εμφανίζονται πλέον ως η αποφασιστική κυρίαρχη δύναμη. Νομίζω ότι το κοινό έχει χάσει πλέον το μυαλό του. Τώρα πια λένε ότι ένα έργο δεν μπορεί να είναι τόσο καλό εάν δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ο Ζόρζ Μπιζέ ήταν προγενέστερος του Ανούι, φίλες και φίλοι, αλλά παρόλα αυτά, τόσο ως μουσουργός όσο και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης και λογοτέχνες είχαν ανοίξει το δρόμο για τη γενιά που θα ερχόταν. Από τους Αλίς των Μαργαριταριών, το τελευταίο μας απόσπασμα με τον Αλέν Βαζό. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3,05% γύρω στις 3 η ώρα στα 74,3 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71,06 δολάρια. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς διανοιολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρα Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι 13. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky, χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου από όπου έμαθε και εκείνος. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν ομόφωνα οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Το Ιράν απειλεί εκ νέου με κλείσιμο τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Ψηφίζεται σήμερα το βράδυ η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα πραγματοποίησαν νωρίτερα αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε κατάληψη του κτηρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης προχώρησαν μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνα στην Αθήνα. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλέας Πανοράματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολά και τη Χαμάς. Πτωτικά κινούνται ωστόσο οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3% γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι στα 74,73 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71 δολάρια. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θάνατοι, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνοδεύονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία, Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρας Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον αριθμούσε 13. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους δίωξη για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ στον περιφερειακό λόγο εργασιών για την κατασκευή του flyover. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Διακόπτουν την απεργία πείνας οι δύο απεργοί οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης για τα προσφυγικά στην Αθήνα. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό τη φοροαποφυγή, βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με αυτή, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χοντρικής στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, καθώς η Atlantic Sea LNG Trade επιταχύνει την ανάπτυξή της στον κάθετο διάδρομο, διευρύνοντας την παρουσία της στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Η εταιρεία φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας τον γεωπολιτικό και ενεργειακό της ρόλο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλειό καύσωνα παραμένουν ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική η κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν καθώς αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα έχει τεθεί σχεδόν στο σύνολό της η Ισπανία. Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία. Κίτρινος συναγερμός και στη Σουηδία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι. «Θα εργαστούμε πολύ σύντομα για τις λεπτομερείς ημερομηνίες», τόνισε αναφερόμενος στις συζητήσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για την παροχή πρόσβασης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πυρηνικό υλικό που δέχτηκαν επίθεση. Ο Ιρανός Υφυπουργός τόνισε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντάται σήμερα με τον Εμμύρη του Κουβέιτ, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ουάσιγκτον για την ασφάλεια των χωρών του κόλπου. Επίσης, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, επισημένοντας ότι όλος ο κόσμος θα είναι αντίθετος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά Van. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. στην αθλητική μας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ παίζουν τώρα Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ, στη 1 Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία, στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε από το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο πολύ ωραίο στούντιό μας, στον 102, έτοιμοι, διαβασμένοι, με καλή διάθεση, για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στείλτε μας τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μου φαίνεται σαν χθες που είχαμε σοκαριστεί όλοι από την είδηση ότι ο Παρασκευάς Άντζας δεν είναι πια μαζί μας και σήμερα γύρω στις 10 το πρωί έσκασε η είδηση στα ειδησιογραφικά γραφεία ότι ο Τάκης Γκόνιας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και της Εθνικής Ομάδας, δεν είναι πια μαζί μας. Έχασε τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια τα τελευταία 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε για το τελευταίο εξάμηνο, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια ο Τάκης Γκόνιας πάλευε με μια ασθένεια. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένα από τα καλύτερα δεκάρια που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, θρασίτατος, με την καλή έννοια μέσα στο γήπεδο, δεν υπολόγιζε ποιον αντίπαλο έχει απέναντί του. Καταπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ακόμα και σε επίπεδο Champions League. Ήταν πολύ ωραίος παίχτης, δηλαδή στην ομάδα του Μπάγκεβιτς ήταν από τους παίχτες που ξεχώριζαν. Είχε και ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο, αν θυμάστε, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του. Από εκείνη τη μάχη βγήκε νικητής, αλλά σήμερα δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκτός από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε στον Ηρακλή, στη Σπόρτη Χιχών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, ξανά στον Ηρακλή και ξανά στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του σε ηλικία 34 ετών. Οι συμπαίκτες του όλοι είχαν να πούνε έναν καλό λόγο για τον Τάκη Γκόνια, σπουδαίο παιδί. Όλοι μιλούσαν για την ιδιαίτερη τρέλα του εντός και εκτός γηπέδου. Να ευχηθούμε δύναμη στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στο φως για τον ίδιο και ελπίζουμε τόσο νέοι άνθρωποι να σταματήσουν να φεύγουν, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα δεν προλαβαίνουμε να ανακοινώνουμε θανάτους ανθρώπων κάτω από 60 ετών.

Ούτε εγώ το γνώριζα, αλλά λέει πως η μεγάλη αγάπη του Τάκη Γκόνια, πιο πολύ και από το ποδόσφαιρο, ήταν, λέει, το γκολφ. Μάλιστα προσπάθησε να παίξει και επαγγελματικά, αφού κρέμασε τα παπούτσια του επαγγελματικά γκολφ, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερε. Πάντως το γκολφ είναι ένα άθλημα που πολλοί αθλητές συνεχίζουν μετά τη λήξη της καριέρας του. Φυσικά χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν, που λάτρευε τόσο πολύ το γκολφ που έχανε μέχρι και προπονήσεις. Φανταστείτε, ένας τόσο συνεπής παίχτης όπως ο Μάικλ Τζόρνταν παρασυρόταν τόσο πολύ από τον γκολφ που έπαιζε ώρες και μερικές φορές ξεχνούσε να πάει στην προπόνηση. Θα μείνουμε λίγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για μια ευχάριστη είδηση. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής Ελλάδος. 23 χρονών ο Κωνσταντέλιας, είπε, αποφάσισε ότι δεν θα παραταχθεί με την Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το National League, αλλά δεν είπε ότι θα επιστρέψει κιόλας. Ουσιαστικά είπε ότι σταματάει από την Εθνική Ελλάδος, αν διαβάζουμε καλά αυτά που είπε. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η αιτία για την απόφασή του είναι ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Συμπλήρωσε επίσης ότι παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μια είδηση που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Εύχομαι να το ξανασκεφτεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί ήταν βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας. Είναι ίσως αυτή τη στιγμή μαζί με τον Καρέτσα, ο Κωνσταντέλιας είναι τα μεγαλύτερα project που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι οι δύο πιο ταλαντούχοι παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και φορούσαν το εθνόσημο. Δηλαδή, αν ο Κωνσταντέλιας με ένα μικρό παιδί τόσο νέος και με ένα δεύτερο να έρχεται, ο Μέση τι έπρεπε να κάνει που έχει τρία, να σταματήσει την καριέρα του 5 χρόνια πριν? Δεν νομίζω. Πρέπει κάτι άλλο να συμβαίνει και αν όντως συμβαίνει κάτι άλλο, πρέπει οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ να αναλάβουν δράση για να φέρουν πίσω τον παίχτη.

Για τη ζέστη που επικρατεί στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία σας έχουμε πει. Σήμερα διαβάζουμε ότι ο καύσωνας, εκτός του ότι ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά. Από τη ζέστη τα πουλερικά πέθαναν. Εξετάζεται, λέει, μαζικές σταφές μέσα στις φάρμες για να μην εξαπλωθούν, λέει, ασθένειες. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα και μας λέει «Βροχερές καλησπέρες», λέει, αγαπητέ Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι έβρεξε λίγο εκεί το μεσημέρι, έριξε λίγο νερό στο κέντρο. Ωραιόκαστρο με λισοχώρη, έμαθα ότι έβρεξε αρκετά. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με τη βροχή. Δείχνει πιθανότητα βροχής και μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά ξανά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές. Το Σαββατοκύριακο όμως σας εγγυώμαι ότι θα κάνετε τις βουτιές σας ανενόχλητοι. Στην Ευρώπη από την πολύ ζέστη πηδάνε στα ποτάμια και στα συντριβάνια. Εδώ πέρα όμως ένας τουρίστας στο φαλιράκι της Ρόδου θόλωσε από τη ζέστη, γδύθηκε εντελώς όπως τον γέννησε η μητέρα του, ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έκανε τα δικά του, πήδηξε από το ασθενοφόρο, πανενοχλούσε αμάξια στο δρόμο, κόσμο που περνούσε, μέχρι που η ομάδα Δίας το συνέλαβε και το μετέφεραν σε μια ψυχιατρική κλινική και φαντάζομαι αυτή την ώρα θα κοιμάται κάπου ωραία, ήσυχα, γαλήνια. Αυτά συμβαίνουν στο νησί της Ρόδου. Υπάρχουν και τα ανάλογα βίντεο, μπορείτε να τα αναζητήσετε στα social media, κυκλοφορούν. Ένα αστείο περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί το να πηδάς από ασθενοφόρο και να κινείσαι ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα δεν είναι και τόσο ασφαλές.

Εγώ σας υποσχέθηκα ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα βρέχει. Για οτιδήποτε άλλο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά και το λέω αυτό γιατί το Σάββατο ένας τεράστιος αστεροειδής που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή περνά κοντά από τη Γη στις 2 και 4 ακριβώς. Το Σάββατο, ο διαστημικός βράχος με την ονομασία 15-26-37-1997-NC-1 εκτιμάται ότι έχει διάμετρο 750 έως 1650 μέτρα. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, ένα σώμα τέτοιου μεγέθους θα προκαλούσε, λέει, καταστροφή σε πλανητική κλίμακα, καθώς θα απελευθέρωνε ενέργεια που αντιστοιχεί σε 200.000 έως 1 εκατομμύριο μεγατόνους TNT, πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι το παγκόσμιο πυρηνικό πλωστάσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες, το οποίο εκτιμάται, λέει, σε περίπου 5.000 μεγατόνους. Οι επιστήμονες δεν δίνουν την παραμικρή πιθανότητα να γίνει αυτή η πρόσκρουση, αλλά με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας, ας κρατάμε μια πισίνη που λέμε. Εκείνη την ώρα η παρατήρηση του θα είναι αδύνατη στη χώρα μας λόγω του εκτυφλωτικού φωτός της ημέρας. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, ο αστεροειδής θα είναι ορατός με ισχυρά κάλια ή ακόμα και με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Ένα φαινόμενο που δεν βλέπουμε αρκετά συχνά. Τυχεροί αυτοί που θα το δούνε, ελπίζουμε να μείνουμε μόνο στην οπτική επαφή και να μην έχουμε κάποιο άλλο είδους.

Οι ψυχολόγοι λένε ότι το να θες να εκδικηθείς κάποιον που σου έκανε κακό, συνήθως γυρνάει μπούμεραν και καταστρέφει τον ίδιο στον εαυτό. Σε τρώει αυτό εσωτερικά και δημιουργεί μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν που πιθανόν θα προκαλέσεις σε αυτόν που θες να εκδικηθείς. Αλλά μερικές εκδικήσεις είναι απολαυστικές, όπως αυτή που έγινε στο Κάρτιφ της Βρετανίας. Ο Ντίν Γκάουτζι διαχειριζόταν κάποια διαμερίσματα Airbnb. Οι κάτοικοι της περιοχής του έκαναν παράπονα ότι έξω από μια συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζεύονταν σακούλες με σκουπίδια και πίστευαν ότι τα πετούσαν οι τουρίστες που νίκιαζαν αυτά τα διαμερίσματα που πρόσεχε ο Ντίν Γκάουτζι. Έβαλε λοιπόν κάμερα, παρακολουθούσε λοιπόν το δρόμο, το σημείο που πετιόταν οι σακούλες με τα σκουπίδια και παρατήρησε επί 7 μέρες συνεχόμενες ένα συγκεκριμένο άντρα να έρχεται κάθε μέρα και να πετάει 3 και 4 σακούλες, μεγάλες σακούλες με σκουπίδια. Προσπάθησε να μάθει ποιος είναι, ρώτησε την γειτονιά, δεν τον ήξερε κανείς και έτσι αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Τον ακολούθησε, βρήκε που μένει και ενημέρωσε τους κατοίκους της γειτονιάς όπου άφηνε ο συγκεκριμένος κύριος τα σκουπίδια. Συνεννοήθηκαν, μαζέψανε όλα τα σκουπίδια τους για 10 μέρες, μιλάμε για τελείωτες σακούλες, πάρα πολλές σακούλες, και πήγαν και τα άφησαν έξω από την εξώπορτά του. Όταν αντίκρισε το θέαμα ο συγκεκριμένος κύριος, σάστησε. Του είπαν φυσικά ότι ξέρουμε

ότι έρχεσαι και αφήνεις εμάς τις σακούλες. Ζήτησε γονιπετή συγγνώμη, είπε δεν θα το ξανακάνω, μη με καταγγείλετε, γιατί είναι και αδίκημα, έτσι, το να αφήνεις σκουπίδια έξω από κάδους σκουπιδιών. Και το ζήτημα λύθηκε εκεί πέρα, μέχρι να ξαναπαρουσιαστεί κάποιος περίεργος και να αφήσει μια σακούλα σκουπιδιών στο συγκεκριμένο σημείο.

Η κερατέα Αττικής έκανε δήλωση και είπε ότι έβαλα τις δυο φωτιές για να μην ξεσπάσω τα παιδιά μου. Τώρα φυσικά θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και την ποινή που θα της δοθεί. Εγώ σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας ξανά μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28 και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο μετά τις ειδήσεις στις 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης πρώτης στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα πέντε μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό εκδόθηκε για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ αναφέρει ότι πρόκειται για μεταβατικό μέτρο που θα ισχύσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί αύριο η εκκίνηση του αγώνα. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χονδρικής, στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, όπου από το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι μέσω μηνύματος στο Viber. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Ο Άρης ανακοίνωσε νωρίτερα τον Ken Birch, τον πολύμπειρο center, power forward center. Μια σημαντική προσθήκη για τον Άρη. Ένας παίχτης με παρουσία και στο NBA αλλά και στην Ευρωλίγκα. Έχει παίξει σε τελικό, έχει σηκώσει η Ευρωλίγκα. Είναι ένας παίχτης χρήσιμος, 33 χρονών. Κάποιοι λένε ότι είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ αθλητικός, οπότε η ηλικία δεν παίζει καθόλου ρόλο, ειδικά σε αυτές τις θέσεις, στις θέσεις των ψηλών. Ένα βήμα πριν τον Άρη είναι και ο Λαρετζάκης. Φαίνεται πως έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση του Άρη. Τον θέλει και ο Βασίλης Πανούλης. Ο Κώστας Αντετοκούμπο φαίνεται ότι θα παραμείνει στον Άρη και ο αδερφός του, ο Θανάης Αντετοκούμπο, συζητάει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη χώρα μας και αν επιστρέψει, η ομάδα που θα τον υποδεχτεί θα είναι σίγουρα Άρης Θεσσαλονίκη. Μια μεταγραφή έκπληξη όμως έγινε και από τον Παναθηναϊκό. Ο Φαλ, ο σέντερ του Ολυμπιακού, ο θηριώδης σέντερ του Ολυμπιακού, θα υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό για 2,1 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είναι στη διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου, οπότε θα αγωνίζεται σαν Έλληνας στην επόμενη διοργάνωση της GBL. Σημαντική προσθήκη, αν και είναι σε ηλικία μεγάλη, γι' αυτό 34 χρόνων και έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Πέρσι έπαιξε ελάχιστα, 1-1,5 μήνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Χθες τα ξημερώματα η Κροατία κέρδισε όπως αναμενόταν τον Παναμά με 0-1. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται Βοσνία-Ζεγοβίνη εναντίον Κατάρ και προηγείται με 2-1 η Βοσνία. Και στο 55 η Ελβετία προηγείται με 1-0 του Καναδά. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες αλλά όχι γκολ. Οι Ελβετοί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου προηγήθηκαν. Τι θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα? Μαρόκο Αϊτή στη μία, επίσης Σκωτία Βραζιλία, ένα ωραίο παιχνίδι. Οι Σκοτσέζοι είναι μαχητικοί, δεν τα έχουν καταφέρει ως τώρα, δεν τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, ένα βαθμό έχουν, μια ισοπαλία. Η Βραζιλία αναμένεται να παίξει με τα μεγάλα της αστέρια γιατί χρειάζεται την νίκη αν θέλει την πρωτιά. Στις 4 η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα, η Τσεχία το αντιμετωπίζει το Μεξικό και έτσι όπως τα έκανε με τις ισοπαλίες η Τσεχία, αν θέλει να περάσει την επόμενη φάση σαν καλύτερη Τρίτη, πρέπει να κερδίσει το Μεξικό. Στις 11 αύριο το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία και το Κουρακάο την ακτή Ελεφαντοστού. Τελειώνουμε σιγά σιγά, ο πρώτος γύρος δηλαδή εννοώ, μπαίνει στην τελική του φάση και θα μάθουμε σε λίγο ποια ζευγάρια θα είναι τα νοκάουτ. Αρχίζουν οι νοκάουτ αγώνες, οι πιο ενδιαφέροντες αγώνες.

Αύριο Πέμπτη είναι μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Μέγαρο Μουσικής, όπου για πρώτη φορά η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι, το Τουραντότ. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες έρχεται η Εθνική Όπερα της Κίνας. Εντυπωσιακό πραγματικά το θέαμα. Στο Επταπύργιο και στο Φεστιβάλ Επταπυργίου που συνεχίζεται, ζωντανεύει η κλασική όπερα Μποέμ του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στη Μολύνα Ζαριστών εμφανίζονται οι Σκιαδαρέσες με τον ιδιαίτερο ήχο τους που κινείται ανάμεσα στο ίντι, το ροκ και τις alternative επιρροές. Υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και πολύ χιούμορ, πολύ ιδιαίτερες οι Σκιαδαρέσες. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία των Τζόελ και Ethan Coen, Barton Fink. Ένας ανερχόμενος συγγραφέας έρχεται στο Hollywood για να δουλέψει ως σεναριογράφος, αλλά δεν έχει καμία έμπνευση, ως τη στιγμή που μπλέκεται σε μια σκοτεινή ιστορία φόνου. Πολύ ωραία ταινία, μαύρο χιούμορ, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και βγαίνουν και καινούργιες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έχω ξεχωρίσει το 72 ώρες προθεσμία του Άντωνη Μάρας, παραμονές της απόβασης στην Ορμανδία. Μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Μας μεταφέρει στις πολύ κρίσιμες στιγμές που φτάνει η βοήθεια από την Αμερική στην Ορμανδία. Και το Fuse του David Mackenzie, όπου στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καθώς η ένταση αυξάνεται και ο χρόνος απειλεί να τελειώσει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος. Μια περιπέτεια με πολλές κοινές δράσεις, αξιοπρεπέστατη θα έλεγα, αν θέλετε να κλειστείτε σε κάποια χειμερινή αίθουσα και να την απολαύσετε, με τον κλιματισμό δηλαδή. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Το Fuse του David Mackenzie.

Μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία έχει συμβεί στο νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Συνελήφθη ο υπερήλικας, δήλωσε στον άντρα της ασφάλειας και του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρος Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί. Κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί με γλυκά. Όταν τον έψαξε ο σεκιουριτάς, μέσα στο κουτί βρήκε ένα μαχαίρι. Προς το παρόν αυτά ξέρουμε. Πολύ περίεργη ιστορία, πολύ περίεργη υπόθεση. Όποια πληροφορία έρχεται θα σας μεταδώσουμε. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις από μέλη του Κογκρέσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπονομεύσουν την ασφάλεια των συμμάχων τους στον κόλπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος, το εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών πραγματοποίησε το ελληνικό FBI προβαίνοντας σε 6 συλλήψεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που τις τελευταίες μέρες σας είχα μεταδώσει μια είδηση στο Βόλο όπου ένας 34χρονος έχει αναγκάσει ένα 13χρονο να του δώσει 350.000 ευρώ να τα κλέψει από το σπίτι των γονιών του και να του τα δώσει. Αρνιότανε φυσικά ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πήγε να βγάλει το παιδί ότι χρειάζεται ψυχιατρική παρακολούθηση. Σήμερα οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι βρέθηκαν 270.000 ευρώ από αυτά τα 350 σε σπίτι νεκρού συγγενή του. Συγκεκριμένα σε ενός θείου του το σπίτι, τα είχε κρύψει εκεί ο 34χρονος τα χρήματα και βρέθηκαν. Αγνοούνται τα υπόλοιπα 80.000 ευρώ. Πιθανόν να έχουν φαγωθεί ήδη. Και από το Βόλο θα σας πω στα Χανιά, τα πολύ ωραία Χανιά, ειδικά το καλοκαίρι, όπου απίστευτες σκηνές έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην πτήση από Βαρσοβία προς Χανιά. Δύο γυναίκες προκάλεσαν, λέει, αναστάτωση. Μέσα στην πτήση δημιούργησαν φασαρία, άρχισαν να καπνίζουν, ο κόσμος αντέδρασε, φώναζαν, έκαναν, δεν μπόρεσαν να τους ηρεμήσουν οι αεροσυνοδοί. Όταν προσγειώθηκαν, πήγαν οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν, άρχισαν να τους κλωτσάνε και μάλιστα τα χτυπήματα ήταν τόσο δυνατά που έσπασαν το χέρι ενός αστυνομικού. Φυσικά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο και αναμένεται να δικαστούν.

Η οικογένεια Μπερλουσκόνη έγινε πλουσιότερη κατά 350 εκατομμύρια ευρώ, καθώς πουλήθηκε η βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, η γνωστή Βίλα Σερτόσα, μία από τις πιο γνωστές και πολυτελείς κατοικίες της Ιταλίας. Μεταξύ άλλων, μέσα είχε πισίνες, σπα, ξενώνες, αθλητικές εγκαταστάσεις για οποιοδήποτε άθλημα μπορεί να φανταστείτε, ελικοδρόμιο, τεχνητό ηφαίστειο, ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, τα πάντα. Ένα Λούνα Πάρκ, ένα μίνι Λούνα Πάρκ για τα παιδιά, ήταν ένα υπέροχο σπίτι πάνω σε ένα βράχο, όλη η θάλασσα πιάτο από κάτω. Η οικογένεια ζητούσε 500 εκατομμύρια, αλλά δεν βρέθηκε αγοραστή σε αυτή τη τιμή. Οι υποψήφοι ήταν όλοι από τη Μέση Ανατολή. Τελικά πουλήθηκε στην οικογένεια, στη δυναστεία Αλ Θάνι του Κατάρ. Η συγκεκριμένη οικογένεια έχει κάνει δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην Ιταλία, κυρίως στον τουριστικό τομέα και στις υγειονομικές υποδομές. Η επενδυτική εταιρεία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο φυσικά και λειτουργεί ως ευρωπαϊκός βραχιώνας των καταριανών επενδύσεων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Ένα από τα εντυπωσιακότερα σπίτια λοιπόν της Ιταλίας αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε αυτά των αράβων του Κατάρ.

Συγκρατήστε ένα όνομα, Μπεν Λαμ. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να ξαναφέρει τα μαμούθ στη γη. Είναι το πιο φιλόδοξο, λέει, βιοτεχνολογικό εγχείρημα του αιώνα. Είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της ιατρικής και της γενετικής. Σκοπός του είναι, λέει, να φέρει αυτό το εξαφανισμένο είδος. Εδώ και αιώνες δεν υπάρχει το μαμούθ. Δεν είναι ακριβώς κλωνοποίηση, λέει. Είναι κάτι άλλο αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει. Οι επιστήμονες αξιοποιούν αρχαίο DNA και συγκριτική γενετική για να ανακατασκευάσουν τα γονίδια εξαφανισμένων ειδών με πρωτοφανή ακρίβεια. Δηλαδή αυτό που θα προκύψει θα είναι όπως ήταν το μαμούθ τότε. Εγώ έχω την απορία. Τόσα κονδύλια, τόση πόρη, τόσες ώρες εργασίας, τόσο φαιά ουσία. Τέτοιοι επιστήμονες να χαραμίζονται σε τέτοια project αντί να λύσουν τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα και είναι πάρα πολλά, γύρω από ιατρικά θέματα εννοώ, και να χαρίσουν αρκετά χρόνια ζωής ακόμη περισσότερα σε ανθρώπους και να μην έχουμε θανάτους νέων ανθρώπων όπως του Τάκη Γκόνια που αναφέραμε νωρίτερα και δεκάδων άλλων που ο καθένας έχει στον περίγυρό του. Βλέπω ότι οι επιστήμονες αναλώνονται σε κάποια άπιαστα όνειρα που στην ουσία άντε και ξαναγεννήθηκε ένα μαμούθ. Ποιον ενδιαφέρει πραγματικά. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο που έφυγε. Δεν πρόλαβα να με ακούσει, να τον ευχαριστώ. Έχει πάρει τη θέση του ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα 5 μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν, διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ καθώς και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Σε κλειό καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν καθώς αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα τέθηκαν σχεδόν στο σύνολό της η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Δανία. Κίτρινος συναγερμός και στη Σουηδία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χοντρικής στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης του τιμολογίου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Σύρου. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα γνωστοποιηθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor.